0: Μητρών Θανάτων των Πατήσας και της ενδυσμήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών Θανάτων Πατήσας και της ενδυσμήμας η ζωή χαρισάμενος.
2: Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών Θανάτων Πατήσας και της ενδυσμήμας η ζωή χαρισάμενος.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι να έγκυσαι μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσφυπτωμένης αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σε δυνατέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμα Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν της Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρόνο πριν επελεύσετε και εκάστοτε πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστός η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ουκ οργήσεις εμή τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπόλεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσαι και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα, το μελετάν τα λόγιά σου, και συνιένε τα σεντολά σου και πείν το θέλημά σου, και ψάλιν συν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύθε επαντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιον εξύπνο αναστήνε, και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόξον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς ενεχθήνεση την εκ των υπαρών χιλαίων μου ένεσιν.

Όσοι θα σε φράς, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου, ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσουμε ημίν πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικίαν οι εθεώρουν εν καρδία μου, μη σε ακουσά το μου Κύριος. Δια τούτο εσύ που σε μου ο Θεός, προσέσχει τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστη την προσευχή μου και το έλεος αυτό απαιμού. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λεήσε ημάς, του γνώνεν τη γη την οδόν σου, εν πάσην έθνεση το σωτήριόν σου. Εξομολογησάς το σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαεί πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς ανευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαεί πάντες. Γέδο και των καρπών αυτής, ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου.

0: Του Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως στήκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται η αμαρτωλία από προσώπου του Θεού. Και οι δίκοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερθήτωσαν νεφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το διδεδικότη επιδισμόν Κύριος όνομα αυτό, και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού, του Πατρός των ορφανών και ακριτού των χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν τεκπορεύεστες ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνειν σε εν τη ιερή μου. Γη εσύστη και γάρι ουρανία έστεξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισφαίνεις εσύ δεκατηρτήσου αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσαν εν αυτή, η τίμα σα αντιχριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ, ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τι ωραίο τίτι του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, τέριγες περιστεράς περιγυρωμένε, και τα μετάφρανα αυτή εν κλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών, όρος του Θεού ροσπίων, όρος τετηρωμένων ροσπίων, η να τύπο λαμβάνεται όρη τετηρωμένα, τόρος ευδόξησεν ο Θεός κατοικείν εν αυτό, και γάρο ο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλους, το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά εν το Αγίο, ανέβησες ύψος, ηχμαλώτευσες εχμαλουσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γαναπηθούντας το κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος, ημέραν καθημέραν κατεβοδός ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών, ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου, πλην ο Θεός εμφλάσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκ βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν δίδης θαλάσσης, όπως αν βαφιωπού σου ενέματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορία σου ο Θεός, επορία του Θεού μου, του βασιλέως μου, του εν το Αγίο, προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων, εν μέσω νεανίδων την πανιστριών, εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριων εκπηγών Ισραήλ, εκείβενη αμήν νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ, έντυλο ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός του, το κατηργά σου εν ημίν, από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, Ιησούς η βασιλής δώρα, επιτίμησον τη στηρής του καλά μου, η συναγωγή των ταύρων εν τες δαμάλεση των ναών, του μη αποκλειστήνε τους εδοκιμασμένους στο αργυρίο, διασκόρπισον έθινα τους πολέμους θέλοντα, ύξους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτής του

Ε βασιλεία της γης, άσατε το Θεό. Ψάλατε το Κυρίο, ψάλατε το Θεό, το επιβεβικό του επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού, φωνή δυνάμεως, δότε δόξαν το Θεό, επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέωσιν το λαό αυτού. Ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.

0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, σώσον με ο Θεός ότι ήλθω σαν είδα τέως ψυχής μου. Εν επάγινη σιλήν βυθού και ουκ εν στην υπόστασης, ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και καταιγής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράς μου, ευραγχίας εν ο λάρινξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από το ελπίζε με επί των Θεών μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας και κεφαλής μου μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως αουκύρπαζον, τότε απετίνιον. Ο Θεός, σοι έγνος την αφροσύνη μου, και πλημέλιέ μου από σου καπεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δεν τραπήσαν επ' εμέ ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι εν εκάσου υπήν εγκαονιδισμόν, εκάλυψεν εντροπήν το πρόσωπόν μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της εις της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ και συνεκάλυψεν νηστεία την ψυχή μου και γεννήθην εις ονειδισμού σε μη και εθέμην το ένδυμά μου σάκων και γινόμην αυτής της παραβολή. Κατε μου ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες ίνων. Εγώ δε την προσευχή μου προς σε Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέου σου επάκουσόν μου, εν αληθεία της σωτηρίας σου, σώσον με αποπειλούν να μη εμπαγώ, ρηστήν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά το καταιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω από με φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσόν μου, Κύριε, ότι Χριστόν το ελέου σου, εδώ το πλήθος των εκτιμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από το παιδό σου, ότι θλίβομαι. Ταχύ επακουσόν μου. Πρόσχεσ' τη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν. Ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σίγαρ γινώσκιους των ονειδισμών μου. Και την εσχήνη μου και την εντροπή μου. Εναντίον μου πάντες οι θλιβοντές μου ονειδισμών προσεδόκησαν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν. Και υπέμεινα συλληπούμενον και ουχ υπήρξε. Και παρακαλούντας και ουχ έβρον. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις τη δίψαν μου επότισαν με όξους. Γεννηθεί το ετράπεζα αυτών ενώπιον αυτών, εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδελον. Σκοτιστήδωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν. Και τον ότον αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έκχιον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλης αυτών ηρημωμένη και εν της κοινόμασιν αυτών μη έστωχα τυπών. Ότι όσοι επάταξες αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσες ανομίαν επί την ανομίαν αυτών και μη εισελθέτουσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτουσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτουσαν. Το χώς και αλγών ημί εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει το μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις και μεγαλεινώ αυτόν εν ενέση. Και αρέσει το Θεό υπερμός χωνέων και έρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν το χ και εφρανθήτωσαν. Εξητήσατε τον Θεόν και ζήσατε η ψυχή μου. Ότι εισήκουσε τον πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού καεξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρχονται εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλης Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουν εν αυτοί. Ο Θεός την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και ντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμινοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτήκα, εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε, αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το Κύριος αγαπώντας ο Κύριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις, ο Θεός βοήθησόν με, βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομόσιον του Πατρί, διού τα πάντα γένετο των διημάς σου ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, εξαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα υπερ ημών ευ Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι να ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός ευρωσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς αμαρτίας ημών. Δέσου τα συγχώρεσαν τους ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε κυρίασε τες ασθενείας ημών. Ένα εκείνη το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, θέτει η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμι σου φιλέτης ημών, και εμείς εν έγκριση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας του πονηρού, με Ιησούς της εορτής διψώσον την ψυχήν ευσεβίας φώτισον ονόματα, ότι πάση σωτήρε βόηθα, ότι ψών αρχές του πρόσμα και πινέτο, η πηγή της ζωής Χριστέ ο Θεός, δόξα Συ. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ίσον, ο εν πάντη καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος, ο δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτης εντεύξης και ήθινον την ζωή ημών προς εντολά σου, τα συχάσιμον αγίασον, τα σωματάγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παραβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε στην ενότητης πίστεως και στην επίγνωση απροσίτης του δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και

0: ομολόγησαν.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, συλλήσον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Μεγαλύνω, μεγαλύνωση, Κύριε, ότι επειδή σε την ταπείνωσή μου και ου συνεκτισάς με σύρας εχθρό, να λέσω εκ των εχθρών αγών την ψυχή μου, και ενήν δέσποτα σύπασά το μη χείρι σου και έλθει επί με το ελαιό σου, ότι τετάραξε η ψυχή μου και κατόδυνος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου, Κύριε παρούσωματος τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, διά της εν αγνία και γνώση εν το βίο του το γενωμένος με μαρτίας. Ήλαιος γεννού μη δέσποτα και μη δέτου η ψυχή μου τη ζωφερά και σκοτεινή όψη των πονηρών των εμπόνων, παραλαβέτωσαν οι αυτοί να αγγελίσουν χαιρετή και φωτεινή. Δώσ' δόξα το όνομα σου το Αγίο και τη συνδυνάμα να βαγέμαι εις το θείο σου βήμα. Ενδοκρινέστε με καταλάβημα η χείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσιμο των αμαρτωλών εις βυθονάδου, αλλά παράσει θύμη και γεννούμε εις σωτήρι και αντιλήπτον. Ελέησον, Κύριε, την υποθήσαν της πάθης και του βίου ψυχή μου, καθαράν αυτή τη μετανοίαση εξομολογήσεως πρόσδεξε, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρετος οφθαλμού σου μη στα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του πίσω το στον ουρανό και την γη. Μη δόησεις άλλο τον πόδο σου με δεν ιστάξω φυλάσσον σε, ιδού ιστάξω το υπνό σου φυλάσσον Ισραήλ. Κύρος φυλάξει, Κύρος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιος συγκάψω δε εις ελλήνη τη νύχτα. Κύρος φυλάξει απαντός κακού φυλάξει τη ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την εξοδό σου από τον νυν και έως το αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτης εν οίκου Κυρίου εν αυλέσει οίκου Θεού ημών. Εν τέσνιξ είναι πάρα τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσει Κύριος εξιών ο πίσω στον ουρανό και την γη. Δόξα Πατρική Υιό και Γιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική Υιό και Γιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κυριλλάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ηγέ τη ταινία ημών. Εν εκείνη το όνοματό σου, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρική, Υιό και Γιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν τη ουρανή, αγιαστείο το όνομά σου, τη βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, στον ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει με σήμερα, και άφησε με τα αφιλήματα ημών. Ως και εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγχυσι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσι μας από το πόνιρο. Της εορτής νομικής μεσαζούσης, όταν απάνδων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσταστε είδωρ Αθανασίας, όθεσι προσπίπτωμεν και πιστώς εκβόμεν, τους εκτριμούς δώρησε ημίν, σίγα υπάρχει εις πηγή της ζωής ημών. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Νίστη, Κύριε, τον ευελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων ευσεβία και πίστη διοθέντων. Η συγχώρηση είναι αυτής πάπλη μέλη με ακουσιών του και ακούσιών εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια επιμεληθέν υπ' αυτών. Και κατά σύνασον αυτούς εν τόπους φωτεινής, εν αυτούς εν τόπους φωτεινής, εν τόπους χλωρής, εν τόπους αναψύξεως, έθα πέτρα πάσο δίνηλικη και συναγός, ο επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντως ο πρόνος Αγίου σου, χάρισε αυτής την βασιλεία σου, και τη μέθυσον αφράσουν και ονείως αγαθών, και της απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγουρα η ζωή η Ανάσταση και η ενάφρωση κειμένων δούλων σου Χριστέω Θεός ημών και στην δόξα να πέμπωμένη σε τον Άρχουσο Πατρί και το Παναγιό και αγαθό και ζωδιό σου Πνεύματι νυν και αή και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Υπερένδοξα υπάρχει ευλογημένη Θεοτό και προσάγητη μετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτσι να σώσει ιδέα σου τα συχάς ημών. Η ελπίζουν Πατήρ και τα φυγή μου Υιός και έπνει το Πνεύμα το Άγιον τριάς και αδόξεσι. Την πάσα να ελπίδε μου εσύ.

0: Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί Κύριε, ότι Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη δημιότητα των χερουβίων και δοξωτέρων ασυγκρίτων σεραφείμ, την αδιαφόρουστα λόγων τεχού, σαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατή σας, και της εν της μνήμας της ζωή χαρισάμενος.
2: Χριστός αληθώς ανέστη ο Κύριος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατή σας, και της εν της μνήμας της ζωή χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατή σας, και της εν της μνήμας της ζωή χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατή σας, και της εν της μνήμας της ζωή χαρισάμενος.
0: Εφακούσου, Κύρος, εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσου το όνομα του Θεού Ιακώβ, εξ αποστήλεση βοήθειαν εξ Αγίου και εξ Υιώνων του λαού τόσου, νηστή πάσης θυσίας ολοκαύτωμά σου πυρανάτων, δώσε, Κύρος, αράτην καρδία σου και πάση βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα και το σωτηρίο σου και ονόμου σου, Κύριος, εν όνομα του Χριστόμεθα, πληρώσε, Κύρος, πάντα τα αιτήματά σου, εν έδρα τέσσε, Κύρος, ο Χριστόν αυτού. Επακούσου το αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστή σωτηρία της δεξιάς αυτού.

Κύριε, εν δυνάμεις ο τρανθείς του βασιλέως και του σωτηρίου σου αγαλιάς της πόντρα, την επιθυμία της καρδίας αυτού έλεγχος αυτών και την θέληση των φιλαιών αυτού παστέλησης αυτών, ότι προέφτασε αυτόν ευλογίας Χριστότητος, έθικασε και την κεφαλή να αυτού στέφυνα την επιθυμία. Τη ζωή τη ατώσε και έδωκα σε αυτό μακρό και μερών αιών αιώνιο. Μεγάλη δόξα αυτού του σωτηρίου σου, δόξα και μεγαλοπρέπει είσαι το αυτόν. Ότι δώσε αυτό ευλογία νησεών αιώνιο, εφρανεί αυτόν εχαρά με του προσώπου σου. Ότι ο βασιλέ ελπίζει τη κύριον και το ελέγχο του υψίστου μισελευθεί. Ευρεθεί η θύρα σου πάση τη εχθρή σου δεξιά σου ρηπάντα μισούντασε. Ότι θύσαι αυτούς ως πλήρων πυρός χερών του προσώπου σου, Κύριος εν οργία του συνταράξε αυτούς οι καταφράγητοι αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτών από της γης απολύσει το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν εις έκαρπα, ότι ελογίσου το βουλά σου δίνονται στήνε, ότι θύσαι αυτούς νότων εν της περιλήψε ετοιμάς το πρόσωπο αυτών, υψώθητε Κύριε εν τη δυνάμου σου άσων και ψελήμε τα δυναστεία σου, δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύμα, την Κοινή και Άγιε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύμα, την Κοινή και Άγιε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, θυλάς της αμαρτίας ημού, δέσου τα συγχώρεσμα της ανομίας ημού, Άγιε επίσκεψε Κυρίας της ασθενίας ημού, ένα και εν το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύμα, την Κοινή και Άγιε στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθεί η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου.

πονηρού. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στη βασιλεία σου και τα βαρβάων δωρούμενο. Και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα πατρί Κύριε, την δύο πνεύμα τη. Ο εξωτήσε το σταυρό, εκουσίω και επωνύμω σου την μη πολιτεία. Σε θερμό σου τόρη σε πιστέω Θεό. Έστωρο με τη δυνάμει σου και στη βασιλεία μου. Νίκα σπόρη γονάτιζα των πολεμίων. Η συμμαχία να έχει εντυχθεί. Όπου με δίνει τα ίδια των ανθρώπων, τη νίκη αλήθεια στου αιώνε των αιώνων αμήνων. Προστασία φοβερά και κατέστη, και είναι χαρίτη σε αγάπη και θυσία μου, παλιμή και στα οτόχη, στήριξαν ολοδόξων πολιτείαν, σώσε και έλεγε βασιλεύει, η χορήγη αυτή προνόθεν την νύχη, διότι έτυχε στον Θεό μόνη ευλογημένη. Δόξα είναι ψήστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα είναι ψήστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα είναι ψήστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι ευληθήν της ανεθλίβοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσε τη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσων μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτεθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώζον μου Θεός μου, ότι Σύ επάταξες πάντας σε φρένοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες, το Κύριο η σωτηρία και επί τον λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάγησαν με και επιστήριξε με την χείρα σου. Ουκέ στην ίαση εν της αρκή μου προσώπου της οργής σου, ουκέ στην ειρήνη της σωστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εανομία μου περίρα την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και σάπησαν οι μόλοπες μου, ο προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλη την ημέρα σκητροπάζωνε πορευόμην. Ότι εψώε μου επλήσαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίαση εν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμενε που στον αγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ως τον αγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράκτη εγκατελειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και αισθημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου έγκυσαν και αίσθησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθυν αίσθησαν και εξεδιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου και εικόν και όσοι άλλο σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούων και ούκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και τους ελευθύν επόδας μου, επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενωπιών μου εστί διάπαντος, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ερμηνεύσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδώντες με κακά αντί αγαθών, ενδιέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, προόσχισες την βοήθειάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, προόσχισες την βοήθειάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, εδίψεις έσε η ψυχή μου, πως απλώς εις άρτης μου, ανγιερή μου και αβάτου και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη με πενέσους είσαι, ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος, εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσου εις ενέσει το στόμα μου. Η έμνη μου ανεβώς επί της τρομνής μου, της όρθρης σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου, ο πίσω σου εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί οι δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης,
παραδοθήσονται ισχύρα ορφαία, μερίδε αλοπέκουν έσονται. Ο δε βασιλεύσε, πλανθίστε επί το Θεό, επενετήσετε πάσο ομοίων εν αυτό, ότι ενεφράγιστο μολαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρισε μελέτων εισέ, ότι εγενήθη βοηθό μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και η νυχτή εναντίον σου, εις ελθέ των οποίων σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε, προσελογίστη με το κατεβαινόν των εισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, ως η τραυματία η κατέβδεσε εν τάφο, ο νου και μνήσεις της έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν, έθεντό με εν λάκου κατ' οτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Έπε με επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγεγες επε με, εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, έθεντό με βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην κι εξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας, ετέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση. Μη δίγησε τέτησεν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπη στεκνότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Επε με δίηθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνα απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και η νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάσα στα σανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα αστανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενο εκθρά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αητού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελέημον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσε ανατολέ από δεσμών, εμάκρυνε θυμών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού τος εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσει την διαθήκην αυτού, και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού

λόγων αυτού, το ακούσει τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηρούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου και αληθεία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσατε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, ενε μη εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημασε των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει, ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συνεισλάκων, ακουστών πίσω με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγή ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα σου σκλήβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εις άκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εις άκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια.

0: και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι.
2: Κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Είπεν ο Κύριος, το Κυρίο μου κάθε δεξιόν μου, έσον θεότος εχθρός σου, υπαπόρειο των παδών σου, ράβε δυνάμεις εξ αποστολής, ο Κύριος εξιών, και κατακυρίβεν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου αρχήν ημέρα της δυναμεώς σου, εν της λαμπρότησης των Αγίων σου. Εγαστρός προσφόρο γεννήσάσαι, όμως ο Κύριος και όμως τεμελιθήσατε.

0: Στη θλάση και φαλάσσα πηγής πολλών, εκ χυμάρου εν αγαπείεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν. Εξομολογήσω μέσα, Κύριε, όλη η καρδία μου, εν βολή ευθέων και συνεγωγή, μεγάλα τα έργα Κυρίου, εξεζητημένα εις πάντα τα θελήματα αυτού, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια του έργου αυτού, και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνους. Μνιέν επί ίσω του το θαυμασίον αυτού, ελεήμων και εκτήρημων ο Κύριος, τροφήν έδω και της φοβουμένης αυτών, μνηστήσεται εις τον αιώνα διαθήκης αυτού, ίσχυν έργων αυτού ανήγγειλε το λαό αυτού, το δούν αυτοί εις κληρονομίαν εθνών, έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίσης, πίστε επάσταν το λαό αυτού, εστηριγμένε στον αιώνα του αιώνους, πεποιημένεν αληθεία και ευθύτητη. Λύτρωσεν επέστειλε το λόγο αυτού, εν ατήλωτο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού, άγιο και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεση σε αγαθή πάση της ποιούς είναι αυτήν, η ένεση σε αυτού μένει στον αιώνα του αιώνους. Μακάριος ονείρων φοβούμενος των Κύριων, εν τες οντολές αυτού θελήσεις φόδρα, δυνατόν εν τη γη έστε το σπέρμα αυτού, γενναία ευθέων ευλογηθήσατε, δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού, και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνους. Εξανέτηλον εις φώτη φως εις ευθέση, ελεήμων και εκτήρμων και δίκαιος, Χριστός ονείρων εκτήρων και κυχρών, οικονομήσεις λόγους αυτού εν κρίση. Ότι εις τον αιώνα ως ελευθίσατε, εις νημόσιον εν αιώνιον έστε δίκαιος, από ακοής πονηρά σου φοβηθήσατε, ετοίμη η καρδία αυτού ελπίσιν επί Κύριον, εστήριχτε η καρδία αυτού, ομοί φοβηθεί όσο επίδει επί τους εχθρούς αυτού, εσκόρπισεν έδω και της πένησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνους, το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη, αμαρτωλώς όψετε και οργιστήσετε, τους αδόντας αυτού βρίξει και τα κίσετε, επιθυμία αμαρτωλώ πολίτε, δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Κύριον ενείται το όνομα Κυρίου, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον ίν και ως το αιώνος. Από Ανατολών Ηλαίω μέχρι Δυσμών ενετών το όνομα Κυρίου, υψηλός επί πάντα τέθνο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Τίσος Κύριος ο Θεός ημών, ο ενεξηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών εν του ουρανού και εν τη γη, ο γύρων από γης πτωχών και από κοπρίας ανοιξών πέννητο, το καθείς αυτών ματαρχόντων, ματαρχόντων λόγω αυτού, ο κατοικίζων στήρων ενίκων, μητέρα επιτέκνης ευθρονωμένη, εν εξόδου Ισραήλ εξ Αιγύπτου, οίκο Ιακώβ εκ λόγω βαρβάρου, εγεννήθη ουδέ αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού, η θάλασσα είδε και έφυγε, ο Ιορδάνης εστράφει στα πίσω, τα όρια σκέφτησαν ως η κρύη και η βουνή ως αρνία προβάτου. Τι εσείς τη θάλασσα τι έφυγες, και εσύ Ιορδάνια και στράφησε στο πίσω. Τα όρια τη σκερτήσατε σε κρύη και η βουνή ως αρνία προβάτου. Από προσώπου Κυρίου εσελεύθε γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβου. Του στρέψατε στην πέτρα της λίμνας εδάτων και την ακρότομον της πηγάς εδάτων. Μη μην Κύριε, μη μην. Αλλοί το όνοματί σου δώσου δόξαν επί του ελέησου και τη ελευθεία σου. Μη ποτέ είπα

0: Έχουσε και ολελήσουσι, όχτε λεμείς έχουσε και κόψονται, όχτε έχουσε και κοπούσονται, ρίνες έχουσε και οπεσφρανθήσονται, χείρες έχουσε και οψηλαφίσουσι, πόδας έχουσε και οπεριπατήσουσι, οφωνήσουσι να το λάρει και αυτόν, όμοι αυτοίς γέννη του υπηούντες αυτά και πάντες επιπιθώντες από αυτοίς, οίκος Ισραήλ ελπίσαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν εστί. Οίκος Αρών ελπίσαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν εστί. Οι φοβούμενοι των Κύριων ελπίσαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν εστί. Κύριος μνηστής ημών, ευλόγησεν ημάς. Ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Αρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων, προστή Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους Υιούς ημών. Ευλογημένοι εμείς το Κυρίο, το ποιήσατε τον ουρανό και την γη, ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, τη δε γυναίδα και τη σεις των ανθρώπων. Που έχει νεκρήνε σωστή σε Κύριε, που δε πάντες καταβαίνεται σε σάγκον. Αλλά εμείς οι ζώντες ευλογήσαμε τον Κύριον από τον ίν και ως Θεόν. Η γάπης ότι σε ακούσετε Κύριος της φωνής της Θεήσεώς μου, ότι έπλυνε τόσο αυτό εμεί και εν τις ημέρες μου επικαλέσουμε. Περιέσουμε ότι είναι στενά του κίνδυνη άβε βρασάνουμε. Φλέψην και οδύνη νεύρον και το όνομα Κύριε επικαλέσαμε. Ο Κύριε ρίσε τη ψυχή μου. Ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος και ο Θεός ημών ελεή. Φυλάσσω όταν είπε ο Κύριος και ταπεινώθην και έσωσέ με. Επίστρεψα ψυχή μου στην ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευεργέτησέ σε, ότι εξήλωτο την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους φόβους μου από ληστήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κύριο εν χώρα ζώντων. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αίκη του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δοξασίω Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δοξασίω Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Σαδιό ελάλεστα, εγώ δε ταπεινώθω εις όδρα, εγώ δε είπαν τι εξτάσουμε πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όνων τα παιδοκέμι, ποτήριον σωτηρίου λείψαμε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάσουμε το Κυρίο παδό.

και εν ονόματι Κυρίου επιθαλέσουμε τα στεχάσματα Κυρίου Παδός εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλέσει υπό Κυρίων μέσους Ιερουσαλήμ, εν ίδιο των Κύριων πάντα τα έθνη, επενέστατα αυτόν πάντα σε λαοί, ότι εκρατεώθη το έλεος αυτό εφημάς, και αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα.

άποψη. Πάντα τα έθνη κυκλωσώνουμε και το όνομα του Κυρίου μηνάμην αυτούς. Κυκλώσατε σε κυκλωσώνουμε και το όνομα του Κυρίου μηνάμην αυτούς. Εκυκλωσώνουμε σε μέλησε Κυρίων και ξεκάφτιασαν ως πήρα να κάνω θες και το όνομα του Κυρίου μηνάμην αυτούς. Ως θείς ανετράπην του πεσή και ο Κύριος εντελάβε το όμου. Ισχύς μου και μνησής μου, Κύριος, και γενετό μη σωτηρίων, φωνή αγωλιάσος και σωτηρίας ασκηνές δικαίων. Δεξιά, Κύριε, επίησε δύναμη, δεξιά, Κύριε, ψωσέ με, δεξιά, Κύριε, επίησε δύναμη. Ο κοπαθονούμε, λαζίσουμε και διηγήσουμε τα έργα Κυρίου. Παιδεύωνα, παιδευσέ με, Κύριος, και το θανάτο παραδοκέμε. Ανοίξατε με πείνας δικαιοσύνης, εισελθώνουν αυτές, εξομολογήσουμε το Κυρίο. Αυτή η πύλη του Κυρίου δίκη εισελεύσονται αυτή. Εξομολογήσω μέσω τυπικού σας μου και γένομαι εις σωτηρίων. Λίθον όνα παιδοκίμασαν οικοδομούντες, ούτως συγεννήθης και φωλή γωνίας. Παρε Κυρίο γένοντα αυτή και έστε θαυμαστήν οφθαλμίσιμον. Αυτή η μέρα είναι ποιήσεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και φρανθόμενον αυτή. Ο Κύριος όσον δει, ο Κύριε βόδωσον δει, ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξήκου Κυρίου, Θεός Κύριος και επέφανεν ημί, συστήσαστε ορτήν εν της πικάζωσιν, έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Θεός μου εσύ και εξομολογήσω μέσα, Θεός μου εσύ και υψώσουσε, εξομολογήσω μέσα του υπηκού σας μου και γένουμε η σωτηρία. Εξομολογήστε το Κυρίο τη αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια.

0: ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Ελέησον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Ελέησον
0: Παναγία σαχράντη θερεπλημένη σε Θεός δεσμένη σημών Θεοτό και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σόν το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Κύριε και Άγιε και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακάρι αμωμένο δω υπορευόμενε νόμου Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαρ εργαζόμεν την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συν ετήλωτα τα συντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα, όφερον κατευθυνθήσαν, εωδέ μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τα συντολά σου. Ξομολογήσω μέσα εν αυτή την καρδία εν το με μαθηκαίνε με τα κλίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με καταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάξασε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου ξεζήτησάσαι, μη απόσυμε από τον εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψαν τα λόγια σου, όπως αν μια αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξώ με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθη, ως επί πάντη πλούτο. Εν τις εντολές σου αδολισχύσω και κατανοήσω τα σωδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω, όκο επιλύσω με το λόγον σου. Ανταπόδοξο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψω τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια του νόμου σου. Βάρικος εγώ ημί εν τη γη, ή αποκρύψεις απ' εμού τα συντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης, επικατάρατη, εκκλίνοντας από τον εντολό σου. Περιέλα απ' εμού όνειδος και εξουδένωση, ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Εγάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου δολέσχει εν της δικαιώμασή σου. Εγάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί, και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσω με κατά των λόγων σου. Τα σωδούς με ξύγκυλα και επίκουσάς μου, διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν ανδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάμην και τα κρίματά σου καπελαθώμην. Εκολύθην της μαρτυρής σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολός σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον μη, Κύριε, την οδόν του δικαιωμάτου σου, εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέντησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρίβο τον εντολός σου, ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Ζήσον τον δούλο σου το λόγιό σου εις τον φόβο σου. Περίλε τον ονειδισμό μου ον υπόφτεσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα συντολά σου με τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε πεμέ το έλεος σου Κύριε και το σωτήριό σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζου σύμι λόγων, ότι ήλπισαν επί της λόγης σου, και μη περιέλεσε εκ του σώματός μου λόγων, αληθείαν έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμενο πλατισμό, ότι τα συντολά σου εξεζήτησα, και ελάλουν εν της μαρτυρής σου εναντίον βασιλέων και όχι σχοινόμην. Και μελέτων εν τες εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα. Και είδα τα σχήρας μου προς τα συντολά σου ασυγάπησα και δολέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Νήσιδον το λόγον σου, τον δούλο σου, όν επίλπισάς με. Αυτή με παρακάλεσεν εν ταπεινώση μου, ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου ούτε ξεκλεινά. Εμνήσει τον κρυμάτων σου απ' αιώνος, Κύριε, και παρεκκλήθη. Αθυμία κατέσχε με από μαρτωλών των εγκαταλειπανών του τον νόμο σου. Σαλθέης άνη τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήσει την ανοιχτή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αυτή γεννήθη με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Μερίς μου, Κύριε, είπα, το φυλάξατε το νόμο σου, εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησον με κατά το λόγιό σου, ελογισάμην τα σωδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστη και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σχοινία μαρτωρών περιπλάκησάν μη και του νόμου σου και πελαθώμη. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην το εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων τον φοβουμένο σε και τον φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελαίο σου, Κύριε, πλήρης ηγή, τα δικαιώματά σου διδαξώμε. Χριστότητα επί εσάς μετά το δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα

0: Αγίου Πνεύματι.
1: Κινήν και αήκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχίδε σου επίσαν με και πλασάν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα συντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και φρονθήσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Εγνώ Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κλίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι το έλεος σου που παρακαλέσει με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μιχτυρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμισαν σε με. Εγώ δε αδολεσχίσω εντολές σου. Επιστρεψά το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριον σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιό σου, λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι γεννήθην ως ασκός εν βάχνη, τα δικαιώματά σου και πελαθώμη. Πόσα εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε πείσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίση. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι δολεσχίας, αλλούχο ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με τη γη, εγώ δε εγκατέλειπον τα συντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του σώματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Η διατάξη σου διαμένει ημέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάφθα με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσει με εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εν με υπέμειναν αμαρτωλή το απολέσε με, τα μαρτύρια σου συνήκαν. Πάση συντελείας είδων πέρας, πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι κάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ στους εχθρούς μου εσώφησάς με, την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστί. Υπέρ πάντα στους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από τον κλιμάτο σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλει το στόματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα, δια τούτο εμίσησα, πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνω τη σποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα το φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε, ζήσω με κατά τον λόγον σου. Τα επούσια του σώματός μου ευδόκησον δι Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εντεσχεστή σου διαπαντός, και του νόμου σου και πελαθώμη. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη, εκ των εντολό σου και πελαθώμη. Κληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινε την καρδία μου, του πείσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα, διαντάμιψη. Παρανόμους εμίσησα, το δε νόμο σου υγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκκλίνατε απ' εμού, πονηρευόμενοι, και εξερευνήσοντα τα συντολά σου του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με, και μη με κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποστατούντας από τον δικαιωμάτο σου, ότι άδικον το θύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρτων κρυμάτων σε φοβήθη. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσμε τις αδικούσιμε. Έκταξε τον δούλο σου

αυτόν. Μη συκοφαντή άντω αν μη περήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον στο σωτήριό σου και στο λόγιο τη δικαιοσύνη σου. Πίσω μετά του δούλου σου, κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξώ με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό σου ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασον τον νόμο σου. Δια τούτο εγάπησα τα συντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου, κατορθούμεν πάσαν οδόν άδικον εμίζησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύλησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτεί και συνετείνει πίους. Το στόμα μου είναι εξαγγέλτησα πνεύμα, ό,τι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.

0: στον όρον αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιο σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξα τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί τον δούλο σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου, επί ούκα φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Ενετήλα τα δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθωνο των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον του λόγιό σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με, εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα. Συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξε εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξε άσυ σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασε εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασε εν οφθαλμή μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσύγγισαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύση Κύριε και πάσε εωδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ το μαρτυρίο σου, ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και ξυλούμε, ότι του νόμου σου και πελαθώμη. Κλείνω την κρίση μου και λύτρωσέ με, για το λόγο σου ζήσω με. Μακράν από μαρτωλών σου σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Και χτυρμή σου πολλέ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσω με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με, εκ το μαρτυρίο σου εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντας και εξαιρετικόμοι, ότι τα λόγια σου εφυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου εγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσω με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια και στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγκαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδελιξάμιν το δε νόμο σου αγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ούκαι εσύν αυτής της σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριον σου Κύριε και τα συντολά σου αγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και αγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου ότι πάσε εωδή μου εναντίον σου Κύριε. Εγκυσάτω η δέησής μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιο σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιο σου ρίσε με. Εξερεύξε το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξεις με τον δικαιωμάτο σου. Θέξε το γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Και ενέσαι ο χείρις σου του σώσε με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσε τη ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσει μη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον ο δούλος σου, ότι τα συντολά σου και πελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αήκη σου σε αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Έτυχε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Η ελέησον.
1: Ομιλωγούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
2: Η ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράνου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπερισιμών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Κύριε.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Πέρα του καταξιώθηνε η μάρτης ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Το πνεύματι σου.
0: Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Δόξομαι, είπεν ο Κύριος σε αυτού μαθητές. Επιβαλούσι γαρεφημάς τα σχήρας αυτών και διώξουσι, παραδιδόντες οι συναγωγάς και φυλακάς, αγωμένους επί βασιλής και ηγεμόνας, ένεκε το όνοματός μου. Αποβίσετε δε ημίν εις μαρτύριο. Θέστε ουν εις τας καρδίας ημών, μη προμελετάν απολογηθήνε. Εγώ γαρδώσω ημίν στόμα και σοφία, οι ούδιν ίσονται αντιποιήν ουδέν. Αντιστήνε πάντες, ουδέ αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι ημίν. Παροδοθήσεστε δε και υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων. Και θάνατόσους νεξιμών, και έσεστε μισούμεν υπό πάντων δια το όνομά μου, και φρίξε τη κεφαλής ημών που μη απόλυτε, εν τη υπομονή ημών κτίσαστε.

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνον αμάρτητων, των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλου κοίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, ιδού γαρίλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού, Σταυρόν γάρι πομίνας δι ημάς, θανάτου φάνατον όλεσεν. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ονόμημά μου. Επιπλείον κίνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σήμων ο ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσε το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάραν νομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσισέ με η μύτηρ μου. Ιδού γάρα αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόχω και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάθης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σεν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα στετριμένον. Καρδίαν στετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου δοξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επ' του θυσίαστήριο.

κληρονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, εκατάπεμψον επιμάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράμου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθιμών Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εμμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Δεκαλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τραπεδοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Στρατιλάτου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ισαΐου, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Νικολάου του Ερβουνένης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιερονίμου του Συνμονοπετρίτου, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντως των Αγίων, νικετεύομεν σε μόνε πολύ ελέη, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Παναγία Σαχράνου, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, της εορτής της νομικής μεσαζούσης, ο παραπάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντες έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσεστε είδωρα Αθανασίας, όθεν σοι προσπίπτωμεν και πιστός εκβόμεν, τους εκτιρμούς σου δώρησε ημίν, σιγάρ υπάρχεις, πηγή της ζωής ημών. Τα άνω ζητών το κάτω κατεφρόνησας και κόσμο λοιπόν Θεό οικολούθησας, εξαιώς άριστε εν βουνένης παρόκησας, εν εις θύμα γενόμενος, Χριστό προσενήνεξε Νικόλαε, του προδρόμου τα στρίγους διαζήλου μάκαρες χικός και την φωνήν αυτοένδων της εις περιφέρων καρδίας την φάσκουσαν μετανοείτε. Απάρας της εις πατρίδος υπερόπτης γενόμενος νεότητος, κόσμου πλούτου και ρεούς εις δόξης ή ετής αετός υπόπτερος, ύπτεσε εν βουνένης της θεταλίας, κακίδια της δια Χριστών ποθουμένης η ησυχία στοιχών, ου μόνον υπερβαλούσε ασκήσει της η ψυχήν κατεκάγινας, αλλά και μαρτυρικός στέθη κατά τους πάλι ενδόξους μάρτυρας, κατεκοσμήθης αείμνηστε και ευώδες θυμία μαγενόμεν, και ευώδες θύμα γενόμενος, Χριστό προσεγγίνε

0: Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξαν να πέμπομε, του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαι.

0: των Χριστών ολικός ενδυσάμενος και την κλίσιν κατάλληλον έσχικας, αποβαλών των γεϊρών, άπασαν σχέσιν και στοργήν, εν θεολύπτο ψυχή αίτητε μάρτης του Χριστού και προς μαρτυρικούς αγώνας απ' το ήτος χωρίσας, έξω κόσμου και σαρκός όφης, νικήσας των εναντίον τας αρχάς και νίκης μέγα τρόπεων άρας κατά αυτών, της τεροτάτης σου ψυχή και της λαμπρής σου παλέσμαση και άθλης, διό Χριστόν απαύστου σηκέτευε, ο Χριστοφόρε υπέρ των ψυχών ημών.
1: Ο Χριστοφόρε υπέρ των ψυχών ημών.
0: Τι ενάτη του αυτού μηνός, μνήμη της αθλήσεως, διαπρίωνος του Αγίου Ενδόξου και Μεγαλοφωνοτάτου, προφήτου Ισαΐου, ως άσπορον προείδεν ιομητρίαν, πριστής άναρχον είδεν ιοπατρίαν, Ισαΐας δε ορώων μέλλονται νάτι χερή πρίστη, τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου, τον Χριστοφόρον είδασε Χριστοφόρος, Χριστό τη θέντα, το Θεό διαξύφους. Τι αυτή η μέρα εάγιε μάρτυρες Καλλινίκη και Ακυλίνα, εδια του Αγίου Χριστοφόρου πιστεύσασε το Χριστό, σούβλες από ποδών έως όμων διαπαρίσε τελειούνται. Έχει τράπεζαν σατανάς πάλι νέαν, γίνε ασουβλίζουσιν πλάνη δύο. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος επιμάχου, ανήλεν επίμαχον αθλητήν ξύφος, θείον μαχητήν ευσθενή καταπλάνης. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Γορδιανού, ουδέ προσήχε Γορδιανός το ξύφι, ψυχήνε αυτού θαρσοποιών το στέφι. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος ο Σιωμάρτης Νικόλαος ο νέος, ο εμβουνένη της Θεσσαλίας, ξύφι τελειούται, συν τις συνασκητές αυτού, όντα ονόματα, Αρμόδιος Γρηγόριος Ιωάννης, Δημήτριος Μιχαήλ, Ακίνδυνος Θεόδωρος, Παγκράτιος Παύλος, Χριστοφόρος Παντολέων, Ευώδιος και Εμιλιανός, ως και δύο γυναίκες, Ειρήνη και Πελαγία. Ω Νικόλαε, διτών ηλιφαστέφος, ως Ιωσία και αθλητής Κυρίου, 10 και 5 αμαράτινα στέφη, επί τους θείους αθλητάς της Βουνένης. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιερονίμου του Σιμωνοπετρίτου, ως της εκοιμήθη εν Αθήνες, τη 6η του μηνός Ιανουαρίου, και δια το είναι την ημέραν ταύτην, την ένδοξον των Θεοφανίων εορτήν μετετέθη. Ιερώνημε, μνήσι τη ημών πάντων, των την μνήμην σου εν ύμνης γερερόντων, τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός,

0: Στην ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Και
0: της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Και
0: της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, εσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενός αιώς του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της Οικουμένης της Ιεράς Μονιστάπτης Νικοδήμης Μοναχής και πάσης της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της Αγίας Μονιστάπτης πάσης Μονής πόλεως χώρας και τον πιστήκουν τον εναυτές του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ πλεών των οδηγορούν των ασούντων καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ τουρίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς

Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Άθατος, αυτός δέσποτα κατρίς πλαχνίας, επίβλεψε με θυμάς και επί των Άγιων εικών τούτων και πίεσον με θυμών και τους συνεχομένων μην πλούσια τα ελέη σου και τους εκτιμούς σου, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία

μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παρακόμεθα. Συ αυτούς αντιδόξων τη θέκη σου δυνάμει και μην καταλήψει μας τους ελπίζοντας επί σε, ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, ο Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
1: Ο κ. Δησί και τρεις συμφωνούσαν επί το όνομα της ο καθετής παρέχειν επαγγελάμενος. Αυτός και δίπλων δούλων στα αιτήματα προς το σύμφερον πλήρωσον. Χορηγών ημνία το παρόν διαιώνη την επίγνωση της αληθείας και εν το μέλλον της ζωή αιώνων χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

αναπαυόμενος, ο τρισαγίου φωνή υπό τη σαραφή μανιμνούμενος και από τον χερουβήμ δοξολογούμενος και υπό πάση χρόνιου δυνάμεως προσκυνούμενος, εκ του μειώντος εις τένε παραβεβόντα σύμπαντα, ο πίσας των άνθρωπων κατοικώνασιν και ομοίωσιν και πανδύσου χαρίσματι κατά κοσμίσας, ο διδούς ακούν τη σοφίαν και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνοντα λαθέμενος επί σωτηρία μετάνοια, ο καταξιώσας ημάν σου ταπεινούς την αξίους δούλου σου και αν τη ώρα ταύτη, στην εγκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένη συμπροσκύνηση για δοξολογία προσάγει, αυτός δέσποτα, πρόσδεξε και εξνόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν την Χριστότητή σου, συγχώρησον ημίν πάμπλη μέλημα εκούσιον τε και ακούσιον, αγίασον ημών της ψυχάς και τα σώματα και δώσει μην ενωσιώδη τη λατρεύληση πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών, πρεσβείεσαι τα Αγίας Θεοτόκ και πάντων Αγίων, τον απαιώνωση ευαρεστησάντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το

0: Η ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Του πνεύματι σου.
0: Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
0: Όσκομαι. Είπεν ο Κύριος προς τους πεπιστευκώντας αυτό Ιουδαίους. Εάν εμείς μείνετε εν το λόγο το εμού, αληθώς μαθαίνεστε και γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Απεκρίθησεν αυτό, σπέρμα Αβράμες εσμέν και ουδενή δουλεύκαμε πόποτε, όσοι λέγεις ότι ελεύθεροι γεννήσεστε. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, αμήν λέγω ημίν ότι πάσο ποιόν την αμαρτία,

εκ πορνείας ου και γεννήμεθα, ένα πατέρα έχομεν τον Θεό. Είπενουν αυτοίς ο Ιησούς, ή ο Θεός πατήρ ημών.

Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ταύτα εντέλομαι ημίν, ειν αγαπάτε αλλήλους, ή ο κόσμος ημάς μισή, κοινώσκεται ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκε, ή εκ του κόσμου είτε, ο κόσμος αν το ίδιον εφίλη, ότι δε εκ του κόσμου και στε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισή ημάς ο κόσμος. Μνημονεύεται του λόγου που εγώ υπονημείς,

ότι ούκ είδαση τον πέμψαντα με, ημίλθον και ελάλησα αυτής, αμαρτίαν ούκ ηχών, μην δε πρόφασιν ουκ έχουσιν περί της αυτής.

και οράκαση και με μισήκαση και με και τον πατέρα μου. Άλλη να πληρωθεί ο λόγος ο γεγραμμένος εν τον νόμο αυτόν, ότι εμείς ήσαν με δωρεάν. Όταν δε έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού, και ημείς δε μαρτυρείται, ότι απαρχείς με τεμού εστέ. Αυτά λελάλικα ημίν, ή να μη σκανδαλιστείτε. Από συναγόγους πίσους είναι ημάς, αλλά έρχεται ώρα, ή να πάσω αποκτήσει.

υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεομεθέστη.

0: Υπέ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Επιδόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών
1: αδελφότητον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ της ηγουμένης της ιεράς μονής ταύτης Νικοδήμης μοναχής και της συνοδείας αυτής. Ετιδόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης και των δούλων αυτού,

0: Πάντων ιερέως ηγεκτήτρος της Ιεράς Μονής Ταύτης και πάντων των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων αυτής.
1: Κυριελέησον.
0: Επιδέωμεθε υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων και των δούλων αυτού, Μιχαήλ, Νικολάου, Ευμορφίας, Γεωργίου και Γρηγορίου, και των δούλων αυτού Χρήστου ιερέως, αδελφού και συλλητουργού ημών γενωμένου, Αποστόλου Χαρικλίας Μαρουδιάς Γεωργίας, Αποστόλου Χρήστου Νικολάου Μιχαήλ Λαζάρου Ευγενίας, Βασιλείου Χρήστου Δημητρίου Όλγας Χαρικλίας Ανδρέου, υπερών επιτελείται τα ιερά ταύτα μνημόσυνα.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών το έντε διακονίες όντων και πάντων των διακονισάντων και διακονούν τον ίδια Αγία Μονή Ταύτη. Κυριελέησον. Και τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον εφημάς και επί πάντα του λαών σου τον απεκδεχόμενο το παρασυπλούσον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξαστε οι κατοικούμενοι του Κυρίου.
1: Κυρία Ελέησον.
0: Πιστή υπέρ των κατοικουμένων δε ηθόμεν.
1: Κυρία Ελέησον.
0: Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει.
1: Κυρία Ελέησον.
0: Κατοικήσει αυτού του Ευαγγέλιου της δικαιοσύνης.
1: Κυρία Ελέησον.
0: Αποκαλύψει αυτού του Ευαγγέλιου της δικαιοσύνης. Ενώσει αυτού του
1: Ευαγγέλιου
0: και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κυρία Ελέησον.
0: Σώσουν ελεήσουν αντιλαβού και διαφύλαξουν αυτού ο Θεός τη η χάρη τη.
1: Κυρία Ελέησον.
0: Κατοικούμενοι τη κεφαλάσιμο. Το Κύριο κλείνατε.
1: Συγκύριε.
0: Για το και ταπεινά εφορών που δια την σωτηρία των γεννήτρων ανθρώπων εξ αποστήλες των μονογενησιών και Θεών των Κύριων ημών Ιησού Χριστών επίβλεψουν από τους δούλους κατοικουμένους τους υποκυκλικότες των εαυτών αυχένα και καταξίωσουν αυτούς εν καιρό ευθέτω του λόγου της παλιγενεσίας της αφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αυθαρσίας ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκατέρθμισον αυτούς τη εκλεκτή σου πίμη. Είναι και αυτής νήμη δοξάλωση το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί, έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντίλαβον, σώσον, ελέησον και διαφυλάσσον.

0: παιδεία φιλοξενημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Σοφία.
0: Πάλι και πολλάκις, σύ προσκύπτωμε και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί τη δέηση ημών, καθαρίσει ημών τες πληχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, και δω εις ημίναν ένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσία κρύου. Χάρισε δε ο Θεός και της εγχωμένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβο και αγάπης λατρεύηση. Αν ενόχος και κατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επωνανίου σου βασιλείας αξιοθύνων. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, συ δόξα αναπέμπομαι, του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: υπέρ των προτεθέντων τιμιών δωρών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ον δηλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησώμεθο.
1: Παρά σου Κύριε.
0: Των οδηγών φύλαγα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησώμεθα.
1: Παρά σου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησώμεθα.
1: Παρά σου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησώμεθα.
1: Παρά σου Κύριε.
0: Ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησώμεθα.
1: Παρά σου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού.

απάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Καλωμένος εν όλη καρδία, πρόσεξε και μα τον αμαρτωλό την δέησιν και προσάγαγε το Αγίος σου θυσιαστηρίο και κάνωσε όλοι μας προσεγγίσιν δώρα και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημιατέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσε μας ευρύν χάρη ενώπιόν σου του γενέστησι ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χάριτος του αγαθών εφημάς και επί τα προκειμένα δώρα ταύτα και επί πάντα το λαό σου. Δια των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει.

0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σακουθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντεται τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνες ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στετέλους και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
1: Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου,

σε ευχαριστεί σε προσκυνήν πάντη τόπο της δεσποτείας σου. Συγχαρητός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείον, ως αυτός όν. Συ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, συ εκ του μειώντος εις το ίνι μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστητας πάλι, και ούκα πέστης πάντα ποιών, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσου τη μέλουσαν. Υπερ τούτου να πάντων ευχαριστούμε συ και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύμα της σου το Αγίο, υπερ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε συ και υπέρ της λειτουργίας τάφης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξατε κατηξίωσας και της υπαριστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφήμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρση απτερωτών.

Άγιον, Άγιος Ιησούς Χριστός, ο Θεός Θεός, ο απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ως ελθόν και πάσα την υπερημών οικονομία πυρώσας, την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτόν παρεδίδου υπέρ του κόσμου ζωής, λαβών άρτων, εν τες Αγίες αυτού και χράντης και αμωμή της χερσήν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, έδωκεν της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών.

μαρτύριον μετά το Τιθυσλεύον. Πίεται εξ αυτού πάντες, του το έστει το αίμα μου, το της καινή. Και πάντων των υπερημών γεγεννημένων, του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρων Αστάσεως, της Ουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και Ενδόξου Πάλιν Παρουσίας,

βασιλείας ουρανό πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, έτη προσφέρομαι εις επιλογικήν τάφη λατρείαν, υπέρ των εμπίστην απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μάρτυρων, ομολογητών, εγκρατευτών και πάντως πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένου.

0: Και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασό.
1: Και πάντων και πασό.
0: Και δώσει μην εν ιστόματι και μια καρδία δοξάζει και ανημεί το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματος σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσοντες έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριων ίσως μην ευωδίας πνευματικής. Αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος επισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ
0: παρακαλούμεθα τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και εκετεύομεν. Καταξίως όλοι μας μεταλαβήν των εκουρανίων σου και εφικτών μυστηρίων, ταύτη της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις βασιλείας ουρανών κληρονομία, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατακρήτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεό, Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημούν εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: αυτού σου δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων ίστο είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτό δέσποτα, ουρανόθεν έπειδε επί τη υποκυκλικότητα σε αυτόν κεφαλά. Ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι, ελασί το φοβερό Θεό. Σύγουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιμη αγαθών εξομάλισον κατ' την εκάστου ιδιαγχρία. Τη πλέουση σύμπλευσον, τη οδηπορού συνόδευσον, του νοσούντα ίασε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και ικτηριμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την Ιγκαίαη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχες Κυρίε σου Χριστέ ο Θεός ημών εξεγείου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης βασιλείας σου, και ελθέ εις το αγιάσε ημάς, ο άνω του Πατρί συγκαθήμενος, και ο δε ημίν αοράτος ημών. Και καταξίωσον την κρατεά σου, Κύριε, με τα δουνήμι, το χράντο σωματός σου και το τιμίο αίματος και δι' ημών παντί το λαό. Ο Θεός ηλάστη τίμη το μαρτωλό και λέει σώμα. Ο Θεός ηλάστη τίμη το μαρτωλό και λέει σώμα. Ο Θεός ηλάστη τίμη το μαρτωλό και λέει σώμα.

0: μετέχουμες Αγιά Ιησούς Χριστός
1: δόξαν Θεού Πατρός.
2: Πρώτον θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώγιν δικαιώσας και χανανέν ελεήσας και του ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, ανοιξόμητας κλάφνη της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενο και πτωμενών σου, ως την χώρην και την εμόρουν. Μεν γάρ του κρασφέδους αψαμένη, ευχερός την ία συνέλευε, ιδέ τους τους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εχομίσατο. Εγώ δε ο λεϊνός, όλο το σώμα τολμώ δέξαστε, μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περικίνας και εφώτης όμοτα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγονται της αμαρτίας εγκλήματα. Περιζήσας πόρος τεκούσε και των εφορονίων δυνάμεων, ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ, αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς όσων πρώτο σημείεχω. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άφρα του σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέομαι όν σου ελέησό με και συγχώρησό με τα παραπτωματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω τα εν έργο, τα εγνώση και αγνία και αξιώσό με κατακρίτως με τα σύντων αγράντους μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω φρωστίαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη βλέξει με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχουσαν αξίους φλέγων, αλλούν κάμφωρον εκ πάσιν εκυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου και νονών παράλαβε, ομίγαρ της εχθρής το μυστήριο νίκο, ο φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός ημίση δημού Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεωρουχόν αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άθρας άρεση τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και θέμη και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένους. Έθελε ξασπόθουμε, Χριστέ, και ηλίως ως ασίως σου έρωτη, αλλά κατάφλωξον κύριε αήλωτες αμαρτίας μου, και εμπλησίνω της ενσύ τρυφής καταξίωσον, και να τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότης των Αγίων σου, πώς σε ελεύσουμε ο ανάξιος, εάν θα τολμήσω συνεισελθύνει στον νυμφό να οχητών με ελέγχει ότι ούτε έσυ του γάμου και δέσμος εκβαλού από τον αγγέλων, καθάρισον Κύριε τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμι γέννητο τα άγια ταύτα, διά το ανάξιον είναι με, αλλης κάθρασιν και αγιασμό ψυχής και σώματος και εσαραβών της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμείς το προσχολάσω το Θεό αγαθόν εστί, τίθεσε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού και νονόν παράλαβε, ομίγαρ της εχθρής το μυστήριον είπε, ο φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, ημνήσι τιμούν Κύριε εν τη βασιλεία σου.
3: Λόγος επί τη μνήμη του Αγίου ενδόξου ο μάρτυρος Νικολάου του νέου του Εμβουνένης. Δυσκολεύεται ο ανθρώπινος νους να κατανοήσει το μεγαλείο της πίστεως των Αγίων μας και να βρει λόγους κατάλληλους για σκιαγράφησή τους. Αν και η μνήμη δικαίων μετεγκομείων τιμάται και γεραίρεται, καθώς με σαφήνεια το διακηρύσει ο δίκαιος Σολομών, οι εξυγνήσεις και τα εγκόμια αδυνατούν να προσδώσουν την πρέπουσα τιμή και δόξα στους αθλητές της πίστεώς μας. Οι Άγιοι μας είναι μέλη της ζώσας εκκλησίας μας, είναι μέλη της τριαμβεύουσας εκκλησίας των ουρανών. Είναι ο ίδιος ο Κύριός μας, παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Κάθε Άγιος είναι ομοιοπαθής ημίν, όπως χαρακτηρίζει τον προφήτη Ηλία ο αδελφόθεος Ιάκωβος, και ως άνθρωπος τετελειωμένος γνωρίζει τους πόνους, τις αγωνίες, τα προβλήματα, τους πειρασμούς και τις θλίψεις του ανθρωπίνου γένους. Ως εκ τούτου, με την παρησία που έχει αποκτήσει προς τον Θεό, λόγω του μαρτυρίου του σώματός του ή της συνειδήσεώς του στη μοναχική πολιτεία, σπέβδει να βοηθήσει αυτούς που τον επικαλούνται, αυτούς που ζητούν την προστασία του, και πώς να μην εισακουστούν οι προσευχές αυτών των καρτεροψύχων αγωνιστών, των αριστεών του σταδίου και γνησίων φίλων του εσταυρωμένου Ιησού μας, οι οποίοι ζούσαν μεν στη γη, αλλά είχαν το πολίτευμα στον ουρανό. Πώς να μην εισακουστούν οι προσευχές τους, αφού κράτησαν ψηλά τη σημαία του Σταυρού του Χριστού, ρίχθηκαν στο στάδιο του αγώνος, διακήρυξαν με παρησία την πίστη και αξιώθηκαν ως επισφράγισμα της Αγίας και μαρτυρικής τελευτής τους, του στεφάνου της αυθαρσίας, με τη χάρη να πρεσβεύουν στον αγωνοθέτη και στεφοδότη Κύριο για όλους μας. Στους μεγάλους αυτούς αθλητές της πίστεώς μας συγκαταλέγεται και ο σήμερον τιμόμενος ο Σιωμάρτης Νικόλαος ο νέος, που περάτωσε τον αγώνα του με μαρτύριο στα βούνενα της Θεσσαλίας. Ο θαυμαστός αυτός αθλητής καταγόταν από τα μέρη της Ανατολής. Ο Άγιος Νικόλαος, εφόσον εγκατέλειψε την επίγειο στρατιά για να αφιερωθεί στη λατρεία του Θεού, περάτωσε τον αγώνα του στα βούνενα της Θεσσαλίας, όπως προαναφέραμε. Έκτοτε, αν και πέρασαν πάνω από 10 αιώνες, η μνήμη του ενδόξως ιωμάρτυρος δεν εξαλείφθηκε. Ο Κύριος μας, που απονέμει τα γέρα της τιμής σε όλους τους φίλους του, δεν άφησε τη λύθη να καλύψει το γενναίο πλήτη Νικόλαο. Σήμερα πλήθος από μονές, ναούς και εξοκλήσια τιμούν και γεραίων τον Άγιο Νικόλαο τον νέο, και η ετήσια πανηγυρίς του στην καρδιά της ανοίξεως δίδει την ευκαιρία τιμής και ευγνωμοσύνης των πιστών προς τον θερμό αυτόν βοηθό και προστάτη τους. Τούτη την ευλογημένη περίοδο του Πεντηκοσταρίου που διανύουμε, ας παρακαλέσουμε θερμά τον Άγιο Σιωμάρτυρα Νικόλαο, αλλά και τον σήμερον τιμόμενο Μεγαλομάρτυρα Χριστοφόρο, να πρεσβεύουν για όλους μας, και ας ζητήσουμε να δώσουν και σε μας λίγη από την πίστη τους, τη θερμή αγάπη τους στο Χριστό και την ομολογία τους, για να γίνουμε κι εμείς, έστω και λίγο, φως μέσα στο σκοτάδι του κόσμου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων Ζώπιων Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομε το Κυρίο. Αντιλαβού, σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χαρητή. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων της άμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ευχαριστούμε εσύ Δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας εμάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στηρίξον ημάς εν το φόβος τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και εικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας και πάντων Αγίων σου. Ότι σύ ο αγιασμός ημών και στην δόξα να πέμπομε, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη.

λοιπόν τους ευλογούντες, σε Κύριε, και αγιάζουν τους επί Σύ πεπιθώτας, σώσον το λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντες την ευπρέπεια του οίκου Σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί Σε. Η ειρήνη το κόσμο Σου δώρησε. Τες Εκκλησίες Σου τις ιερεύσει, τις άκουσιν ημών το στρατό και πανεί το λαό Σου. Ότι πάσα δώσου αγαθή και πάντα ρημα τέλειον άνθενεστη, καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπομαι. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία.

πάντα τελεσφορήσες το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη παντοδαπούς εκφύην καρπούς εις απόλαυσιν και τροφήν μετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και Δανιήλ των εν Βαβυλώνια αυροδιέτων λαμπροτέρους να δείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτα συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξαν συν και εις τιμήν και μνήμη του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου και του Αγίου ενδόξου οσιομάρτυρος Νικολάου του Ενδουνένης, ταύτα προετέθησαν παρά των σών δούλων και εις μνημόσυνον των ενευσεβήτη πίστη τελειοθέντων, παράσχονται γατέ εις τε ευπρεπίσαση ταύτα και τη μνήμη επιτελούσιν πάντα τα προσωτηρήν αιτήματα και των αιωνίους αγαθών την απόλαυση. Δεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου, του Αγίου ενδόξου οσιομάρτυρος Νικολάου των Βουνένης και των συναυτής Αγίων ότι μην επιτελούμεν και πάντως των Αγίων, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την οικία.

0: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Ενάτη Μαΐου σήμερα, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ισαΐου, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου, των Αγίων Μαρτύρων Καλλινίκης και Ακυλίνας, του Αγίου Οσιομάρτυρος Νικολάου του Νέου του Ενβουνένη, του Αγίου Μάρτυρος Επιμάχου του Νέου, του Αγίου Μάρτυρος Γορδιανού, του Αγίου Πατρός Σιμών Μαξίμου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, του Οσίου Πατρός Σιμών Σίου του Σπηλαιώτη εκ Γεωργίας, του Αγίου Μάρτυρος Κωνσταντίνου Βασιλέως των Σκότων Βρετανίας, του Αγίου Δημητρίου του Μεγάλου Πρίγκιπος της Μόσχας, του Οσίου Στάρετς Ιωσήφ της Οπτίνα, των νεομαρτύρων της Λομπότσκα για Ουκρανίας και η ανακομιδή του Ιερού Λιψάνου του Αγίου Παιδομάρτυρος Γαβριήλ του Σλούτσκ Ρωσίας. Ο Άγιος Μάρτης Χριστόφορος. Ο Θεός καρτερεί τη μετάνοια όλων και η χάρη Του μεταβάλλει και τους πλέον αμαρτωλούς σε Αγίους. Αυτό συνέβη και με την περίπτωση του Αγίου Χριστοφόρου, ο οποίος καταγόταν από χώρα αγρίων ανθρωποφάγων και η μορφή του ήταν τόσο άσχημη που προκαλούσε τρόμο. Όμως αυτός, ο δύσμορφος και βάρβαρος άνδρας, ο Ρέπροβος όπως ονομαζόταν πριν να γίνει χριστιανός, εχμαλωτίστηκε από τους Ρωμαίους στρατιώτες και ζούσε ως δούλος σε κάποιο άρχοντα χριστιανό. Δούλος τώρα ο πρώην ανθρωποφάγος, γνώρισε από τους χριστιανούς τον Χριστό και θέλησε να τον υπηρετεί ισόβια. Μάλιστα αναφέρεται ότι με την παρακίνηση κάποιου χριστιανού γέροντα ανέλαβε να μεταφέρει στους ώμους του τους ταξιδιώτες από τη μία όχθη κάποιου ποταμού στην άλλη επειδή δεν υπήρχε γεφύρι. Κάποια μέρα σήκωσε στους ώμους του ένα μικρό παιδάκι για να το περάσει στην απέναντι όχθη. Μα σαν έφτασε στη μέση του ποταμού, ένιωσε το βάρος του μικρού παιδιού να ανασήκωται και του είπε «Νιώθω σαν να σηκώνω στον ώμο μου ολόκληρο τον κόσμο». «Και βέβαια σηκώνεις τον κόσμο ολόκληρο», του απάντησε το παιδί, «γιατί εγώ είμαι ο Παντοκράτορας Κύριος». Με δέος κατάλαβε ο Άγιος ότι στους ώμους του είχε σηκώσει τον Σωτήρα Χριστό που ως μικρό παιδί ήρθε να ευλογήσει το θεάρεστο έργο που επιτελούσε. Έτσι, σαν βαφτίστηκε έλαβε το όνομα Χριστοφόρος. Το γεγονός μαθεύτηκε και οι Ρωμαίοι στρατιώτες με εντολή του ηγεμόνα της περιοχής τον οδήγησαν να απολογηθεί για την χριστιανική πίστη του. Ο Άγιος οδηγήθηκε σε διάφορα βασανιστήρια και τα επέμεινε με καρτερία και στο τέλος τον αποκεφάλισαν. Έτσι τελείωσε η ζωή του θαυματουργού μεγαλομάρτυρα Αγίου Χριστοφόρου, που όλη η διάρκειά της ήταν ένα συνεχές θαύμα. Μάλιστα ο Άγιος Χριστόφορος σήμερα θεωρείται προστάτης των αυτοκινητιστών. «Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν».

κατερχόμενος από τον Άθωνα, από τον τόπο αυτόν που αναπέμπεται μια συνεχής δοξολογία προς τον Θεό. Κατέρχομαι από τον τόπο της αδιαλείπτου προσευχής. Κατέρχομαι από τον τόπο των δακρύων. Κατέρχομαι από τον τόπο που είναι πεπατημένος από αναριθμήτους πόδας οσίων ανθρώπων και εν πολλής αφανών. Αυτό που συνέβη εις τη σκήτη της Αγίας Άννης, ότι κάποιος μοναχός βρήκε σκάβοντας για να χτίσει ένα κελί, βρήκε απροσδοκίτως ένα λείψανο ενός αγιορείτου που ευωδίαζε και ήταν έτοιμος την επομένη να το αναγγείλει στη σκήτη, και ενεφανίστη ο ενάρετος αυτός μοναχός και του λέει: «Μαζί αγωνιστήκαμε να με σκεπάσεις και να μην μεις πουθενά ούτε ότι με βρήκες ούτε ποιος είμαι». Αυτό σας το ανέφερα για να σας πω ότι οι αγιορείτες Άγιοι, εκλέγοντας την αφάνεια, εκλέγοντας την περιφρόνηση του κόσμου, φεύγοντας μακριά του, θέλουν να είναι μακριά και να είναι αφανής. Ένας εκ των τελευταίων αγιορειτών Αγίων, αυτή την παράδοση, ο γέρον Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ο οποίος ήταν θεός επί γης, όσοι διαβάσατε το βίο του και όσοι το γνωρίσατε, και ενώ η κηδεία του και η ταφή του έγινε στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων, εκεί ακριβώς που άρχισε τη μοναχική του ζωή, εν τούτης άφησε παρακαταθήκη εις τους υποτακτικούς του, όταν κοιμηθεί και περάσουν τα 3 χρόνια που θα γίνονταν η ανακομιδή των λειψάνων του, να πάνε κρυφά από άλλους πατέρες να πάρουν τα λειψανά του και να τα πετάξουν κάπου και να μην έχουν ευλογία να το πουν πουθενά. Και πραγματικά αυτή την υπακοή την έκαναν. Πήγανε, πήραν τα λειψανά του και μόλις τα βγάλανε, τα οποία ευωδίαζαν, πήγαινε ο ένας παπάς ο δικός του, χωρίς να είναι οι άλλοι μαζί που τον βοήθησε στην ανακομιδή, και τα έβαλε κάπου και τα έκρυψε και δεν είχε ευλογία να πει σε κανένα τίποτα. Αυτή ήταν η εντολή αυτού του ενάρετου γέροντα, αυτού του προφήτου, του διορατικού, αυτός που συνεχώς παρακαλούσε τον κόσμο και παρηγορούσε, διότι έλεγε: «Το χάρισμα μου το έδωσε ο Θεός όχι γιατί το αξίζω, αλλά γιατί πρέπει να βοηθηθεί ο κόσμος». Εγώ όμως σε αυτή την απόψινή ομιλία μου ήθελα να αναφερθώ σε διάφορες πτυχές ενός νέου αγιορείτου μοναχού, ο οποίος εκοιμήθη πρόσφατα και ο οποίος εκλέησε το Άγιον Όρος και δόξασε την Εκκλησία, και σήμερα μόνον η μνήμη του, μόνον η μνήμη του ονοματός του και εμάς τους μοναχούς μας ωφελεί, και εσάς που είστε μέσα στον κόσμο και αγωνίζεστε σε αυτόν τον κοσμικό διάβλο, σας παρηγορεί και σας δίνει ελπίδα. Αυτός είναι ο αείμνηστος παπά Εφραίμ ο Καντουνακιώτης, ο οποίος έζησε στον Άθωνα 60 χρόνια, ο οποίος απόφυτος του Λυκείου εθελγόταν από την αγάπη του Χριστού, και ενώ οι γονείς του ήταν αντίθετοι στην αρχή με την αποταγή του, αυτός καταγόμενος από τις Θήβες ήρθε στον Άθωνα στην έρημο των Καντουνακίων, ήρθε με δίψα για τον Χριστό, διψούσε τον Θεόν,
δίψουσε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτός ο ενάρετος γέροντας, ο οποίος ήταν πρικισμένος με το διορατικόν και το προορατικόν χάρισμα, μας έλεγε χαρακτηριστικά ότι εσείς οι μοναχοί πρέπει να διατηρήσετε τον πρώτο σας ζήλο, διότι πολλοί μοναχοί αρχίζουν καλά και δεν τελειώνουν όπως πρέπει, γιατί πολλές φορές πολεμούμενοι από το πνεύμα της ακιδείας και της ανακριβίας της συνειδήσεως δεν φτάνουν στο προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Διότι αυτός ο παππούλης, αυτός ο γέροντας, ο παπά Εφραίμ ο Καντουνακιώτης, είναι ένας από τους στήλους του Αγίου Όρους που ο ίδιος είχε τόση δύναμη προσευχής, έφτασε σε τέτοιον ύψος καθαρότητας της καρδίας που, όπως ο ίδιος μου έλεγε, έφτασε στην κατάσταση εκείνη που όποτε ήθελε έκλαιγε. Και όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ένας σωστός ησυχαστής, γιατί ο παπά Εφραίμ ο Καντουνακιώτης, ασκητεύοντας την έρημο των Καντουνακίων, ασχολήθη με τον ησυχασμό, για να επιτύχει ο ησυχαστής και να αποδώσει καρπών, πρέπει να φτάσει στην κατάσταση εκείνη που όποτε θέλει να κλαίει στην προσευχή του. Για ποιον να κλαίει? Να κλαίει για τον κόσμο, να κλαίει για τους θλιβωμένους, να κλαίει για αυτούς που έχουν ανάγκη, να κλαίει για αυτούς που τον παρακαλούν να προσεύχονται για αυτόν. Και μάλιστα ενθυμούμε ότι κάποιος από τους υποτακτικούς του μου έλεγε, που ήταν ακριβώς το κελί του από πάνω από το κελί του γέροντα, και μου έλεγε: κάθε βράδυ ακούω τους λυγμούς του γέροντα την ώρα που κάνουμε προσευχή. Α, τον ακούω να κλαίει γοερός, να προσεύχεται με τα δακρύων υπέρ όλου του κόσμου. Ο παπά Εφραίμ ο Καντουνακιώτης ήταν ο άνθρωπος εκείνος που μόλις τον έβλεπες ενόμιζες ότι είναι ο Θεόπτης Μωυσής, διότι βλέπω μερικούς από εσάς που τον έχετε γνωρίσει, που είστε εδώ στην ομιγυρή μας. Όταν τον έβλεπες ενόμιζες ότι είναι ουχή εκ του παρόντος αιώνος, του απατεώνος, αλλά ήταν ο κενός άνθρωπος, ήταν ο νέος Αδάμ, ο κατά Θεόν χτιστής. Ο παπά Εφραίμ ο Καντουνακιώτης

είναι 3/4 ανήφορο. Και θυμούμε όταν την πρώτη φορά που πήγα και είχα τόση δίψα να το γνωρίσω, όταν πήγα στην Αθήνα να σπουδάσω τότε μετά τον πόλεμο, άκουσα για αυτόν τον άνθρωπο και σας εξομολογούμε ότι ετράβησε την ψυχή μου, την έθελξε την ψυχή μου η προσωπικότης του και ήθελα να το γνωρίσω. Αλλά προτού να το γνωρίσω βρισκόμουν τότε σε ένα οικοτροφείο στην Αθήνα και υπήρχαν εκεί μερικά προβλήματα και του έγραψε ένα γράμμα για να προσεύχεται για μένα και χωρίς να του γράψω τίποτα. Και θυμούμε όταν μου απάντησε στο γράμμα και μου εξηγούσε όλα κατά λεπτός το τι συνέβαινε σε αυτό το οικοτροφείο, το τι διαθέσεις είχε ο διευθυντής του οικοτροφείου και μου ερευνήνουμε στο γράμμα και την εσωτερική μου κατάσταση. Και όταν επήγα να το συναντήσω, ξέρετε ότι ο παπά Εφραίμ ο Καντουνακιώτης ήταν ησυχαστής και δεν δεχόταν εύκολα ανθρώπους. Και όταν κάποτε μετά που έγινα μοναχός και το γνώρισα, του λέω: «Γέροντα, κάνουν τόσο κόπο οι άνθρωποι να έρθουν σε εσάς και δεν τους δέχεστε. Εγώ σκανδαλίζομαι. Γιατί έστω να πάρουν την ευχή σας για ένα λεπτό?» Και μου απαντάει ο γέροντας και μου άνοιξε την καρδιά του. Μου λέει: «Παιδί μου, έχω τέτοια αμπρεματική κατάσταση που συνεχώς ορώ τον Θεόν και όταν έρχονται έστω για να πάρουν την ευχή μου με εμποδίζουν και συνάμα έχω και αδιάλειπτον δάκρυο». Έφτασε στην κατάσταση εκείνη που έφτασε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, διότι λέγεται στο βίο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου που ήταν ο Πατριάρχης και είναι και συνεχίζει να είναι στους αιώνας ο Πατριάρχης του Αθωνικού Μοναχισμού, ότι ο Άγιος Αθανάσιος είχε ένα μαντίλι στην τσέπη του ζωστικού του, διότι συνεχώς έτρεχαν τα μάτια του δάκρυα, είτε δούλευε, είτε περιπατούσε, είτε ήταν στην εκκλησία. Και εγώ μου λέει: «Μ' αξίωσον ο Θεός να έχω το δάκρυο το αδιάλειπτον». Και δυσκολεύουμε πολλές φορές να συνομιλήσω με ανθρώπους. Αλλά μου λέει, έκανα μια αίτηση στον Θεό και μια παράκληση και είπα: «Χριστέ μου, ξέρεις για ποιον λόγο δεν δέχομαι τους ανθρώπους, αλλά όλοι αυτοί που έρχονται και εκτιμούν την πόρτα μου και κάνουν τόσον κόπο, εύχομαι, εγώ σε παρακαλώ, εσύ να τους δίνεις κάτι από τη χάρη σου και να τους πληρώνεις πνευματικά». Και αυτό πραγματικά το είδα, διότι όσοι εκ των γνωστών μας επήγαν εις τον παπά Εφραίμ και δεν μπόρεσαν να τον δουν, επέστρεψαν αυτοί με μια μεγάλη πνευματική χαρμονή, επέστρεψαν με μια αγαλίαση που ήταν δωρεά της χάριτος με τις μεσητείες του παπά Εφραίμ. Και όταν εγώ συνεχίζοντας την τύχηση, ενώ ήμουν λαϊκός και πήγα να τον δω χωρίς να ξέρω βέβαια αυτά τα πράγματα που σας είπα, λέγει μας ο μοναχός που τον διακονούσε: «Ο γέροντας δεν μπορεί να σας δει». Και φανταστείτε τι πίκρα νιώσαμε και τι λύπη βιώσαμε. Αλλά εμείς επιμέναμε, τον παρακαλούσαμε τον μοναχό, λέει: «Είναι αδύνατο». Μου έδωσε εντολή να μην σας δεχθεί, ότι δεν θα σας δεχθεί. «Μόνο», λέει, «γράψετε τα ονόματά σας να του τα δώσω να προσεύχετε». Και εμείς λέμε: «Εφόσον δεν θα μας δει, ας του γράψουμε τα ονόματά μας για να προσεύχεται τουλάχιστον». Παρόλο που εμείς δεν θέλαμε μόνο αυτό. Του γράψαμε τα ονόματα και αυτός, αδελφοί μου, κατάλαβε όταν είδε τα ονόματα ότι εγώ ήμουν ο Βασίλης ο Κουτσού και έστειλε χωρίς να περιμένω έναν αγγελιαφόρον Ιησούς Δανιηλαίος που είναι κοντά στην καλύβη του και λέει: «Ο Βασίλης να έρθει και τον θέλει ο γέροντας». Φανταστείτε την χαρά, φανταστείτε αυτή την απροσδόκητη λύση του προβλήματός μας που είχαμε εκεί. Και όταν επήγα και τον είδα και αντίκρισα αυτήν τη μορφή που ήταν συνάμα αυστηρά αλλά συνάμα και γλυκιά, ήτανε, εφαινόταν η μορφή του ως εκφραστής του Θεού Θελήματος. Και τότε όταν πήγα εκεί δεν είχα σκοπό, δεν σκεφτόμουν τον μοναχισμό, και ο ίδιος αγαπητοί μου μου προφήτευσε μπροστά σε άλλους

0: ότι εσύ θα γίνεις μοναχός εις το Άγιον Όρος, θα γίνεις ιερομόναχος και θα είσαι και της πνευματικής μας γενεάς, δηλαδή της γενεάς του αημνήστου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Διότι όπως θα σας πω αργότερα, ο παπά Εφραίμ ο Καντουνακιώτης, παρόλο που είχε γέροντα τον παπά Νικηφόρον, έναν απλόν γέροντα που δεν ήξερε πολλά πράγματα περί νηπτικής, αλλά αυτός εδιψούσε η ψυχή του να βρει κάποιον γέροντα νηπτικών, και γι' αυτόν ήταν ένα πρόβλημα, διότι σαν νέος που πήγαινε εκεί δεν βρήκε άνθρωπον να του γεμίζει την καρδιά και να του λύνει τα ερωτήματά του και να τον βοηθά να προκόβει στην πνευματική ζωή. Και τότε κι εγώ ελυπήθηκα πολύ, διότι λέγω πώς θα έρθω να γίνω μοναχός στο Άγιον Όρος, είναι αδύνατο για μένα. Και για μια εβδομάδα σας εξομολογούμε ότι εκόπινε η όρεξή μου από τη λύπη μου, διότι δεν μπορούσα να καταλάβω τότε νήπιον ότι οι ενάρετοι άνθρωποι βλέπουν μακριά και όχι διαβάζουν απλώς την καρδιά, αλλά διαβάζουν την καρδιά μου που θα δημιουργήσει χάρη στο Θεό μετά από χρόνια. Αυτό είναι το κάλλος των Αγίων, αυτή είναι η αξία τους, αυτή είναι η προσφορά τους, αυτή είναι η διακονία τους, αυτή είναι η συμβολή τους στην κοινωνία. Γι' αυτόν αδελφοί μου, όταν ακούετε ότι πηγαίνει κάποιος μοναχός, να μην λυπήστε και να μην λέτε κρίμα στο παιδί, κρίμα στις σπουδές του. Τι είναι οι σπουδές αυτές μπροστά στις θείες σπουδές? Τι είναι οι επίγειες σπουδές μπροστά στην θεία γνώση? Τι, ποια είναι η προσφορά ενός μορφωμένου που δεν την περιφρονούμε κοντά σε μια προσφορά ενός γέροντος ο οποίος εδιάβαζε τις καρδιές, ενός γέροντος ο οποίος συγκρατούσε τον Θεό την ώρα της οργής του? Και πόσες φορές ο Θεός του έδειξε να προσευχηθεί για καταστάσεις ώστε το κακό να είναι λιγότερο. Γιατί όταν γινόταν ο σεισμός στη Θεσσαλονίκη τότε, ο φοβερός σεισμός, μου εκμυστηρεύτηκε ο ίδιος μια εβδομάδα ακριβώς πριν να συμβεί, του έδειχναν η χάρη στη Θεσσαλονίκη σαν μια οθόνη και τον προκαλούσε να προσευχηθεί και έλεγε στη χάρη τι μου ανοίγεις, τι θέλεις από μένα, και του έλεγε προσευχή σου όσον μπορείς για τη Θεσσαλονίκη, χωρίς να του πει τι θα συμβεί όμως. Και σε μια εβδομάδα έγινε αυτός ο φοβερός σεισμός που σύμφωνα με τους ειδικούς, αν θυμάστε, έπρεπε όλη η Θεσσαλονίκη να γίνει χώμα. Και εν τούτης η Θεσσαλονίκη κοντά στις προσευχές αυτού του ανθρώπου που δεν το ξέρουν ούτε οι θύνοντες και μας απαγόρευε να το πούμε όταν ήταν ζωντανός, διότι μου έλεγε αν μάθω τι λέει σε αυτά που σου λέγω δεν θα σου πω τίποτε και ούτε θα σε δέχομαι στο κελί μου. Και εγώ ο φτωχός φοβόμουν να πω μερικά πράγματα. Γι' αυτό τώρα σε τρεις ομιλίες μου είπα για αυτόν τον άνθρωπο και ακόμα δεν ξέρω πότε θα τελειώσω. Ο παπά Εφραίμ λοιπόν ο Καντουνακιώτης, πηγαίνοντας εις τον γέροντα Ιωσήφ να τον δει, αλλά πως πήγε όμως? Παρόλο που ήταν περίλυπος εις το κελί που πήγε, που δεν βρήκε αυτά που περίμενε, αλλά όμως επειδή ενεπιστεύθην τη ζωή του στον Θεό, γι' αυτόν ποτέ σας αδελφοί μου να μην ξεχνάτε να εμπιστεύεστε τη ζωή σας στον Θεό. Να μην ξεχνάτε αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής μαζί με τον συνασκητή του, τον γέροντα Αρσένιο, όταν ήταν στην έρημο του Αγίου Βασιλείου, δεν είχαν παπά. Και πως τα έφερε η Θεία Πρόνοια, είχαν φιλικές σχέσεις με τον γέροντα του παπά Εφραίμ, τον πατέρα Νικηφόρο. Και ο γέρον Ιωσήφ ο αείμνηστος του λέγει: δεν μας θέλεις τον παπά σου, επειδή είσαι και εσύ παπάς και δεν έχουμε να μας λειτουργεί τις γιορτές και τις Κυριακές? Και του λέει: ακόμα θα σου δίνω και ένα χαρτσιλίκι για αυτό το θέμα. Δηλαδή θα το έχετε σαν εργόχειρο. Και ευχαρίστως ο παπά Νικηφόρος έστειλε τον παπά Εφραίμ να είναι εφημέριο σε αυτό το σύγχρονο Άγιον που ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής, όπως και ξέρετε ή αν δεν ξέρετε πρέπει να το μάθετε, ότι είναι ο σύγχρονος νέος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που και με τη διδασκαλία του και με τη βιωτή του επανέφερε τον Άθωνα στην εσωστρέφεια και στην νηπτική ζωή και στην ωραία προσευχή. Και όταν πήγε να λειτουργήσει ο παπά Εφραίμ εις τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ήταν τότε με τη ζάλη των λογισμών των αμφιβόλων, σκεφτόταν να φύγει, σκεφτόταν να πάει σε άλλο κελί, σκεφτόταν να βρει άλλο γέροντα. Και ο γέροντας Ιωσήφ και αυτό σαν διορατικός τον κατάλαβε. Και μόλις τέλειωσε η Θεία Λειτουργία του λέει «Παπα Εφραίμ, σε θέλω». Και του περιέγραψε ακριβώς την κατάστασή του. Και του λέει «Ξέρω τους λογισμούς να φύγεις, αλλά δεν θα φύγεις και θα σε βοηθήσω εγώ». Και άρχισε να του μιλά περί θεωρητικής ζωής, περινυπτικής ζωής και του λέει «Από σήμερα θα αρχίσεις να λες μια ώρα την ευχή. Μια ώρα θα λέγεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Άρχισε αυτό να τη λέγει, αλλά του λέγει να πεις και του γέροντα ότι έχουμε μια πνευματική σχέση, να έχουμε την ευλογία του γέροντά σου. Ο γέροντας σαν απλός που ήταν δεν καταλάβαινε και πολλά πράγματα, του έδωσε ευλογία. Και όταν επέστρεψε στην επόμενη Θεία Λειτουργία, του λέει γέροντα, στον, ο παπά Εφραίμ λέγει στον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, με αυτή την ευχή που μου είπες να λέγω, τρέχουν οι ποταμοί, τα μάτια μου ποταμούς δακρύων και αισθάνομαι μέσα μου έναν αναβρασμό. Μια φωτιά να καίει την καρδιά μου από αγάπη προς τον Χριστό. Και τότε άρχισε ο παπά Εφραίμ να γίνεται νηπτικός, να διδάσκεται την νηπτική ζωή. Και αυτή η νηπτική ζωή του καθάρισε την καρδιά και έγινε αυτός ο ουρανομικιστήλος μέσα στο στερέωμα της Εκκλησίας και κλεϊσμός του Αγίου Όρους. Και εγώ όταν πρωτοχειροτονήθηκα και πήγα να τον δω, ενθυμούμαι που μου διάβασε μια πύρινη προσευχή, διότι είχε τέτοιο χάρισμα θεολογίας που πρέπει να ξέρουμε όλοι, και ας πήραμε πτυχία θεολογίας, ότι η θεολογία δεν δίνεται με το πτυχίο, η θεολογία δίνεται με την εμπειρία. Ο Μέγας Βασίλειος, αυτός ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, είχε 15 πτυχία, μόνο πτυχίο θεολογίας δεν είχε. Διότι δεν δίνεται θεολογία με πτυχίον, αδελφοί μου, αλλά η θεολογία είναι χάρισμα και καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και ενθυμούμαι όταν πρωτοπήγα εκεί και μου διάβασε μια πύρινη προσευχή και έβαλε το χέρι του πάνω μου και μου διάβασε, και ενθυμάμαι από την χάρη που με επεσκίασε, ήταν τέτοιον πυρ μέσα μου με τα λόγια του παπά Εφραίμ που ενθυμήθηκα τον αείμνηστον γέροντα Φιλόχιον από την Πάτμο, όταν διάβασα στο βίο του ότι όταν ήταν διάκονος συλλειτουργούσε με τον Άγιο Νεκτάριο, και ο Άγιος Νεκτάριος την ώρα που ως αρχιερεύς ευλογούσε τον λειτουργό διάκονο, και μόλις το έβαζε το χέρι του Άγιος πάνω στο κεφάλι του αείμνηστου γέροντος Αφιλοχίου, αισθανόταν να καίγονται τα σωθικά του, όπως ο ίδιος λέγει, από την υπερπερισσήν χάρη του Αγίου Πνεύματος που ερχόταν δια των χειρών του Αγίου Νεκταρίου.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM, του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού που εκπέμπει διαδικτυακά. Είναι, βλέπετε, καινούργιες τεχνολογίες αυτές. Δοξάζουμε και ευχαριστούμε το Θεό που μας δίνει τέτοιες δυνατότητες, που φώτισε ανθρώπους για να ανακαλύψουν αυτές τις δυνατότητες που μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία και κυρίως να αξιοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες για σωστό σκοπό και με σωστό τρόπο. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τον άνθρωπο. Όπως όταν έχουμε ένα εργαλείο, ένα μηχάνημα, αν το χρησιμοποιήσουμε αντίθετα από αυτό που προβλέπει ο κατασκευαστής του, αντίθετα από τις οδηγίες χρήσης του, τότε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Δεν θα είναι να το καταστρέψουμε και να το διαλύσουμε και τελικά να μην το χαρούμε ή να μην του δώσουμε, το αναπτύξουμε στις δυνατότητες που έχει? Παίρνουν ένα πανάκριβο smartphone, ας πούμε, ένα τηλέφωνο πανάκριβο της τάξης των 1.000 ευρώ και το δίνουν σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν του χρειάζονται όλες αυτές οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει το τηλέφωνο, που το χρειάζεται το τηλέφωνο ίσα ίσα για να κάνει κάποιες κλήσεις. Αδικούμε και το τηλέφωνο, αδικούμε και τον άνθρωπο αυτόν που τον μπερδεύουμε με όλα αυτά τα κουμπάκια. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τον εαυτό μας. Δηλαδή, ο Θεός μας κατασκεύασε και μέσα στη φύση μας έχει βάλει τις αρετές, έχει βάλει δυνατότητες να όχι απλώς και μόνο να γνωρίσουμε τον αληθινό Θεό και να έρθουμε σε σχέση μαζί Του, αλλά έβαλε τη δυνατότητα να αφομοιώσουμε τον τρόπο της ύπαρξης που έχει ο Θεός, να γίνει δικιά μας ζωή η ζωή του Θεού, να ζούμε στο ρυθμό και στο τέμπο και στον τρόπο, δεν βρίσκω άλλες λέξεις να εκφραστώ, και στον τρόπο με τον οποίο ζει ο Θεός, να ζούμε θεϊκά. Μας δημιούργησε με τέτοιες δυνατότητες να επεκταθούμε στην αιωνιότητα, όχι απλώς στο αΐ ίν, όχι απλώς στο εφ ζήν, αλλά στο αΐ εφ ζήν. Δηλαδή έχουμε το ζήν, τη ζωή μας, το εφ ζήν, το να ζούμε καλά, και το αΐ εφ ζήν, το να ζούμε καλά αιωνίως. Μας έδωσε λοιπόν ο Θεός τέτοιες δυνατότητες και εμείς, επειδή κάνουμε λάθος χρήση του εαυτού μας, επειδή τον εαυτό μας, το εργαλείο που μας έδωσε ο Θεός, τον εαυτό μας, το χρησιμοποιούμε με εντελώς λανθασμένο τρόπο, γι' αυτό το λόγο και υποφέρουμε και δυσκολευόμαστε. Ο Θεός όμως δεν μας εγκαταλείπει, με πολλούς τρόπους μας επισκέπτεται και μας ξεκαθαρίζει τα πράγματα, μας ελκύει στην αγάπη Του, μας εμπνέει, μας διαφωτίζει. Ο βασικότερος τρόπος ήταν η σάρκωση. Ότι ο Χριστός σαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος και μας έδειξε πως ένας άνθρωπος ζει και συμπεριφέρεται θεϊκά. Πως ένας άνθρωπος μπορεί να μεταμορφωθεί και να γίνει Θεός κατά χάριν. Αυτό το πράγμα μας το άφησε ως κληρονομιά μέσα στην Εκκλησία Του, όχι απλώς τη γνώση, αλλά την εμπειρία, την πίστη, την σχέση, την βεβαίωση, το βίωμα αυτής της κατάστασης. Και εμείς μέσα στην Εκκλησία, με τα φάρμακα που η Εκκλησία μας δίνει, θεραπεύουμε την ύπαρξή μας ολόκληρη και μαθαίνουμε, εμπνεόμαστε να την χρησιμοποιούμε σωστά, συνετά, να τη στρέφουμε στη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή προς το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Επιστρέφουμε στα στούντιο του Πεμπτουσία FM, του διαδικτυακού αυτού ραδιοφώνου που μας φιλοξενεί και μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε και να συμπροβληματιζόμαστε πάνω σε αυτά τα πολύ σπουδαία και ουσιαστικά θέματα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Αποστολή Αφονταρά που επέλεξε για μας αυτή τη μουσική ανάσα, αυτό το μουσικό διάλειμμα, αλλά την ευχαριστούμε ιδιαίτερα διότι φροντίζει την επιμέλεια του ήχου, επιμελείται τον ήχο για να μπορούμε εμείς να ακουγόμαστε και να μας ακούτε με αυτή την ποιότητα την οποία χαρακτηρίζει το Πεμπτουσία FM. Λέγαμε λοιπόν ότι εκφύσεως ο άνθρωπος έχει θυμό, έχει οργή, έχει μίσος μέσα του και πρέπει να το αξιοποιήσει σωστά. Και το αξιοποιεί σωστά όχι νεκρώνοντάς το ή κόβοντας και πετώντας το μακριά. Αυτό θα ήταν σαν να λέγαμε ότι μου πονάει το χέρι να το κόψω και να το πετάξω. Το χρησιμοποιεί σωστά το μίσος και την οργή και το θυμό του όταν πρώτον αποκρούει με μίσος και με οργή και με θυμό τις δαιμονικές επιθέσεις. Δεύτερον, μισεί την ροπή του, τα πάθη του, την αμαρτία του. Και τρίτον, διώχνει τους λογισμούς για να καθαρίσει η καρδιά του να μπορέσει να προσευχηθεί σωστά με το Θεό. Ο πρώτος λοιπόν τρόπος έχει αυτόν τον αρνητισμό ότι απορρίπτει κάτι ο άνθρωπος. Υπάρχει και ένας θετικός τρόπος, θα λέγαμε, χρήσης της φυσικής δυνάμεως του μίσους και της οργής. Η φυσιολογική λοιπόν χρήση του θυμικού επιτρέπει στον άνθρωπο να αγωνίζεται για να λάβει τα πνευματικά αγαθά στα οποία εκφύσεως τίνει, για να φτάσει στη Βασιλεία των Ουρανών για την οποία προορίζεται. Σύμφωνα με τους λόγους του Χριστού, η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Ή όπως γράφει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, η Βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται και πας εις αυτήν βιάζεται. Το θυμικό λοιπόν επιτρέπει στον άνθρωπο να καταβάλει όλες τις απαιτούμενες προσπάθειες για να επιτελέσει το έργο που είναι δικό του. Δηλαδή με άλλα λόγια για να αυξηθεί πνευματικά και να αποκτήσει την ομοίωσή του προς το Θεό. Το θυμικό είναι που επιτρέπει στον άνθρωπο να προσανατολίσει και να ανυψώσει όλες τις δυνάμεις του προς το Θεό και κατά πρώτο και κύριο λόγο το νου του. Γι' αυτό και ο Άγιος Μάξιμος συμβουλεύει: «Ο νους τετάστο πας προς Θεόν, ιονί τόνο τινή, το θυμικό τρόπο νευρούμενος». Ο νους του ανθρώπου να στρέφεται προς το Θεό, όπως λέει μια χορδή που χρησιμοποιείται από τον οργανοπαίκτη, μια χορδή ενός οργάνου που χρησιμοποιείται από τον οργανοπαίκτη. Έτσι το θυμικό χρησιμοποιεί το νου μας για να τον στρέψει στη σωστή κατεύθυνση. Και όχι μόνο το νου, αλλά όλες τις δυνάμεις, δηλαδή την επιθυμία, την βούληση, τον πόθο, τη λαχτάρα που, του ανθρώπου, ο θυμός είναι που τα στρέφει όλα αυτά προς το Θεό και ο θυμός είναι που κυνηγά την ειδονή. Αγώνας για την ειδονή είναι ο αγώνας για την απόκτησή της, αλλά και για τη διατήρησή της, η οποία είναι μία ακόμη λειτουργία του θυμικού, εμφανιζόμενη στενά συνδεδεμένη με την πρώτη λειτουργία. Οι άγγελοι, γράφει ο Ευάγριος, την πνευματική ημίν ειδονήν υποβάλλοντες και την εκτάφτης μακαριότητα προς τους δαίμονες τρέψε παρακαλούσιν. Οι άγγελοι λοιπόν μας φανερώνουν την πνευματική ειδονή και την πνευματική μακαριότητα και μας προτρέπουν να αποστραφούμε τους δαίμονες. Ο θυμός λοιπόν είναι αυτός που αποκρούει τις δαιμονικές επιθέσεις, αποκρούει την αμαρτητική ροπή του ανθρώπου, αλλά και δίνει στον άνθρωπο την δύναμη και την ικανότητα να κυνηγήσει, να διεκδικήσει τα πνευματικά αγαθά και να διατηρήσει τις αρετές τις οποίες έχει αποκτήσει με τον αγώνα του.

Είδαμε λοιπόν ότι ο θυμός χρησιμοποιείται σωστά όταν μας βοηθάει να αποφύγουμε το κακό, όταν μας προτρέπει να περιφρονήσουμε τους σκόπους που χρειάζεται για να κατακτήσουμε το αγαθό και όταν μας βοηθάει να διατηρήσουμε το αγαθό που κατακτήσαμε. Αυτή είναι η φυσιολογική χρήση του θυμού. Η εκπομπή μας είναι η εκπομπή που ονομάζεται «Παθοκτονία και αριτοσυγκομιδή». Και την ονομάσαμε έτσι γιατί ακριβώς ασχολείται με αυτό το θέμα, δηλαδή με το πώς ο άνθρωπος συμπεριφέρεται φυσιολογικά όταν είναι υγιής, πώς ο άνθρωπος αρρώστησε από την αμαρτία και τι συνέπειες είχε στη ζωή του η αμαρτία και πώς μπορεί να θεραπευθεί πάλι από αυτή την νόσο της αμαρτίας, από το μέγα τραύμα και να επανέλθει στην κατάσταση της υγείας του και να γίνει δεκτικός μιας ακόμη ανώτερης κατάστασης από την φυσιολογική κατάσταση. Είναι τρεις διαφορετικές καταστάσεις. Είναι η παραφύσιν κατάσταση, η οποία είναι η κατάσταση της πτώσεως, η κατάσταση που ο άνθρωπος είναι δέσμιος των παθών και της αμαρτίας. Η δεύτερη κατάσταση είναι η καταφύσιν, κατά την οποία ο άνθρωπος επανέρχεται σε μια φυσιολογική λειτουργία. Είναι αυτό το οποίο μπορεί να πετύχει ο άνθρωπος, να προσανατολίσει τις δυνάμεις της ψυχής του και την ύπαρξή του ολόκληρη στη σωστή κατεύθυνση. Και μετά ακολουθεί μια άλλη κατάσταση, η υπερφύσιν κατάσταση, που είναι η κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος γίνεται δεικτικός του Αγίου Πνεύματος και ξεπερνάει τα ανθρώπινα μέτρα και φτάνει σε αγγελικά μέτρα, σε μέτρα αγιότητας μεγάλης, γίνεται Θεός κατά χάρη. Την παραφύση κατάσταση την βιώνουμε όλοι, δεν την συνειδητοποιούμε και γι' αυτό το λόγο περιγράφουμε πώς είναι ένας υγιής άνθρωπος για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την αρρώστια μας. Οι εκτός εκκλησίας άνθρωποι δεν έχουν καμιά ελπίδα να κατανοήσουν την αρρώστια τους, όπως και εκτός νοσοκομείου ένας άρρωστος, εκτός ιατρικής τέχνης δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι άρρωστος. Η καταφύσιν κατάσταση επιτυγχάνεται με τον ασκητικό αγώνα, με την ασκητική προσπάθεια και με βέβαια πάντοτε με τη χάρη του Θεού, με τη βοήθεια της χάριτος. Μπορεί κανείς και εκτός εκκλησίας να φτάσει ως ένα σημείο την καταφύσιν κατάσταση, όχι ολοκληρωτικά, δεν μπορεί να τη γευθεί στην πληρότητά της όπως τη γεύονται οι Άγιοι, αλλά μπορεί ως ένα σημείο να φτάσει. Γι' αυτό και βλέπουμε σε όλες τις θρησκείες και σε όλους τους πολιτισμούς πολύ καλούς ανθρώπους. Να υπάρχουν άνθρωποι που είναι στραβοί και ανάποδοι, αλλά να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι πράγματι πολύ καλοί άνθρωποι, αξιοζήλευτα μερικές φορές ενάρετοι. Αλλά δεν εντυπωσιαζόμαστε από αυτά, διότι οι αρετές είναι φυσικά ιδιώματα του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος λοιπόν λίγο έρθει στον εαυτό του, μπορεί να αναγνωρίσει την αληθινή του φύση και να αρχίσει να ζει κατά φύση, να ζει φυσιολογικά σαν πραγματικός άνθρωπος, δηλαδή ενάρετα. Αυτό που δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ εκτός εκκλησίας είναι η υπερφύσιν κατάσταση, που είναι η κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ενώνεται με τον Τριαδικό Θεό και ζει πλέον ως Θεός επί γης. Ζει την καταχάριν θέωση. Βλέπουμε όλη αυτή την πορεία που περιγράψαμε πώς γίνεται στο μέρος της υπάρξεώς μας που ονομάζεται θυμικό. Είναι κατά κύριο λόγο η περιοχή των συναισθημάτων. Πώς λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να χρησιμοποιεί σωστά τον θυμό του, την οργή του, το μίσος, για να μπορέσει να βρει τη φυσική του λειτουργία. Και είπαμε ότι η φυσική λειτουργία του θυμού είναι να αποκρούει κάθε δαιμονική επίθεση, να μισήσει ο άνθρωπος ολότελα τις αιτίες της αμαρτίας και τα πάθη του, τις κακές του συνήθειες, να διεκδικήσει τις αρετές, να μην φοβηθεί τον αγώνα που χρειάζεται για να αποκτήσει τις αρετές. Έτσι συμβουλεύει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: μην αγαπήσεις, λέει, τις αρετές,
αγάπησε τον αγώνα που χρειάζεται για να αποκτήσεις τις αρετές. Και βέβαια να διατηρήσει τις αρετές που έχει αποκτήσει. Αυτή είναι η φυσιολογική χρήση του θυμού. Να περάσουμε σε μια τελευταία μουσική ανάσα και να ολοκληρώσουμε τη σκέψη μας αναφέροντας πώς έχει καταντήσει η λανθασμένη χρήση του θυμού σε μας.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Αποστολία Φωταρά, η οποία επέλεξε αυτό το όμορφο μουσικό διάλειμμα που μας ξεκούρασε, μας επέτρεψε να ανασυγκροτήσουμε τη σκέψη μας και τις δυνάμεις μας και να εισέλθουμε στο τελευταίο, στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Μιλάμε για το θυμό, για τα συναισθήματα, για το συναισθηματικό μέρος, ας πούμε, του ανθρώπου, που ονομάζεται από τη φιλοσοφία και από τη θεολογία ως θυμοειδές, και λέμε ότι ο άνθρωπος χρησιμοποιεί σωστά το θυμό του όταν το χρησιμοποιεί για να αποκρούσει τις δαιμονικές επιθέσεις, για να μισήσει με τέλειο μίσος την αμαρτωλή του κατάσταση, για να διεκδικήσει με βία και αγώνα τις αρετές και για να διατηρήσει τις αρετές που έχει αποκτήσει. Επειδή όμως ο θυμός είναι συνδεδεμένος άρρηκτα με την επιθυμία, ο άνθρωπος όταν επιθυμήσει κάτι, αυτή η δύναμη που τον οθεί για να πραγματοποιήσει την επιθυμία του ονομάζεται θυμός. Τώρα που ο άνθρωπος έστριψε την επιθυμία του σε λάθος κατεύθυνση, χρησιμοποιεί και λάθος τον θυμό του. Θεμελιώδη σχέση υπάρχει μεταξύ, είπαμε, θυμικού και ειδονής. Ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης επιβεβαιώνει ότι η οργή γίνεται εκ της φιλειδονίας. Θέλει ο άνθρωπος να βρει τη χαρά και την ειδονή και αναλαμβάνει αγώνα να τον βρει. Τον αγώνα που αναλαμβάνει για να αποκτήσει χαρά και ειδονή είναι ο θυμός. Το θυμικό είναι που του δίνει αυτή τη δύναμη. Αλλά αν η ειδονή που αναζητά είναι σαρκική, είναι ειδονή που προέρχεται από τα κτίσματα και όχι από τον κτίστη, τότε είναι αμαρτωλή ειδονή, τότε ο άνθρωπος χρησιμοποιεί το θυμό του με λάθος τρόπο. Και οτιδήποτε μπαίνει εμπόδιο ανάμεσα στην απόκτηση της ειδονής, είτε η ειδονή αυτή εκφράζεται ως απόκτηση αγαθών, είτε η ειδονή αυτή εκφράζεται ως αυτοθαυμασμός, οτιδήποτε μπαίνει εμπόδιο, τότε ο θυμός κινείται για να διώξει και να παραμερίσει το εμπόδιο. Αν λοιπόν εγώ ειδονίζομαι επειδή βλέπω τον εαυτό μου ως κάποιον σπουδαίο και έρθει κάποιος απέναντί μου και αμφισβητήσει αυτή μου την εικόνα, ο θυμός θα στραφεί εναντίον του. Αν εγώ επιθυμώ να αποκτήσω χρήματα και κάποιος μπαίνει εμπόδιο σε αυτά, ο θυμός θα στραφεί εναντίον του. Και ούτω καθεξής. Το θυμικό στρέφεται εναντίον των συνανθρώπων μας στο μέτρο που εντοπίζει σε αυτούς είτε εμπόδια για την πραγμάτωση των αισθητών επιθυμιών και την απόκτηση των ειδονών, είτε αιτίες θλίψης σχετικά με την αγωιστική αγάπη στην οποία έχει ο άνθρωπος πέσει. Προς τα σκοσμικάς επιθυμίας έλκονται σημάς, των θυμών παραφύσιν μάχεστε τις ανθρώπεις βιάζονται, λέει ο Ευάγριος. Επειδή, λέει, στρεφόμαστε προς κοσμικές επιθυμίες, γι' αυτό και χρησιμοποιούμε αφύσικα τη χρήση του θυμού. Και συμβουλεύει πιο κάτω, μη αντιστρέψεις του θυμού την χρήσην εις την παραφύσιν, ώστε θυμούστε το αδελφό. Το να θυμώνεις με τον αδελφό σου είναι σημάδι ανόητης και αφύσικης χρήσης του θυμού. Σε καμιά περίπτωση δεν έχεις δίκιο. Λέει ο Αβάς Ισαΐας, με τη λάγη ημίν η οργή καταφύσιν εις το οργίζεστε των πλησίων, περί πάντων των ανοήτων και ανοφελών. Είναι αφύσικη η χρήση του θυμού ενάντια στους ανθρώπους. Η χρήση του θυμού ενάντια στον κακό μας εαυτό και στους δαίμονες είναι η φυσική χρήση του θυμού. Και ο άνθρωπος όταν δοθεί στην οργή και στον θυμό αδιάκριτα μπορεί να φτάσει μέχρι το σημείο να εναντιωθεί ακόμη και εναντίον του Θεού. Με το αμάρτημο ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο να χρησιμοποιήσει εντελώς ανάποδα τη φυσική του αυτή ικανότητα, του θυμού δηλαδή, εναντίον όλων όσων μπορούν να τον ξαναφέρουν κοντά στο Θεό. Μερικές φορές μάλιστα καταλήγει να στρέψει τον θυμό του και εναντίον του Θεού. Λέει ο Άγιος Βαρσανούφιος, αντί μίσους του παραθεού του μισήν τα κακά, ούκεν έβαλε εν ημίν ο διάβολος μίσους πονηρών του μισήν τα αγαθά και αυτών των θεών. Ενώ ο Θεός μας έβαλε ένα μίσος για να μισήσουμε τα κακά και να αγαπήσουμε τα αγαθά, ο διάβολος το αντιστρέφει αυτό το μίσος και μας βάζει να μισήσουμε ακόμη και αυτόν τον Θεό. Η συγκεκριμένη λοιπόν δύναμη που είναι μοναδική, διότι αν χρησιμοποιηθεί σωστά δεν χρησιμοποιείται λάθος και αν χρησιμοποιηθεί λάθος δεν χρησιμοποιείται σωστά,
στην πραγματικότητα συνδέεται σε ό,τι αφορά τον προσανατολισμό που λαμβάνει με την κατεύθυνση που δίνει ο ίδιος ο άνθρωπος στις άλλες δύο κύριες δυνάμεις της ψυχής του, στο νου του, στο λογικό του και στην επιθυμία του. Επομένως, έτσι θεραπεύεται ο θυμός όταν κατανοήσουμε σωστά με ποια πράγματα πρέπει να μαλώνουμε και επιθυμήσουμε με σφοδρότητα τα πνευματικά αγαθά. Σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να με συντροφεύσετε σε αυτή την εκπομπή. Πρώτα ο Θεός, την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, θα τα ξαναπούμε ελέγχοντας την παθολογία της ελευθερίας.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου. www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Καλίν Κορούσο, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού Θύρας.

0: Ευλογείτε, τι κάνετε Πάτερ Γαλήνικε?
1: Ο Κύριος, να είστε καλά, δόξα τω Θεώ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να μάθουμε μερικά πράγματα, να γνωρίσουμε την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου στη Θήρα, πότε χτίστηκε, τη μεγάλη προσφορά που έχει πολλά χρόνια, την ιστορία της Μονής, αλλά και για το σήμερα. Πότε χτίστηκε η Μονή, Πατέρα Γαλήνικε?
1: Η Μονή ιδρύθηκε το 1711. Βρισκόμαστε στην κορυφή του βουνού του προφήτη Ηλία, στα 567 μέτρα. Εδώ πέρα από το 15ο αιώνα υπήρχαν μόνο δύο μικρά εξοκλήσια, της υπαπαντής του Κυρίου και του προφήτη Ηλία. Και όταν οι κτήτορες της Μονής μας, οι δύο αδελφοί ιερομόναχοι Γαβρίλ και Ιωακείμ, πήραν την απόφαση να έρθουν εδώ και να κτίσουν το μοναστήρι του προφήτη Ηλία, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για να χτιστεί το καθολικό της Μονής και η πρώτη χώρη της διαμονής των μοναχών, η πρώτη οικοδομική φάση δηλαδή της Μονής, η οποία διήρκησε από το 1711 έως το 1724. Και μέσα στο καθολικό που πλέον είναι χτισμένο υπάρχουν 5 παρεκκλήσια, το κεντρικό που είναι αφιερωμένο στον προφήτη Ηλία, το δεξί που είναι στην υπαπαντή του Κυρίου και είναι ο ναός που προϋπήρχε από το 15ο αιώνα, ενσωμάτωσαν τον ναό της υπαπαντής μέσα. Αριστερά έχουμε το παρεκκλήσι της Αγίας Τριάδος και πάνω στους ορόφους υπάρχουν αριστερά και δεξιά δύο επίσης παρεκκλήσια του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Μάλιστα. Και έχει αυτή την ιστορία που μας λέτε και εσείς Πατέρα Γαλήνικε, είχε συσταθεί και ως σταυροπηγιακή η Μονή, έτσι δεν είναι?
1: Την περίοδο εκείνη, λόγω του ότι δεν υπήρχε ακόμα το ελληνικό κράτος και επειδή δεν υπήρχαν και πολλοί πόροι για να δημιουργήσουν το μοναστήρι οι κτήτορες, απευθύνθηκαν στην Κωνσταντινούπολη όπου υπήρχε θηραϊκή αποικία, υπήρχαν δηλαδή αρκετοί θηραίοι εκεί εκείνη την περίοδο και πήραν την ευλογία από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης για να ιδρύσουν το μοναστήρι. Εκδόθηκε πατριαρχικό συγκύλιο από τον Πατριάρχη Κύριλλο το Δεύτερο το 1711 και ξεκίνησαν οι διαδικασίες να χτιστεί το μοναστήρι. Στην αρχή κατάφεραν και πήραν και τον τίτλο ως Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή, το οποίο διατηρήθηκε και ανανεώθηκε μάλιστα και από τον Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο το 1798 με συγκύλιό του και διατηρήθηκε μέχρι τη σύσταση του ελληνικού κράτους το 1830, όπου έκτοτε η Μονή ανήκει πλέον στο ελληνικό κράτος.
0: Η δύναμη της Μονής πόσους είχε έτσι μοναχούς από τον 18ο αιώνα στο 19ο, γιατί από ό,τι διαβάζουμε είχε αρκετούς μοναχούς το διάστημα εκείνο για Μονή εκτός του Αγίου Όρους?
1: Με βάση την αναζήτηση που έχουμε κάνει και εμείς στα αρχεία της Μονής και στο μοναχολόγιο, έχουμε δει ότι έχει φτάσει μέχρι και 25 μοναχούς την περίοδο 1800 με 1850. Ήταν μία περίοδος μεγάλης ακμής της Μονής αυτά τα χρόνια και είχε φτάσει και μέχρι 25 μοναχούς. Παλιότερα είχε πιο λίγους, αργότερα πάλι πιο λίγους. Λειτουργήσε και ως ιδιόρυθμη Μονή μία μεγάλη περίοδο, αλλά πλέον λειτουργούμε ως κοινοβιακό μοναστήρι.
0: Εδώ και κάποια χρόνια, από το
1: 1997. Από το 1997, το Νοέμβριο του 1997, ήρθε στη Μονή, η οποία ήταν κλειστή για 15 χρόνια, λόγω του ότι ο τελευταίος μοναχός που είχε απομείνει στο μοναστήρι μετέβη στο Άγιον Όρος και έτσι η Μονή έκλεισε. Υπήρχε ένας υπηρεσιακός ηγούμενος, ο οποίος εκτελούσε χρέη ηγουμένου, ήταν ένας από τους ιερείς του νησιού, κυρίως για να ελέγχουν τα της περιουσίας της Μονής, αλλά δεν ζούσε κανείς εδώ στο μοναστήρι για 15 χρόνια. Και από το Νοέμβριο του 1997, με την ευλογία του προφήτη Ηλία, ήρθε εδώ στο μοναστήριο ο γέροντάς μας, ο μακαριστός, ο πατήρ Δαμασκηνός και ξεκίνησε αυτή τη νέα προσπάθεια.
0: Το μοναστήρι ανέπτυξε ιδιαίτερη δραστηριότητα, πατέρα Γαλήνικα, και συνέβαλε στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας με την καλλιέργεια των ελληνικών γραμμάτων, τη συμμετοχή της σε εθνικά θέματα, αλλά και το φιλανθρωπικό της έργο, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Ειδικά την περίοδο αυτή που είπαμε, 1800 με 1850, υπήρξε μεγάλη δράση της Μονής και προσφορά. Μία από τις μεγαλύτερες προσφορές της ήταν ότι σε έναν από τους μετοχιακούς της χώρου στο χωριό του Πύργου είχε ιδρυθεί ελληνική σχολή, ελληνικό σχολείο, πατριαρχικό, το οποίο ιδρύθηκε το 1799 και λειτουργήσε άρτια μέχρι το 1850 περίπου, στο οποίο και εγκαταβιούσαν και φοιτούσαν από, και από τη Σαντορίνη και από τα γύρω νησιά μαθητές και μάθαιναν τα ελληνικά γράμματα ως ελληνικό σχολείο. Μετά λόγω οικονομικής

0: απελευθερωτικού αγώνα το 1821 και με οικονομική βοήθεια και με έμψυχο υλικό. Έχει βοηθήσει στο να ιδρυθούν και άλλα ελληνικά ιδρύματα στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα με χρηματική και οικονομική βοήθεια. Επίσης είχε εμπορικό πλοίο δικό της ιδιόκτητο, το οποίο είχε δώσει και για τις ανάγκες του εθνικού αγώνα, αλλά και παλαιότερα, πριν από αυτή τη χρήση, το πλοίο αυτό μετέφερε εδώ, από εδώ, από τη Σαντορίνη, τον άμα, το γλυκό κρασί που χρησιμοποιείται στη Θεία Κοινωνία, καθώς και θηραϊκή γη, η οποία ήταν πολύ διαδεδομένη τότε στα χτισήματα και των ναών κυρίως. Όλα τα καθολικά του Αγίου Όρους είναι φτιαγμένα από θηραϊκή γη. Μετέφεραν λοιπόν αυτά τα δύο πιο σημαντικά από εδώ, τόσο στην Οδυσσό της Ρωσίας, τόσο στην Κωνσταντινούπολη, και υπήρχαν έτσι εμπορικές συναλλαγές και πολλά από τα κοιμήλια που φυλάσσονται πλέον στη Μονή μας έχουν έρθει ως ευλογίες από αυτά τα μέρη.
1: Τι κοιμήλια υπάρχουν στο μοναστήρι, πατέρα Καρίνικε?
0: Υπάρχουν πάρα πολλά άμφια, ιερατικά και αρχιερατικά. Mm-hmm. Υπάρχουν σταυροί ευλογίας, υπάρχουν εγκόλπια αρχιερατικά, τα οποία είναι αφιερώματα από αρχιερείς τόσο του νησιού όσο και άλλων αρχιερέων. Υπάρχουν δύο πολύ μεγάλοι πολυέλεοι από τη Ρωσία το 1700, οι οποίοι έχουν συντηρηθεί και είναι σε χρήση στο καθολικό της Μονής. Υπάρχουν πάρα πολλές φορητές εικόνες τόσο της Μονής όσο και των μετοχίων της Μονής της περίοδου 1700 με 1850. Υπάρχουν τα βιβλία της Μονής στη βιβλιοθήκη βέβαια, τα οποία είναι γύρω στις 20.000 τα έντυπα βιβλία καταγεγραμμένα σε κατάλογο, και έχουμε και χειρόγραφα από το 10ο αιώνα και μετά, βυζαντινά και μεταβυζαντινά.
1: 20.000 είπατε βιβλία?
0: Τα έντυπα, ναι, είναι 20.000. Και υπάρχουν και χειρόγραφα τα οποία είναι περίπου στα 200 από το 10ο αιώνα και μετά. Έχουμε πατριαρχικά συγγύλια, τουρκικά φυρμάνια, τα οποία έχουν συντηρηθεί και φυλάσσονται εδώ στη βιβλιοθήκη της Μονής.
1: Πολύ σημαντική η βιβλιοθήκη που έχετε, πατέρα Καλίνη, και στο μοναστήρι.
0: Κάνουμε προσπάθεια να φτιάξουμε ένα χώρο για να μπορέσουν να εκτεθούν όλα αυτά πιο επιμελώς και να είναι και επισκέψιμα από τους προσκυνητές της Μονής.
1: Και τα μετόχια επίσης της Μονής πόσα είναι εκεί στη Σαντορίνη?
0: Η Μονή διαθέτει γύρω στα 30 μετόχια. Είναι ναοί οι οποίοι είναι αφιερωμένοι στο μοναστήρι από τότε που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα, και έχουμε την επιμέλεια αυτών των ναών και την λειτουργία τους όταν εορτάζουν. Είναι γύρω στους 30 ναούς λοιπόν στο νησί, κυρίως στα χωριά του Πύργου, του Καμαρίου, των Φυρών, του Καρτεράδου. Το πιο αξιόλογο έτσι στο νησί είναι ο ναός του Αγίου Μινά, ο οποίος βρίσκεται στα Φυρά, κάτω από το Μητροπολιτικό Ναό της Παπαντής του Κυρίου. Είναι ένας χαρακτηριστικός ναός, πολύ φωτογραφημένος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει συντηρηθεί, ανακαινιστεί, και τους θερινούς μήνες είναι ανοιχτός για τους προσκυνητές. Το μεγαλύτερο από τα μετόχια της Μονής βρίσκεται εκτός της Σαντορίνης. Είναι στο νησί της Ανάφης. Είναι ένα ολόκληρο μοναστήρι, η Ιερά Μονή της Παναγίας της Καλαμιότητας, η οποία εορτάζει στις 8 του Σεπτέμβρη, η οποία ήταν ενεργή μονή μέχρι το 1930, μα και παλιότερα, πριν το 1930, αλλά επειδή εγκαταλείφθηκε εντελώς και είχε ερημωθεί, με απόφαση της Ιεράς Συνόδου το 1930 δόθηκε ως μετόχη στη Μονή του Προφήτη Ηλία, και έκτοτε έχουμε την επιμέλεια και αυτού του μοναστηριού στην Ανάφη, το οποίο με τις ενέργειες του πατέρα Δαμασκηνού από τότε που ήρθε αναστηλώθηκε εκ βάθρων, δημιουργήθηκε δρόμος που δεν υπήρχε, ο οποίος πηγαίνει μέχρι το μοναστήρι, και έτσι έχει πλέον ρεύμα, νερό, είναι βιώσιμο, έχει ανακαινιστεί, και προσπαθούμε και το λειτουργούμε και αυτό για να μπορούν να προσκυνούν οι άνθρωποι του νησιού, οι οποίοι τιμούν πολύ την Παναγία μας.
1: Και σήμερα επίσης σπουδαίο έργο επιτελεί η Μονή, και πνευματικό και φιλανθρωπικό και ποιμαντικό. Πατέρα Καλλινικέ, δεν είναι?
0: Με τη βοήθεια του Θεού και του προφήτη Ηλία και τις άοκνες προσπάθειες του Γέροντα δημιουργήθηκε ένα πνευματικό υπόβαθρο. Μπήκαν κάποιες πνευματικές βάσεις, δημιουργήθηκε αυτή η αδελφότητα η τωρινή. Είμαστε

0: πλέον 7 πατέρες εδώ και με την πνευματική καθοδήγηση του γέροντα προσπαθούμε και κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Έχουμε την καθημερινή θεία λειτουργία πλέον που τελούμε.
1: Το τυπικό ένα γεωρίτικο, πατέρα Γαλήνια.
0: Ξεκινούμε γύρω στις 5:30 κάθε πρωί. Κάνουμε το μεσονυκτικό, τον όρθρο και τη θεία λειτουργία. Και τις Κυριακές ξεκινούμε λίγο νωρίτερα, στις 4:30. Ναι, και τελειώνουμε γύρω στις 9:30 το πρωί.
1: Σήμερα έχει ανάγκη ο κόσμος έτσι, την ελπίδα να τη βρει στην εκκλησία, στα μοναστήρια και εκεί στη Σαντορίνη που είναι η Πολύβου, θα λέει κανείς, είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ κόσμο. Τι γίνεται, έρχονται ο κόσμος, βρίσκουν εκεί ανάπαυση στα μοναστήρια?
0: Όντως είναι λίγο παράδοξο το ότι στη Σαντορίνη την κοσμική ακούς ότι υπάρχει ένα μοναστήρι και πολλοί δεν το ξέρουν κιόλας ή δεν το πιστεύουν. Αλλά με τη βοήθεια του προφητηλία όντως υπάρχει αυτό και κάνουμε τον αγώνα μας εδώ και βλέπουμε όντως ανταπόκριση, γιατί ο κόσμος το έχει ανάγκη αυτό, επειδή πλέον το νησί είναι και πολύβουο και πολυσύχναστο, ερχόμενοι εδώ βρίσκουν ανάπαυση, ηρεμούνε και εμείς προσπαθούμε έτσι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αναπαύσουμε τους πιστούς και να προσφέρουμε αυτό που έχουμε σαν καθήκον ως κληρικοί και ως μοναχοί. Με τη βοήθεια του
1: Θεού. Ως πνευματική όαση σε αυτήν την κοσμική, θα λέγει κανείς, το κοσμικό αυτό νησί, είναι το μοναστήρι του προφήτη Ηλία. Και εσείς ως καθηγούμενος εκεί της Μονής προσφέρετε πάρα πολύ μεγάλο έργο πνευματικό και φιλανθρωπικό και επιμαντικό, πατέρα Γαλήνικε. Το έχει ανάγκη ο κόσμος σήμερα, έτσι δεν είναι, και στην Παναγία να τρέξει και στους Αγίους μας, γιατί είναι δύσκολη και η εποχή που ζούμε.
0: Το διαπιστώνουμε καθημερινά αυτό, ότι ο κόσμος όντως το έχει ανάγκη και πάρα πολλοί έρχονται εδώ, ανοίγονται, καταθέτουν τους προβληματισμούς τους, τις αγωνίες τους και έτσι προσπαθούμε και εμείς να τους στηρίξουμε όσο μπορούμε, κυρίως με την προσευχή μας. Και βλέπουμε ότι με τη βοήθεια του προφήτη Ηλία τελείται ένα έργο, το οποίο ζητούμε έτσι από το Θεό να το στηρίζει και με τις δικές σας προσευχές.
1: Έχουν περάσει και σημαντικές φυσιογνωμίες εκεί από το μοναστήρι, έτσι δεν είναι, κάποια χρόνια, πατέρα Καλήνικη?
0: Η μονή την περίοδο του 1850 λειτουργήσε ως τόπος εξορίας. Ήταν μια δύσκολη περίοδος για την Ελλάδα, τότε με τη βαρβαροκρατία, και πάρα πολλοί κληρικοί κυρίως, λόγω των αντιδράσεων που εξέφραζαν, είχαν έρθει εδώ ως εξόριστοι. Ο πιο σημαντικός από αυτούς είναι ο Χριστοφόρος Παπουλάκος, ο οποίος ήρθε εδώ το 1852 και έμεινε ένα εξάμηνο στο μοναστήρι και μετά μετέβη στην Άνδρο που εκεί κοιμήθη. Θεωρούμε ευλογία εμείς την παρουσία του εδώ, γιατί ξέρουμε τη βιωτή του και γνωρίζουμε ότι πλέον έχει προταθεί και με φάκελο προς το Πατριαρχείο η αγιοποίησή του.
1: Πόσο καιρό έμεινε εκεί στο μοναστήρι?
0: 6 μήνες. Ο χώρος που διέμεινε πλέον είναι παρεκκλήσι του Αγίου Σπυρίδωνος, έχει μετατραπεί ως παρεκκλήσι. Επίσης έχουν έρθει άλλες προσωπικότητες εξέχουσες, κληρικοί όπως ο Θεόφιλος Καΐρης, ο Διονύσιος Επιφανιάδης. Είναι της ίδιας περίοδου και εκείνη η κληρική.
1: Ο Διονύσιος Επιφανιάδης, μοναχός και λόγιος, είναι από τη Σκιάθο.
0: Από τη Σκιάθο, μάλιστα. Ναι.
1: Και σύμβουλος σε διετέλεση του Πατριάρχη Γρηγορίου, το έκτο.
0: Ακριβώς.
1: Γεμάτο ιστορία το μοναστήρι.
0: Εχάσαμε να αναφέρουμε το μεγαλύτερο θησαυρό που έχουμε στη Μονή, ο οποίος είναι τα Ιερά Λείψανα των Αγίων.
1: Ναι, βεβαίως να πούμε, βεβαίως.
0: Στη Μονή φυλάσσονταν Ιερά Λείψανα, τα οποία και με την επαναλειτουργία της Μονής βρέθηκαν όλα στη θέση τους και μπήκαν και σε καλύτερες λειψανοθήκες και εμπλουτίστηκαν λόγω της αναβίωσης της Μονής με την ευλογία του Θεού και τις προσπάθειες του Γέροντα, και πλέον φυλάσσονται στη Μονή μας γύρω στα 220 τεμάχια Ιερών Λειψάνων Αγίων μας, τα οποία θεωρούμε τη μεγαλύτερη ευλογία εδώ στη Μονή μας. Είναι το στήριγμά μας τόσο για εμάς τους μοναχούς όσο και για τους ανθρώπους που επισκέπτονται τη Μονή. Κάθε φορά που είναι η μνήμη τους βγαίνουν προς προσκύνηση και 2 φορές το χρόνο Βγάζουμε όλα τα λείψανα της Μονής για προσκύνηση από τους πιστούς. Γίνεται την Δευτέρα του Πάσχα αυτό, με ειδική λιτανία που τελείται μετά την Θεία Λειτουργία την Αναστάσιμη, και περιφερόμαστε στους χώρους της Μονής και στο τέλος γίνεται η προσκύνησή τους. Αυτό είναι ένα τυπικό που τελείται και σε κάθε Μονή και στο Άγιον Όρος και σε κάθε μοναστήρι. Και άλλη μια φορά το χρόνο, την Κυριακή των Αγίων Πάντων, λόγω του ότι είναι πολύ Άγιοι, καθιερώσαμε εμείς, ο Γέροντας Δαμασκηνός καθιέρωσε, να τελούμε δεύτερη λιτανία των λειψάνων για να μπορεί ο κόσμος να τα προσκυνήσει. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι το τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου που φυλάσσεται στη Μονή μας, τμήμα από την Κάρα της Αγίας Παρασκευής, μια φάλαγγα από το χέρι του Μεγάλου Βασιλείου, η πτέρνα της Ποδός του Αγίου Καλλινίκου, από τον Άγιο Αρτέμιο, από τον Άγιο Βουκόλο, επίσκοπο Σμύρνης, μεγάλο τμήμα από την Κάρα του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Προκοπίου και πολλά άλλα Άγια λείψανα. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά που σας αναφέρω.
1: Αισθητή η παρουσία του προστάτου και εφόρου της Μονής σας, του προφήτου Ηλίου, έτσι δεν είναι, του θεσβήτου εκεί στη Μονή, είναι αισθητή η παρουσία του.
0: Το διαπιστώνουμε σχεδόν σε καθημερινή βάση. Και από τα πρώτα χρόνια που υπήρχαν δυσκολίες με την παρουσία των κεραιών, γιατί η Μονή όταν ξεκίνησε την επαναλειτουργία της αντιμετώπισε αυτό το μεγάλο σοβαρό πρόβλημα, το οποίο διήρκησε 10 χρόνια με δικαστικούς αγώνες και με τη βοήθεια της δικηγόρου της, τότε δικηγόρου της Μονής και του προφήτη Ηλία, έφυγαν αυτές οι κεραίες και έχει παραμείνει μόνο το στρατιωτικό ραντάρ εδώ δίπλα μας. Τότε, ειδικά τα πρώτα χρόνια, ήταν πολλές και θαυμαστές οι επεμβάσεις του προφήτη Ηλία. Αλλά γενικά σε όλη την πορεία τη μοναχική μας διαπιστώνουμε ότι μόνο ό,τι θέλει ο προφήτης Ηλίας γίνεται. Ακόμα και εμείς να προσπαθούμε να κάνουμε κάποια πράγματα, αν εκείνος δεν θέλει δεν γίνεται τίποτα. Όχι στο παραπέντε, στο και πέντε. Έχουν συμβεί πράγματα τα οποία τα έχει σταματήσει εκείνος και έχουμε διαπιστώσει ότι έχουν γίνει για το καλό της Μονής. Οπότε με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε και εμείς να αποκτούμε περισσότερη εμπιστοσύνη σε εκείνον και να αφήνουμε στα χέρια του τα της Μονής, γιατί βλέπουμε ότι τα χειρίζεται πολύ καλύτερα από εμάς.
1: Πόσα χρόνια είσαστε εκεί, διακονείτε στο μοναστήρι, πατέρα Καλλίνη, και ως καθηγούμενος τα τελευταία χρόνια, αλλά και ως μοναχός. Πόσα χρόνια είστε?
0: Εγώ προσήλθα στη Μονή το Μάρτιο του 2008. Έγινα μοναχός το Δεκέμβριο του 2008. Έγινα κληρικός το 2010 και έκτοτε διακονώ στο μοναστήρι. Είναι 16 χρόνια τώρα περίπου.
1: 16 χρόνια, ναι, ακριβώς, 16 χρόνια. Εκτός από τα πνευματικά καθήκοντα, έχετε και εσείς και η αδελφότητα τα διακονήματα εκεί στη Μονή. Και ποια είναι αυτά?
0: Έτσι, η Μονή διαθέτει και μία κτηματική περιουσία, τόσο εδώ πάνω στο όρος του προφήτη Ηλία, όσο και σε κάποια χωριά του νησιού, στα οποία τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει μια προσπάθεια να υπάρχει μια συστηματική καλλιέργεια αμπελώνων και ελαιώνων. Έχουμε πλέον γύρω στα 250 στρέμματα αμπελώνα και περίπου στις 1500 ρίζες ελιές, όπου είναι από τα κύρια διακονήματά μας και παράγουμε κρασί και λευκό ξηρό κρασί και βυσάντο και ελαιόλαδο. Είναι από τα πιο βασικά διακονήματα του μοναστηριού μας. Εκμεταλλευόμενη δηλαδή την περιουσία της Μονής, προβήκαμε σε αυτή την
1: εξαιρετικά
0: προσπάθεια.
1: Μάλιστα. Σήμερα στην εκπομπή μας στις Ορθόδοξες Διαδρομές είχαμε την μεγάλη χαρά και ευλογία να συζητήσουμε και να γνωρίσουμε την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Θύρας. Μαζί μας ήταν ο Παρασιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατέρας Καλλίνικος Ρούσος, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλίου Θύρας. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, Πατέρα Καλλίνικε, για τα όσα μάθαμε για το μοναστήρι, το ιστορικό αυτό μοναστήρι στη Σαντορίνη. Να εύχεστε και για μας και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την αποδοχή της πρόσκλησης.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μεγάλη μας τιμή να βρισκόμαστε σε αυτή την εκπομπή. Ο Κύριος να ευλογεί όλους εσάς και όλους τους ακροατές. Να σας δίνει δύναμη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Την ευχή σας.
0: Να είστε καλά του Κυρίου μας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες Διαδρομές». στη φροντίδα του ήχου ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυριακάτικη μαθητεία. Με τον ομότιμο καθηγητή θεολογίας, κύριο Απόστολο Νικολαίδη.
2: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης της Πεμπτουσίας, Κυριακάτικη μαθητεία, εκπομπή που παρακολουθείτε, και η Κυριακή που μας έρχεται είναι η Κυριακή της Σαμαρείτιδος. Είναι η τέταρτη Κυριακή από την ημέρα του Πάσχα, από την Κυριακή του Πάσχα. Συνεχίζει η περίοδος να είναι αναστάσιμη, γι' αυτό και ανταλλάσσουμε το Χριστός Ανέστη και ο άλλος επαληθεύει ότι πραγματικά αναστήθηκε και αναστήθηκε πραγματικά για όσους πιστεύουν. Η πίστη στην Ανάσταση είναι το θεμέλιο της χριστιανικής πίστης, αν θέλετε. Το θεμέλιο είναι το απαραίτητο συστατικό στοιχείο για να είναι κάποιος χριστιανός. Είμαστε βέβαιοι ότι αναστήθηκε. Όχι να αρχίσουμε να ψάχνουμε ιστορικά, αρχαιολογικά κλπ. Για να αποδείξουμε κάτι. Η Ανάσταση είναι η αποκορύφωση, το κορυφαίο σημείο θεμελίωσης της πίστης ενός χριστιανού. Άρα λοιπόν συνεχίζουν τα πάντα να είναι πλήρη από τη χαρά της Αναστάσεως και με αυτή τη χαρά βεβαίως αυτή την περίοδο λέμε με πολύ έτσι, με πολύ ζήλο, με μεγάλο ζήλο λέμε το χαίρεται. Είναι η χαρά η οποία πήγασε από τον τάφο του Ιησού. Η Κυριακή, όπως είπαμε, είναι η Κυριακή της Σαμαρείτιδος. Και βεβαίως πριν από τα σχόλια τα οποία εδώ μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε, θα ήθελα να διαβάσω από μετάφραση το κείμενο της Ευαγγελικής Περικοπής, το οποίο είναι αρκετά εκτενές, το έχετε υπόψη σας, αλλά είναι ένα κείμενο χαρακτηριστικό για το πώς ο Θεάνθρωπος Χριστός τελικά διαλέγεται. Το λέω αυτό επειδή κάποιοι από εμάς μισούμε το διάλογο ή τον θεωρούμε ότι δεν πρέπει να γίνεται εφόσον δεν είμαστε έτοιμοι να πείσουμε κάποιους ή ότι οι άλλοι αδυνατούν να πειστούν από αυτά τα οποία τους λέμε. Θα δείτε λοιπόν πώς ο Χριστός διαλέγεται και μάλιστα με μία γυναίκα. Διαβάζω λοιπόν το κείμενο, το οποίο είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 4ο κεφάλαιο, από τον στίχο 5 μέχρι το στίχο 42. Διαβάζω δύο στίχους παραπάνω για να καταλάβετε τη συνάφεια. Όταν έμαθε ο Κύριος ότι οι Φαρισαίοι πληροφορήθηκαν πως ο Ιησούς αποκτά περισσότερους οπαδούς από τον Ιωάννη και τους βαφτίζει, αν και ο ίδιος ο Ιησούς δεν βάπτιζε αλλά οι μαθητές του, άφησε την Ιουδαία και έφυγε πάλι για τη Γαλιλαία. Έφτασε όμως στην πόλη της Σαμάριας που λεγόταν Σιχάρ. Σε μια πόλη της Σαμάριας που λεγόταν Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που είχε δώσει ο Ιακώβ στο γιο του τον Ιωσήφ. Εκεί βρισκόταν το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς, κουρασμένος από την πεζοπορία, κάθισε κοντά στο πηγάδι. Εξάλλου ήταν γύρω στο μεσημέρι. Έρχεται τότε μια γυναίκα από τη Σαμάρια να βγάλει νερό. Ο Ιησούς της λέει, «Δώσ' μου να πιω». Οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα. Εκείνη του απάντησε, «Εσύ είσαι Ιουδαίος και εγώ Σαμαρείτισσα. Πώς μπορείς να μου ζητάς να σου δώσω νερό να πιεις, επειδή οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρείτες». Ο Ιησούς της απαντά, «Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει δώσ' μου να πιω, τότε εσύ θα του ζητούσες και εκείνος θα σου έδινε ζωντανό νερό». Του λέει η γυναίκα, «Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβά και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν το έχεις το τρεχούμενο νερό? Αυτό το πηγάδι μας το χάρισε ο προπάτορας μας ο Ιακώβ. Ήπιε από αυτό ο ίδιος και η γη του και τα ζωντανά του. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από αυτόν?» Ο Ιησούς της απάντησε, «Όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό αιώνιας ζωής. Του λέει η γυναίκα, «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψάω και ούτε να έρχομαι ως εδώ να το παίρνω». Τότε ο Ιησούς της είπε, «Πήγαινε να φωνάξεις τον άντρα σου και έλα εδώ». «Δεν έχω άντρα», απάντησε η γυναίκα. Ο Ιησούς της λέει, «Σωστά είπες, δεν έχω άντρα, γιατί 5 άντρες πήρες και αυτός που μαζί του τώρα ζεις, δεν είναι άντρας σου. Αυτό που είπες είναι αλήθεια». Του λέει η γυναίκα, «Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι προπάτορές μας λάτρεψαν το Θεό σε αυτό το βουνό. Εσείς όμως λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ο τόπος όπου πρέπει κανείς να τον λατρεύει». «Πίστεψέ με, γυναίκα», της λέει τότε ο Ιησούς, «είναι κοντά ο καιρός που δεν θα λατρεύετε τον Πατέρα ούτε σε αυτό το βουνό ούτε στα Ιεροσόλυμα. Εσείς οι Σαμαρείτες λατρεύετε αυτό που δεν ξέρετε. Εμείς όμως λατρεύουμε αυτό που ξέρουμε, γιατί η σωτηρία έρχεται στον κόσμο από τους Ιουδαίους. Είναι όμως κοντά ο καιρός, ήλθε κιόλας, που οι πραγματικοί λατρευτές θα λατρεύσουν τον Πατέρα με τη δύναμη του Πνεύματος που αποκαλύπτει την αλήθεια, γιατί έτσι τους θέλει ο Πατέρας αυτούς που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι Πνεύμα και αυτοί που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με τη δύναμη του Πνεύματος που φανερώνει την αλήθεια». Του λέει τότε η γυναίκα, «Ξέρω ότι θα έρθει ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θα μας τα εξηγήσει όλα». «Εγώ είμαι», της λέει ο Ιησούς, «εγώ που σου μιλάω αυτή τη στιγμή». Εκείνη την ώρα ήρθαν οι μαθητές του και απορούσαν που συνομιλούσε με γυναίκα. Βέβαια, κανείς δεν του είπε τι συζητάς ή γιατί μιλάς μαζί της. Τότε η γυναίκα άφησε τη στάμνα της, πήγε στην πόλη και άρχισε να λέει στον κόσμο, «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έχω κάνει στη ζωή μου. Μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας». Βγήκαν λοιπόν από την πόλη και έρχονταν σε αυτόν. Στο μεταξύ οι μαθητές τον παρακολουθούσαν και του έλεγαν, «Διδάσκαλε, φάει και εσύ κάτι». Αυτός όμως τους είπε, «Εγώ έχω να φάω τροφή που εσείς δεν την ξέρετε». Οι μαθητές έλεγαν μεταξύ τους, «Μήπως του έφερε κανείς να φάει». Αλλά ο Ιησούς τους είπε, «Δικιά μου τροφή είναι να εκτελώ το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να φέρω σε πέρας το έργο του. Εσείς συνηθίζετε να λέτε 4 μήνες ακόμα και έφτασε ο θερισμός. Εγώ σας λέω, σηκώστε τα μάτια σας και κοιτάξτε τα χωράφια. Ας προκοπούν από τα στάχια τα όρημα, έτοιμα κιόλας για θερισμό. Ο θεριστής αμείβεται για τη δουλειά του και συνάζει καρπό για την αιώνια ζωή, έτσι ώστε μαζί να χαίρονται και αυτός που σπέρνει και αυτός που θερίζει. Γιατί εδώ αληθεύει η παροιμία, άλλος είναι που σπέρνει και άλλος που θερίζει. Εγώ σας έστειλα να θερίσετε καρπό που γι' αυτόν εσείς δεν κοπιάσατε. Άλλοι μόχθησαν και εσείς μπήκατε εκεί να θερίσετε το δικό τους κόπο». Πολλοί από τους Σαμαρείτες εκείνης της πόλης πίστεψαν σε αυτόν, εξαιτίας της μαρτυρίας της γυναίκας που έλεγε, «Μου είπε όλα όσα έχω κάνει». Όταν λοιπόν οι Σαμαρείτες ήρθαν κοντά του, τον παρακαλούσαν να μείνει μαζί τους και έμεινε εκεί 2 μέρες. Έτσι πίστεψαν πολύ περισσότερο, ακούγοντας τα λόγια του, και έλεγαν στη γυναίκα, «Η πίστη μας δεν στηρίζεται πια στα δικά σου λόγια, γιατί εμείς οι ίδιοι τον έχουμε τώρα ακούσει και ξέρουμε πως πραγματικά αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός». Αυτή είναι η Ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου ακροατές και θεατές, και βέβαια είναι πλούσια σε μηνύματα τα οποία θα προσπαθήσω κάπως συνοπτικά να σας τα εμφανίσω, να τα σχολιάσω. Το πρώτο εντυπωσιακό είναι αυτό που διερωτώνται οι ίδιοι μαθητές. Πώς είναι δυνατόν ένας άνδρας να κουβεντιάζει με μία γυναίκα. Φαίνεται ότι δεν ήταν σύνηθε αυτό, όπως δεν ήταν σύνθες οι γυναίκες να κυκλοφορούν δημόσια. Και βέβαια η γυναίκα πήγε σε ένα πηγάδι το οποίο ήταν απομονωμένο κάπου σε κάποιο χωράφι, αλλά είναι γεγονός ότι γενικότερα δεν επιτρεπόταν. Άρα λοιπόν ο Χριστός, το πρώτο εντυπωσιακό είναι ότι κουβεντιάζει με μία γυναίκα. Δεύτερον, συζητά με μία γυναίκα η οποία είναι ετερόδοξη, αλόδοξη. Δεν έχουν την ίδια πίστη, δεν πιστεύουν με τον ίδιο τρόπο το Θεό. Είναι αυτό που λέμε αλόδοξη. Έχει άλλες θρησκευτικές πεπιθήσεις. Και βεβαίως το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι ότι μεταξύ, το ανέφερε η ίδια η γυναίκα, ότι μεταξύ Ιουδαίων και Σαμαριτών υπήρχε έχθρα. Και ήταν αδύνατο αυτοί να διαλέγονται, ο ένας προσπαθούσε να βγάλει το μάτι του άλλου. Και το τρίτο και πάρα πολύ σημαντικό είναι πώς ο Θεάνθρωπος Χριστός συζητά με μια γυναίκα αμαρτωλή, η οποία από ό,τι φαίνεται είχε αρκετό βάθος, μια προσωπική ζωή προκαλούσε σχόλια. Και βέβαια προφανώς στην περιοχή εκεί η συμπεριφορά της συγκεκριμένης γυναίκας ήταν σκανδαλώδης. Πώς μπορεί λοιπόν ο Θεάνθρωπος Χριστός να συζητά, να διαλέγεται, και μάλιστα όπως θα φανεί στη συνέχεια, ο διάλογος με τη Σαμαρίτισσα εντυπωσιάζει για το λόγο ότι οι μεγαλύτερες αλήθειες με θεολογικό βάθος συζητούνται με αυτή τη γυναίκα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Τέτοιο διάλογο δεν έκανε ο Χριστός ούτε με τους μαθητές του. Για την ουσία, τι είναι ο Θεός, πώς λατρεύεται ο Θεός κλπ. Αυτή η υπέρβαση του τόπου και του χρόνου είναι πολύ σημαντικά στοιχεία και αυτά τα συζητά με μία γυναίκα. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος του Θεού δεν κάνει, ο Θεάνθρωπος δεν κάνει διακρίσεις και πλησιάζει κάθε άνθρωπο. Άρα ο διάλογος, διαλεγόμαστε προς τους πάντες, δεν διαλέγουμε εμείς το συνομιλητή μας. Αλλά εκείνος που θα έρθει και μάλιστα μας ζητάει και λόγο, μας ερωτά, θέλει να πληροφορηθεί για αυτό το οποίο πιστεύουμε ή ξέρουμε, είναι θα έλεγα λιποταξία από αυτό που ο Θεός μας έδωσε ως χάρισμα, το χάρισμα του λόγου, το χάρισμα της σκέψης, να μπορούμε να το αχρηστεύουμε κάνοντας κακή χρήση του αυτεξουσίου. Ο διάλογος είναι υποχρέωση, δεν είναι επιλογή. Και περισσότερο τον έχουμε να κάνουμε με θέματα πίστεως. Και το πρώτο μήνυμα λοιπόν που παίρνουμε είναι ότι διαλεγόμαστε προς τους πάντες. Και ο διάλογος αυτός δεν έχει αξία μόνο όταν εμείς πείσουμε για τη δική μας αλήθεια τους άλλους ή αποδείξουμε πόσο λάθος είναι η απέναντί μας, αλλά ο διάλογος είναι εδώ για να μπορείς να εκφέρεις την αλήθεια, την αντικειμενική αλήθεια. Όχι τη δική μας αλήθεια, την υποκειμενική, όπως εμείς το έχουμε καταλάβει και το έχουμε εννοήσει ή όπως εμάς μας συμφέρει, αλλά όπως ακριβώς είναι αυτούσιος ο λόγος του Θεού. Αν προσφέρεται, τότε ο διάλογος δεν χρειάζεται κάτι άλλο για να είναι πιστικός. Και λέει δε πειθώ, το αποτέλεσμα της πειθούς δεν προσμετράται, δεν υπόκειται σε αντικειμενική, σε ορθολογική μέτρηση, αλλά όπως λέει παρακάτω, αλλά ο ρόλος ο δικός μας είναι να σπέρνουμε. Το τι καρπός θα βγει και ποιοι θα θερήσουν αυτό το σπόρο είναι μια άλλη ιστορία. Και αυτό ισχύει και για τα παιδιά μας. Οφείλουμε να λέμε αυτά που πρέπει να πούμε, να ανατρέφουμε όχι όπως εμείς θα θέλαμε, αλλά όπως οι αξίες της εκκλησίας μας και της κοινωνίας, οι αξίες της οικογένειας επιβάλλουν. Και βεβαίως μπορεί η πρώτη εικόνα που έχουμε από τα παιδιά μας να μας απογοητεύει, γιατί δεν μας ακούνε, δεν ακολουθούν τα πρότυπα τα δικά μας, αλλά εμείς εδώ δεν είμαστε για να αλλάξουμε τους άλλους. Εμείς είμαστε εδώ για να πούμε το σωστό, να εκφέρουμε το σωστό, να συμβουλέψουμε, να καθοδηγήσουμε με το σωστό τρόπο. Από εκεί και πέρα, άλλος είναι ο χρόνος που θα γίνει ο θερισμός. Αυτό λοιπόν το πρώτο σχόλιο, ότι ο διάλογος είναι το μήνυμα του Χριστού, και αυτό θα πρέπει να το ξέρουν όσοι διαλέγονται σε όλα τα επίπεδα, ότι δεν έχουμε δικαίωμα να μην διαλεγόμαστε. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ο διάλογος για το πιο τελικά είναι το πραγματικό νερό. Πότε κανείς ξεδιψά πραγματικά. Και εκεί ο διάλογος είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός. Ο Χριστός ζητάει καταρχήν το νερό το συγκεκριμένο, από την πηγή για να μπορεί, είναι μια ευκαιρία για να πιάσει κουβέντα, όχι ότι ο ίδιος υπέφερε από τη δίψα και θέλει σε σόν και καλά να ξεδιψάσει. Ξανά έχουμε πει πολλές φορές ότι ήθελε και διψούσε, όπως ήθελε και πεινούσε, αλλά ήθελε να ανοίξει μια κουβέντα, τελικά να βρει την ευκαιρία μέσα από την πραγματικότητα, μέσα από το ρεαλισμό, για να μιλήσει για τα βαθύτερα πράγματα. Και εδώ το βαθύτερο νόημα δεν βρίσκεται στο νερό το οποίο η γυναίκα κλήθηκε να προσφέρει στον Θεάνθρωπο Χριστό, αλλά το είδωρ των ζών. Αυτό το νερό που προσφέρει το πνευματικό είδωρ, το οποίο προσφέρει η χάρις του Θεού, ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Χριστός. Αυτός είναι η ζωή, και το νερό, καθώς ξέρετε, είναι το βασικότερο συστατικό της ζωής. Χωρίς νερό δεν υπάρχει ζωή. Γι' αυτό και όλοι ψάχνουν, όταν θέλουν να βρουν, να ανακαλύψουν τελικά επιστημονικά εάν στους άλλους πλανήτες υπάρχει νερό. Εκεί το έχουμε ξαναπεί νομίζω, εκεί το νερό είναι το πρώτο που αναζητούν. Αν υπάρχει νερό, εκεί υπάρχει ζωή. Άρα λοιπόν, είναι όπως το νερό το πραγματικό, είναι η αιτία της ζωής, είναι το πεδίο στο οποίο θεμελιώνεται η ζωή, ένα από τα τέσσερα χαρακτηριστικά, αλλά το βασικό χαρακτηριστικό, έτσι και το πνευματικό είδωρ, ο Λόγος του Θεού, η χάρις του Θεού, είναι αυτή η οποία είναι η σωτήριος. Και αυτή η χάρις διαφέρει από το υπόλοιπο νερό, γιατί μπορεί κάποιος να πιει νερό και μετά από λίγο να ξεδιψάσει, να διψάσει και πάλι. Μπορεί να ξεδιψάσει και να διψάσει και πάλι. Ή έχουμε περιοχές όπου δεν υπάρχει το νερό, όπου χιλιόμετρα ολόκληρα αναζητούνται πηγές για να μπορούν να καλύψουν τη δίψα των ανθρώπων, ιδιαίτερα στις χώρες εκείνες της ερήμου. Αλλά το νερό το πνευματικό δεν τελειώνει ποτέ. Είναι δίνει πραγματική ζωή. Δίνει ζωή πνευματική, πραγματική ζωή, γιατί είναι πνευματική. Περί αυτού πρόκειται ουσιαστικά. Η πνευματική ζωή. Πώς μπορώ να κοινωνώ με την πηγή της ζωής και να αντλώ τη ζωή. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Χωρίς αυτή την πνευματική ζωή είναι όλα νεκρώνουν πνευματικά. Και είμαστε άνθρωποι πεθαμένοι πνευματικά. Άρα το νερό, τι είναι εκείνο που αναζωογονεί τον άνθρωπο, είναι ο Χριστός ο ίδιος, ο οποίος είναι το φως, είναι και το νερό, το πνευματικό νερό. Εκείνος μας προσφέρει την χάρη του Αγίου Πνεύματος, όπως είπα, που δεν τελειώνει ποτέ. Ικανοποιεί την εσωτερική μας δίψα, γιατί ο άνθρωπος διψάει για αγάπη, διψάει για αλήθεια, διψάει για νόημα ζωής. Ψάχνει να βρει την πραγματική αγάπη. Η πραγματική αγάπη χωρίς την αγάπη του Χριστού δεν υπάρχει. Μπορεί κάποιος να φανεί ότι αγαπάει, αλλά αυτή η αγάπη να είναι ιδιωτελής, άρα δεν είναι αγάπη. Όποιος αγαπάει τον Χριστό και αναζητεί την αγάπη του Θεού, αυτός πραγματικά αυτός πραγματικά ψάχνει για το είδωρ των ζών. Είναι αυτός ο οποίος ψάχνει την αλήθεια, και ο Χριστός έχει πει ότι είμαι η αλήθεια. Είναι το αληθινό νερό, είναι το πεντακάθαρο, το ξεκάθαρο νερό, το νερό το λαμπικαρισμένο. Και βέβαια ο Χριστός είναι το σημείο εκείνο που αναζητούμε απάντηση στο ερώτημα ποιο είναι το νόημα της ζωής. Το νόημα της ζωής λοιπόν είναι το νερό που χαρίζει ο ίδιος ο Χριστός. Είναι η μόνη πηγή που μπορεί και να καλύψει πλήρως την πνευματική μας δίψα. Επαναλαμβάνω ότι αυτό το νερό δεν εξαντλείται ποτέ. Όποιος πιστεύει στον Χριστό έχει μέσα του μια πηγή που συνεχώς αναβλύζει, μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Το νερό έχει μια μεταμορφωτική, όπως το πραγματικό νερό είναι εκείνο που δίνει ζωή στον άνθρωπο, που τροφοδοτεί το αίμα του ανθρώπου, δίνει ζωή στα κύτταρα του ανθρώπου, έτσι και το ζωντανό νερό, το αληθινό νερό προσφέρει ο Θεάνθρωπος Χριστός, δεν προσφέρει απλώς ανακούφιση, αλλά προσφέρει αλλαγή. Ο άνθρωπος γίνεται πνευματικότερος, γίνεται ελεύθερος, γίνεται γεμάτος από τη χάρη του Θεού. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο στοιχείο που μας δίνει την ευκαιρία αυτή η Ευαγγελική περικοπή να σχολιάσουμε. Και πάμε σε ένα τρίτο στοιχείο. Δείτε πώς τελικά, ποια είναι η πορεία, πώς οικοδομείται η σχέση αυτής της γυναικός με την πηγή της ζωής, με τον Θεάνθρωπο Χριστό. Στην αρχή βλέπει έναν απλό Ιουδαίο, έναν άνδρα. Και μάλιστα εντυπωσιάζεται πώς είναι δυνατόν άνδρας και Ιουδαίος να ζητά από μια γυναίκα να του δώσει νερό και μάλιστα από μία αλόδοξη γυναίκα. Στην αρχή λοιπόν βλέπει έναν Ιουδαίο. Όσο προχωράει η συζήτηση βλέπει ότι έχει να κάνει με έναν προφήτη. Και πώς προκύπτει αυτό? Της λέει ακριβώς όσα εκείνη έχει βιώσει στη ζωή της. Και βεβαίως τελικά διαπιστώνει ότι δεν έχει να κάνει με έναν προφήτη, κοινό προφήτη, από αυτούς που είχε διαβάσει ενδεχομένως στη βίβλο, αλλά ο ίδιος ο Μεσσίας. Και μάλιστα η ίδια είναι υποψιασμένη ότι αναμένεται ο Μεσσίας Χριστός. Και το αυτόν το συναντάει η ίδια. Αυτή λοιπόν, άρα λοιπόν υπό η πίστη μας, η αποκατάσταση της σχέσης κοινωνίας με τον Θεάνθρωπο Χριστό δεν γίνεται με έναν διακόπτη τον οποίο ανοίγεις, φωτίζεσαι και τον κλείνεις και σκοτίζεσαι. Είναι μια απορία και αυτό θα έλεγα ότι είναι φυσιολογικό. Υπάρχουν οι αρχάριοι, αυτοί που πρωτομπαίνουν σε αυτή τη σχέση. Κάποιος τους υποψιάζει ότι υπάρχει σχέση κοινωνίας, η σχέση ζωής με τον Θεάνθρωπο Χριστό. Οι ίδιοι στο επόμενο βήμα βλέπουν ότι πράγματι πρόκειται για κάτι διαφορετικό από όσα μέχρι τώρα έχουν βιώσει σημαντικά στη ζωή τους. Είτε σε επίπεδο προσώπων, είτε σε επίπεδο ιδεολογίας κλπ. Και βεβαίως όσο πλησιάζουν, όσο κοινωνούν με τον Χριστό, καταλαβαίνουν ποιος ακριβώς είναι. Άρα λοιπόν η πορεία από την άγνοια στη γνώση, από την απιστία στην πίστη, δεν είναι στιγμαία αλλά είναι μια εξέλιξη. Το επόμενο στοιχείο είναι, εντυπωσιάζει πάρα πολύ η ειλικρίνεια της Σαμαρείτιδος. Τελικά δεν προσπαθεί να δικαιολογηθεί ή να αποκρύψει κάτι, αλλά ομολογεί πράγματι πώς έχουν τα πράγματα. Είναι, θα έλεγα, ένα πρότυπο εξομολόγησης. Εξομολογείται, λέει τα πράγματα όπως έχουν ακριβώς. Δεν ψάχνει για καμία δικαιολογία. Δεν ψάχνει να βρει την αιτία αυτού που είναι και της έχει επισυμβεί σε άλλους ανθρώπους, αλλά παίρνει την ευθύνη η ίδια. Ο Χριστός της δίνει την ευκαιρία και εκείνη την αρπάζει, δεν φεύγει, δεν αντιδρά αρνητικά, δεν υπεκφεύγει, αλλά ομολογεί, αποδέχεται την αλήθεια για τον εαυτό της και αυτό αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα. Εάν δεν καταλάβουμε ποιοι ακριβώς είμαστε, τι ακριβώς μας συμβαίνει, δεν έχουμε καμία τύχη, έστω και αν κάνουμε οτιδήποτε για να θεμελιώσουμε, για να αρχίσουμε να περπατάμε στον δρόμο προς τον Θεάνθρωπο Χριστό. Άρα λοιπόν η αποδοχή της αλήθειας για τον εαυτό μας είναι βασικό προαπαιτούμενο για να γνωρίσουμε την όντως αλήθεια που είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός. Και αυτό το μήνυμα μας το δίνει αυτή η γυναίκα η Σαμαρείτης. Και βέβαια βλέπετε πως ένας άνθρωπος από βαθιά αμαρτωλός πως μπορεί τελικά να αγιαστεί και τελικά να γίνει και Απόστολος. Αυτό το οποίο βιώνει, το συνταρακτικό που βιώνει η ίδια σε αυτή τη σχέση, σε αυτό το διάλογο, σε αυτή τη σχέση κοινωνίας τελικά, πως φαίνεται πως εξελίχθηκε, πως αυτό δεν το κρατάει σε ένα δικό της απόκτημα, αλλά θεωρεί ότι πρέπει το γρηγορότερο να το κοινωνήσει και στους συμπολίτες της. Γι' αυτό και φεύγει, πάει στην Σαμάρια, κηρύττει αυτά τα οποία διακηρύσει, αυτά τα οποία συνέβησαν, και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Σαμαρείτισσα, η Φωτεινή, το όνομά της προφανώς το παίρνει από το φως το οποίο τη μεταμόρφωσε. Λοιπόν, γίνεται εις Απόστολος. Και γιατί μπορούμε να μιλάμε για την Φωτεινή ως εις Απόστολο? Πρώτον, γιατί είχε άμεση σχέση, είναι άμεσος μάρτυρας του Θεανθρώπου Χριστού. Είναι εκείνη που όχι απλώς το γνωρίζει πλέον, αλλά το βιώνει αυτό το στοιχείο της μεσιανικότητας του Θεανθρώπου Χριστού. Άρα λοιπόν είναι ο πρώτος μάρτυρας. Είναι μάρτυρας της παρουσίας του Θεανθρώπου, αλλά και μάρτυρας, η ίδια άμεση μάρτυρας της αλλαγής η οποία έγινε σε εκείνη. Λέγεται σε Απόστολος γιατί οδηγεί πάρα πολλούς στην πίστη. Πολλοί Σαμαρείτες πίστεψαν κατά εξαιτίας της. Και βέβαια στο τέλος, όταν από κοντά έτσι συναναστράφηκαν τον Θεάνθρωπο Χριστό, οι ίδιοι κατάλαβαν και είπαν στην Σαμαρείτισσα, δεν χρειάζεται να μας πεις άλλα λόγια, μπορούμε πλέον και μόνοι μας να πιστέψουμε. Αλλά η αιτία είναι η Σαμαρείτης, η Φωτεινή. Είναι αυτή η οποία, το επαναλαμβάνω, δεν κρατάει αυτό που βιώνει η ίδια για τον εαυτό της, αλλά γρήγορα το μεταφέρει και στους άλλους. Είναι εντυπωσιακό επίσης ότι αυτό δεν το κάνει με κάποιο νοχελικό ή ως κάποια υποχρέωση ή καθηκόντως, θα το κάνει με ζήλο. Δεν δίστασε ούτε και ντράπηκε. Θα μπορούσε κάλλιστα, όταν εξτόμιζε αυτά τα διαφορετικά πράγματα και βιώματα ή προσπαθούσε να πείσει για τα διαφορετικά βιώματά της, να αρχίσουν από την άλλη τη μεριά να την ειρωνεύονται, λέγοντας ότι πώς είναι δυνατόν εσύ μια αμαρτωλή γυναίκα τώρα να μας κάνεις τον ιεροκήρυκα. Παρά τα αυτά λοιπόν, η αλλαγή ήταν τόσο δυνατή ώστε έγινε παράδειγμα πίστης και θάρρους. Και βεβαίως αυτό προϋποθέτει, είναι, προϋποθέτει τη μεταμόρφωσή της, την δραματική της μεταμόρφωση, από μια αμαρτωλή γυναίκα έγινε κήρυκας της αληθείας και βεβαίως από την ιεραποστολική της δράση μιμήθηκε το έργο των Αποστόλων. Πριν οι Απόστολοι επιτελέσουν αυτό το έργο της ιεραποστολής, η ίδια αποδείχθη, θα έλεγα, η πρώτη εις Απόστολος. Είναι γι' αυτό και η Εκκλησία της αφιερώνει ιδιαίτερη Κυριακή. Και θα πάω και σε ένα τελευταίο, αν θέλετε, στοιχείο, γιατί τελικά τι είναι αληθινή λατρεία. Επειδή από εμάς πάρα πολύ είμαστε τυπολάτρες και σκεφτόμαστε το Θεό μόλις περάσουμε τη θύρα του ναού. Εδώ λύνεται το πρόβλημα ότι ο Θεός δεν κατοικεί, δεν ορίζεται, δεν περιορίζεται από τον χρόνο και τον τόπο, αλλά είναι, ο Θεός είναι πνεύμα, άρα δεν λατρεύεται, δεν είναι ειδωλολατρική η πίστη και η λατρεία. Άρα και ο Χριστός καλεί και λέει, μιλάει στην Σαμαρίτηση για την αληθινή λατρεία. Ποια είναι η αληθινή λατρεία, εν πνεύματι και αληθεία. Μερικά χαρακτηριστικά αυτής της λατρείας και θα κλείσω, αγαπητοί μου τηλεθεατές και ακροατές. Η λατρεία αυτή έχει μια εσωτερικότητα, δεν εξαντλείται σε μια εξωτερική στάση και συμμόρφωση του ανθρώπου. Είναι λατρεία της καρδιάς. Είναι αληθινή, δεν είναι ανυπόκριτη, είναι μια ειλικρινής λατρεία. Είναι ελευθερία από τους τύπους, από την τυπολατρεία, από τους εξωτερικούς κανόνες. Είναι μια βαθιά σχέση με το Θεό. Είναι συμμετοχή όλου του ανθρώπου, με το νου, την καρδιά και τη θέληση. Τελικά, αληθινή λατρεία είναι λατρεία μιας μεταμορφωμένης ζωής και η οποία καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα. Με αυτά, αγαπητοί μου τηλεθεατές και ακροατές, αυτά τα σχόλιά μας για την αυριανή Κυριακή, την Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Μια Κυριακή που αφιερωμένη σε μια γυναίκα. Είναι μια ευκαιρία ακόμα η Εκκλησία να τιμήσει το γυναικείο φύλο και το τιμά όχι απλώς για τον κοινωνικό καθοσπρεπισμό, αλλά για τη βαθύτητα της θρησκευτικής πίστης των γυναικών, της ιεραποστολικής δύνασης, του ζήλου τον οποίο τρέφει το γυναικείο φύλο. Και αυτό είναι, φαίνεται καθαρά από την ευαγγελική περικοπή στην οποία ο Θεάνθρωπος Χριστός διαλέγεται με αυτή τη συγκεκριμένη γυναίκα και με όλο το γυναικείο φύλο και γενικότερα με όλους τους ανθρώπους. Ο Θεάνθρωπος Χριστός, ο αναστημένος Χριστός, δεν είναι ένας Χριστός κλεισμένος κάπου, αλλά αυτός ο οποίος διαλέγεται, αποτελεί την πηγή της ζωής. Είναι αυτός που τροφοδοτεί, ο ζωοδότης μας, ο Χριστός Ανέστη.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το Πρακτορείο Ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
0: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της Ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Το θέμα το οποίο θα προσπαθήσω να παρουσιάσω στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι ένα θέμα το οποίο έχει σχέση πάλι με την Παλαιά Διαθήκη και είναι η θεοπτία, δηλαδή η φανέρωση του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, οι φανερώσεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, η θεοφάνεια του Θεού, όχι στην Καινή Διαθήκη, γιατί αυτό το ξέρουμε, έγινε με τον Ιησού Χριστό, αλλά τώρα είμαστε και ερμηνεύουμε την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί όταν διαβάσει κανείς προσεκτικά την Παλαιά Διαθήκη, ακόμη δε και τα κομμάτια τα οποία έχει συγκεντρώσει και έχει συλλέξει η Εκκλησία να διαβάζονται κατά τη διάρκεια του Εσπερινού των δεσποτικών και των θεομετωρικών εορτών, αλλά και των εορτών των Αγίων, θα δει ότι έχουμε πάρα πολλές φανερώσεις του Θεού, αποκαλύψεις του Θεού, έχουμε πάρα πολλές θεοφάνειες. Φανερώνεται ο Θεός, έχουμε αγγελοφάνειες, έχουμε φανερώσεις των αγγέλων, άλλοτε των κτιστών αγγέλων που είναι δημιουργήματα του Θεού και άλλοτε φαίνεται καθαρά η διάκριση, η φανέρωση του Μεγάλης Βουλής Αγγέλου που είναι άκτιστος, δηλαδή του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, ασάρκος. Οπότε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν πολλές θεοπτίες, θεοφάνειες, φανερώσεις του Θεού. Υπάρχουν πολλές φράσεις όπως «όφθη ο Θεός», το Μωυσή, «όφθη», «φανερώθηκε», «όφθη και είδαν», λέει, «τη δόξα του Κυρίου» ή «ελάλησεν ο Θεός», «ομίλησε στο Θεός», γιατί, «ο Θεός στους ανθρώπους», γιατί και όταν ομιλεί ο Θεός, και αυτό είναι μια φανέρωση, ακούνε οι άνθρωποι το Λόγο του Θεού, «Λάλη Κύριε ότι ο δούλος σου ακούει», «βλέπουν τη δόξα του Θεού». Είναι γεμάτη η Παλαιά Διαθήκη από τέτοιες εκφράσεις που δείχνουν ακριβώς τη φανέρωση του Θεού στους προφήτες, τους προπάτορες, τους πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης και τους δικαίους. Επομένως, στη σημερινή εκπομπή θα δούμε 5 κεντρικά και βασικά σημεία τα οποία έχουν αναφορά και ερμηνεύουν αυτό το θέμα, το φαινόμενο θα μπορούσα να το πω, της θεοπτίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ορθόδοξη παράδοσή μας. Το πρώτο ερώτημα είναι τι σημαίνει θεοπτία. Η λέξη θεοπτία προέρχεται από δύο λέξεις, θεός και από το ρήμα οράω, ορώ και όψομαι, που σημαίνει βλέπω το Θεό. Θεοπτία σημαίνει βλέπω το Θεό. Θεόπτες είναι αυτοί οι οποίοι έβλεπαν το Θεό και λέγονται στην Παλαιά Διαθήκη θεόπτες, κυρίως ορώντες και βλέποντες. Αυτό φαίνεται καθαρά και το βλέπουμε συχνά στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ανοίξουμε τα βιβλία, τα προφητικά, θα δούμε αμέσως στο πρώτο κεφάλαιο ακριβώς αυτό. Δηλαδή, διαβάζοντας το βιβλίο του προφήτου Ισαΐα, μόλις αρχίζουμε το πρώτο κεφάλαιο και το πρώτο στίχο, λέει «Όρασις ειν είδεν Ισαΐας», όρασις, την οποία είδε ο Ισαΐας. Μετά, διαβάζουμε το βιβλίο του Ιεζεκιήλ, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο στίχος. «Είδον», λέει ο προφήτης, «οράσεις Θεού». Εκεί λέει «όρασις ειν είδε ο Ισαΐας», εδώ λέει «είδον οράσεις Θεού». Άλλες φορές, σε άλλα κείμενα προφητικά, βλέπουμε ότι αρχίζουν τα κείμενα με άλλη, όχι οράσεις, αλλά με τη λέξη λόγος. Για παράδειγμα, στον προφήτη Ιερεμία, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο στίχο, «το ρήμα του Θεού, ο εγένετο επί Ιερεμίαν». Εδώ δεν λέει όραση, λέγει ρήμα. Ή αλλού στον προφήτη Ζαχαρία, «λήμα λόγου Κυρίου επί τον Ισραήλ». Οπότε βλέπουμε, για να μην αναφέρω άλλα παραδείγματα, βλέπουμε ότι αλλού υπάρχει η λέξη όρασης που έχει σχέση με τα μάτια, αλλού υπάρχει η έκφραση λόγος που έχει σχέση με τα αυτιά, ακούει κανείς και βλέπει το Θεό, αλλά δεν είναι κάτι διαφορετικό, το ίδιο πράγμα είναι. Είναι μια ερμηνεία την οποία κάνει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ο οποίος μας λέει ότι όταν ο θεόπτης φτάνει να δει το Θεό, τότε γίνεται υπερνόηση και υπερέστηση και στην πραγματικότητα ενοποιούνται όλες οι δυνάμεις της ψυχής και του σώματος του ανθρώπου. Φυσικά είναι υπέρνουν και υπερόραση, αλλά χωρίς να αποχωρίζεται η ψυχή από το σώμα, οπότε και το σώμα είναι εκείνο το οποίο μετέχει αυτής της εμπειρίας. Αλλά επειδή ακριβώς όλες οι αισθήσεις ψυχής και σώματος ενοποιούνται, γι' αυτό κατά τη διάρκεια της εμπειρίας μία είναι η αίσθηση. Οπότε λέει ο Άγιος Σιμεώνας Θεολόγος και η όραση είναι ακοή και η ακοή είναι όραση και η όραση είναι γεύση και η γεύση είναι ακοή. Όλος ο άνθρωπος βιώνει το Θεό. Επομένως έχουμε την εμπειρία, τη θεοπτία μάλλον, η οποία γίνεται με αυτόν τον τρόπο που προηγουμένως και είναι και όρασης, είναι και ακοή, και η ακοή είναι όραση και η όραση είναι ακοή. Υπάρχει μια καταπληκτική αποκαλυπτική εμπειρία, δηλαδή μια αποκάλυψη του Θεού στον προφήτη Εζεκίηλ. Και όταν τη διαβάσει κανείς προσεκτικά, είναι εκεί στο δεύτερο κεφάλαιο προς το τρίτο, δεύτερο στο τέλος και τρίτο κεφάλαιο, εκεί που νομίζω είναι πάρα πολύ εκφραστικό για να δούμε τι ακριβώς γίνεται κατά τη διάρκεια της εμπειρίας, πώς εμφανίζεται ο Θεός. Λέγει ο προφήτης Ιεζεκίηλ, είδα χείρα, ένα χέρι απλωμένη σε μένα και κρατούσε ένα ηλιτάριον, μια κεφαλίδα βιβλίου. Ξεδίπλωσε αυτό το βιβλίο ενώπιόν μου και ήταν γραμμένο από μέσα και απ' έξω. Δηλαδή ήταν ένα βιβλίο, κεφαλής βιβλίου, και ήταν γραμμένο από μέσα και από έξω. Και του είπε μετά ο Κύριος, φάγε το βιβλίο αυτό. Άνθρωπε, το στόμα σου θα φάγει τούτο και η κελία σου θα γεμίσει και θα χορτάσει με το ηλιτάριον τούτο το οποίο σου δίνω. Πράγματι το έφαγα και αισθάνθηκα στο στόμα μου γλυκύτητα μέλητος. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια εμπειρία. Δεν είναι απλώς το στόμα, είναι όλη η ύπαρξη του ανθρώπου. Και αν το ερμηνεύσουμε αυτό, όπως λέγαμε στην περασμένη εκπομπή, μέσα από την εμπειρία της Καινής Διαθήκης και των πατέρων της Εκκλησίας μας, θα δούμε ότι εδώ είναι η χάρις του Θεού, η οποία αποστέλλεται, αυτό σημαίνει δίνεται το βιβλίο, η χάρις του Θεού, η ενέργεια της νοεράς προσευχής που εισέρχεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, η κοιλία, η καρδία του ανθρώπου και αισθάνεται ο άνθρωπος εκείνος αισθάνεται μέσα του σαν να γλυκαίνεται από μέλι. Και στη συνέχεια γράφει ο προφήτης Εζεκίηλ: «Πνεύμα Κυρίου με σήκωσε στα ύψη και άκουσα πίσω από μένα φωνή βροντόδη μεγάλου σεισμού που μου έλεγε: Ευλογημένη είναι η δόξα του Κυρίου εν το ιερό αυτού τόπο». Δηλαδή βλέπετε εδώ έχουμε ακούει, γλυκαίνεται, γιατί έρχεται η χάρη του Θεού μας και τον γλυκαίνει μέσα από το στόμα, γλυκαίνει την ύπαρξή του ολόκληρη σαν μέλι, και βεβαίως μετά ακούει και βλέπει τη δόξα του Κυρίου. Όλες οι αισθήσεις γίνονται μία αίσθηση. Και στη συνέχεια γράφει: «Πνεύμα Κυρίου με πήρε και με σήκωσε ψηλά και πορεύθην στους συμπατριώτες μου με μεγάλη εσωτερική ορμή πνεύματος, διότι η παντοδύναμος χείρη του Κυρίου ήταν μαζί μου». Ορμή πνεύματος. Όσοι διαβάζουμε κείμενα του Γέροντος Σοφρονίου, βλέπουμε ότι μια τέτοια εμπειρία είχε και ο ίδιος. Δηλαδή αισθανόταν και είδε το Θεό μέσα στη δόξα και όλη του ύπαρξη μετήχε αυτής της δόξης. Και επίσης λέει εκεί ο Γέροντος Σοφρόνιος, μιλούσε συνέχεια για την ορμή του πνεύματος. Είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει ο προφήτης Εζεκίηλ. Και μετά λέγει: «Η ενισχυτική αυτή και αποκαλυπτική χείρα του Κυρίου απλώθηκε επάνω μου και ο Κύριος είπε σε μένα: Σήκω και πήγαινε έξω στην πεδιάδα. Εκεί θα ομιλήσω σε σένα. Σηκώθηκα, εξήλθα στην πεδιάδα και να, η δόξα του Κυρίου στεκόταν εκεί και ήταν ομοία προς τη δόξα του Κυρίου την οποία είδα πλησίον του ποταμού Χοβάρ». Το διάβασα αυτό το κείμενο από τον προφήτη Εζεκίηλ της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί ακριβώς βλέπουμε την ίδια εμπειρία και στους πατέρες της Εκκλησίας, τον Άγιο Σημειών τον Θεολόγο για παράδειγμα, και άλλους πατέρες όπως και τον Γέροντα Σοφρόνιο, που κάνει λόγο για συμμετοχή της καρδίας, κάνει λόγο για εσωτερική γλυκύτητα, κάνει επίσης, γίνεται λόγος για την όραση της δόξης του Θεού και ακόμη γίνεται λόγος για την ορμή του πνεύματος και ο άνθρωπος ανυψώνεται πάνω από τα αγίαινα. Οπότε φαίνεται ότι αυτή η θεοπτεία είναι η φανέρωση της δόξης του Θεού. Δεύτερο ερώτημα. Όταν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης έβλεπαν μια όραση, τότε ποιον έβλεπαν? Είναι ξεκάθαρο αυτό και το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, αλλά νομίζω μπορεί και στο σημείο αυτό να πούμε κάτι περισσότερο. Έβλεπαν τον άσαρκο λόγο. Όλες οι αποκαλύψεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι αποκαλύψεις του ασάρκου λόγου, του δευτέρου προσώπου της Παναγίας Τριάδος. Δηλαδή, ο πατήρ διού εν πνεύματι Αγίου ποιεί τα πάντα, ο πατήρ δια του λόγου εν πνεύματι Αγίου ποιεί τα πάντα. Για τον άνθρωπο ο λόγος είναι το πρωτότυπο, το αρχέτυπο θα έλεγα, της δημιουργίας του και επομένως εκείνος ήταν ο οποίος εμφανιζόταν στους προφήτες, ο άσαρκος λόγος, πριν ακόμη σαρκωθεί, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αυτό που λένε ότι μεγάλης, αλλού λέγεται μεγάλης βουλής άγγελος, και είναι αυτό που ψάλλουμε στην εκκλησία μας κατά τη διάρκεια του Σαββάτου και του βαρέως ήχου: «Πρώτερον λέει μεν άσαρκον, ύστερον δε δι ημάς σε σαρκωμένον». Αυτός ήταν πρώτα, εμφανιζόταν στους προφήτες άσαρκος και μετά σε εμάς σαρκώθηκε. Και είναι αυτό που το διαβάζουμε και το ψάλλουμε στην εκκλησία μας, γιατί υπάρχει μια

αυτός ο οποίος την παλιά εποχή εμφανίστηκε στο Μωυσή, αυτός τώρα και του είπε εγώ είμαι ο Ον, σήμερα τον βλέπουμε επάνω στο όρος Θαβόρ, έχοντας ανθρώπινη φύση και σώμα, και έδειξε το αρχέτυπο κάλος της δημιουργίας. Επομένως ήταν ο μεγάλης βουλής άγγελος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το βλέπουμε στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Γνωρίζουμε ότι, και γνωρίζετε όλοι οι τηλεθεατές, ότι τον 3ο με 4ο αιώνα εμφανίστηκαν πολλοί αιρετικοί και κυρίως οι Αριανοί, και αργότερα άλλοι πνευματομάχοι. Οι Αριανοί, οι οποίοι έλεγαν ο Άριος, και είχε κληρονομήσει από προηγούμενους φιλοσοφούντας θεολόγους όπως τον Παύλο Σαμοσατέα και τα λοιπά, ότι ο Χριστός είναι δημιούργημα του Θεού, δεν είναι άκτιστος, είναι το πρώτο δημιούργημα του Θεού, είναι κτίσμα, παρεμβάλλεται δηλαδή μεταξύ του Πατρός και του Υιού ο χρόνος, και έλεγε ότι είναι κτίσμα. Τότε οι πατέρες, ο Μέγας Αθανάσιος καταρχάς, αργότερα ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, κυρίως αυτό το βλέπουμε στο Μέγα Θανάσιο, στο Γρηγόριο του Θεολόγου, σε όλους αυτούς τους πατέρες, αντιμετωπίζουν την αίρεση του Αρίου χρησιμοποιώντας χωρία από την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη, κυρίως από χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, που εκεί εμφανιζόταν στους προφήτες. Και με αυτά τα χωρία τα οποία ερμήνευαν, ήθελαν να τονίσουν ότι δεν είναι κτίσμα, είναι ο άσαρκος λόγος, είναι ο Γιαχβέ. Γιαχβέ σημαίνει στα εβραϊκά, είναι η μετοχή του ημί, που σημαίνει ο Ον, ο Γιαχβέ, ο υπάρχον. Και αυτός είναι μέσα στη δόξα, και τον έβλεπαν, αυτόν τον Γιαχβέ, έβλεπαν τον άσαρκο λόγο, το μεγάλης βουλής άγγελων, τον έβλεπαν οι προφήτες μέσα στη δόξα, μέσα στο φως. Και επομένως εκείνον τον οποίον έβλεπαν ο Αβραάμ, δηλαδή οι μεγάλοι αυτοί πατριάρχες, οι δίκαιοι, οι προφήτες, ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, ο άσαρκος λόγος. Το τρίτο ερώτημα είναι τι έβλεπαν, τι ακριβώς έβλεπαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Φυσικά δεν έβλεπαν πρόσωπο, δηλαδή ο Χριστός ενσαρκώθηκε κατά τον καιρό που ο ίδιος καθόρισε, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, προσέλαβε σάρκα. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν είχε σάρκα, δεν έβλεπαν πρόσωπο. Τι έβλεπαν? Τη δόξα. Έβλεπαν δόξα Κυρίου, και δόξα Κυρίου επέλαμψεν αυτής, λέει. Η δόξα τι σημαίνει? Δόξα, επί τα λεξικά λένε, επί εξωτερικής εμφανίσεως, η δόξα σημαίνει τη λαμπρότητα και τη φωτεινότητα. Λέμε η δόξα του ηλίου, το φως του ηλίου, η λάμψη του ηλίου, η φωτεινότητα του ηλίου. Αυτή είναι η δόξα. Και επομένως όταν έβλεπαν τη δόξα του Θεού, τι είναι αυτή η δόξα? Είναι η άκτιστη ενέργεια του Θεού, η οποία φαίνεται ως φως. Δηλαδή αυτοί που έχουν φτάσει σε μια κατάσταση πνευματική βλέπουν αυτήν την τρισήλια δόξα, την άκτιστη ενέργεια του Θεού ως φως. Και τότε αυτό το φως δεν είναι τίποτα άλλο παρά το φως το τριαδικό. Δηλαδή διά του Χριστού έβλεπαν το φως, διά του φωτός εν το φωτί. Δηλαδή έβλεπαν το φως το Θεό διά του φωτός που είναι ο λόγος, εν το φωτί που είναι το Άγιο Πνεύμα, η τρισήλια αυτή θεότητα. Αυτό έβλεπαν οι προφήτες και οι προπάτορες στην Παλαιά Διαθήκη, όπως βέβαια και στην Καινή Διαθήκη, αλλά εδώ το έβλεπαν μέσα στο σώμα, εν τη σαρκή του Χριστού. Θυμάστε το περίφημο εκείνο χωρίο που είπε ο Φίλιππος, ο Απόστολος, ο μαθητής, είπε στο Χριστό «Δείξον ημί τον Πατέρα και αρκεί ημίν». Και εκείνος είπε «Το σου το χρόνο με θυμών και ου και γνωκάς με, Φίλιππε, ο εωρακός εμέ
αιώρακε και τον πατέρα.

0: Και τι, εσύ τι λέγεις, δείξω εμεί τον πατέρα, δεν γνωρίζεις ότι εγώ εν το πατρί και ο πατήρ εν εμεί. Επομένως έβλεπαν τη δόξα, το άκτιστο φως του Θεού. Τέταρτον ερώτημα, πώς το έβλεπαν? Θα μου πείτε, αυτά που λέω είναι σχολαστικά. Όχι, οι σχολαστικοί φιλόσοφοι προσπαθούσαν να δώσουν ερμηνεία, αλλά την ερμηνεία την έδωναν μέσα από τη φιλοσοφία και τη λογική. Εμείς δεν τα ερμηνεύουμε τα γεγονότα μέσα από τη λογική. Φυσικά χρησιμοποιούμε τη λογική για να τα καταγράψουμε και να τα ερμηνεύσουμε εξωτερικά, αλλά η εμπειρία δεν γίνεται με τη λογική. Αυτό λοιπόν είναι μια διαφορετική ερμηνευτική προσέγγιση αυτών των πραγμάτων. Επομένως, πώς το έβλεπαν αυτό το φως? Εδώ έχουμε πλούσια πατερική παράδοση και διδασκαλία. Κυρίως βέβαια αυτό φάνηκε τον 14ο αιώνα. Καταρχάς το βλέπουμε καθαρά στους Καπαδόκιους πατέρες. Μετά το βλέπουμε αυτό, την ερμηνευτική αυτή παράδοση, την βλέπουμε στον Άγιο Σημεών του Νέου Θεολόγο, που έβλεπε συνέχεια το φως, το Θεό μες το φως. Και αυτό εκφράστηκε πάρα πολύ καθαρά τον 14ο αιώνα από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Και εκεί λέει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, βλέπουμε τη δόξα, βλέπουν οι Άγιοι τη δόξα του Θεού διά της θεώσεώς τους. Δηλαδή ενηλάγησαν και την εναλλαγήν είδων, λέει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός. Μεταμορφώθηκαν οι μαθητές επάνω στο όρος Ταβόρ και είδαν τη δόξα του Θεού. Έχουμε δηλαδή μέθεξη του φωτός. Για να γίνει αυτό κατανοητό, τι θα πει μέθεξη του φωτός? Να δώσουμε ένα παράδειγμα από τον αισθητό κόσμο. Βλέπουμε, βγαίνουμε έξω το πρωί που έχει ένα τήλιο ήλιος και μπορούμε να δούμε όλα τα πράγματα τα οποία υπάρχουν γύρω μας, ακόμη και μέσα στο σπίτι μας, όταν υπάρχει το φως, όχι του ηλίου, το φως το κτιστό, το φως της, το ηλεκτρικό φως. Λοιπόν, η επιστήμη μας λέγει ότι για να δει κανείς τον κόσμο θα πρέπει να υπάρχουν δύο στοιχεία. Το πρώτο, τα φωτόνια. Να υπάρχουν φωτόνια μέσα σε ένα δωμάτιο. Και δεύτερον, να υπάρχει υγιής οφθαλμός, γιατί με τα φωτόνια έρχονται μέσα η ακτίνα του ηλίου ή η ηλεκτρική ενέργεια που μεταδίδεται έτσι, έρχονται τα φωτόνια, πρέπει να μπουν μέσα στο μάτι, να ερεθίσουν εκεί τον αφιλιστροειδή χιτώνα, τον οφθαλμό ο οποίος έχει μια υγεία, και αυτός μετά να μπορεί να δει τον κόσμο. Εάν μέσα σε ένα δωμάτιο δεν υπάρχουν φωτόνια, είναι όλο σκοτεινό δηλαδή, δεν υπάρχει ούτε μία μικρή ακτίνα, ή υπάρχουν φώτα αλλά ο οφθαλμός είναι καταστραμμένος, τότε έρχεται μέσα αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος να δει με έναν άρρωστο οφθαλμό. Παράδειγμα αυτό, για να πω ότι όπως είναι τα φωτόνια που είναι κτιστά πράγματα, είναι η άκτιστη χάρη και ενέργεια του Θεού. Και όταν η καρδιά του ανθρώπου είναι καθαρή, τότε αυτή η ενέργεια του Θεού έρχεται μέσα στην καρδιά σαν καθρέπτης και διά της καρδίας βλέπει κανείς το Θεό. Είναι αυτό που ψάλλουμε στην εκκλησία μας, «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Δηλαδή βλέπουμε το φως ζώντας μέσα στο φως. «Εν το φωτί βλέπουμε το φως». Είναι αυτή η ωραιοτάτη ευχή την οποία λέμε στην πρώτη ώρα, «Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο, σημειωθεί το έφημά σου, το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό οψώμεθα φως το απρόσιτον. Κύριε Χριστέ μου, εσύ που είσαι το αληθινό φως και φωτίζεις κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, σε παρακαλώ να σημειωθεί επάνω μας, δηλαδή να φωτιστεί μέσα η καρδιά μας, τα λέγαμε, από αυτό το φως, ώστε εν αυτό, μέσα από αυτό το φως, να δούμε το φως το απρόσιτον». Επομένως, η θέα αυτού του φωτός, του ακτίστου φωτός του Θεού, της ακτίστου δόξης του Θεού, γινόταν και στην Παλαιά Διαθήκη διά της μεθέξεως, δηλαδή διά της θεώσεως. Αυτή είναι μια διαφορά η οποία καταγράφτηκε στο διάλογο που έγινε μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Βαρλάμ. Ο Βαρλάμ, ο οποίος ήταν ένας σχολαστικός θεολόγος και οπαδός μιας παραδόσεως του σχολαστικισμού, όπως είχε διαμορφωθεί από τον Ιερό Αυγουστίνο και επομένως είχε επηρεαστεί από τον Νέο Πλατωνισμό, θεωρούσε ότι όλα τα έξω από τον άνθρωπο είναι απλώς σύμβολα κτιστά πράγματα και ότι το ευγενέστερο στοιχείο της υπάρξης του ανθρώπου είναι η λογική του. Δηλαδή η ψυχή υπήρχε στον αγέννητο κόσμο των ιδεών και εξέπεσε από τον κόσμο των ιδεών και γι' αυτό τιμωρήθηκε και κλείστηκε μέσα στο σώμα. Όμως θυμάται τον αγέννητο κόσμο των ιδεών και το ευγενέστερο στοιχείο της ψυχής είναι η λογική. Διά της λογικής ενθυμείται τον αγέννητο κόσμο των ιδεών και θέλει να επιστρέψει. Μέσα λοιπόν από αυτή την προοπτική ο Βαρλάμ έλεγε ότι το ευγενέστερο στοιχείο της υπάρξης του ανθρώπου είναι η λογική και μέσα στο Θεό θα τον δει κανείς μέσα από τη λογική και όχι με τα εξωτερικά σχήματα και όλα όσα ήταν είναι εξωτερικά και όταν οι προφήτες που τα έβλεπαν εξωτερικά σαν σχήματα αυτοί έβλεπαν κτιστά πράγματα, δαιμονικά πράγματα και έλεγε ότι ό,τι έβλεπαν οι προφήτες είναι χείρο της ημετέρας νοήσεως. Και γι' αυτό θεωρούσε ότι οι φιλόσοφοι ήταν ανώτεροι από τους προφήτες. Φυσικά αυτό θεωρείται και είναι αίρεση την οποία αντιμετώπισαν η Εκκλησία και αυτό είναι καταγραμμένο στο συνοδικό της Ορθοδοξίας που διαβάζουμε την πρώτη Κυριακή των Νηστείων, γιατί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ανέπτυξε ότι αυτό που έβλεπαν οι προφήτες δεν ήταν κτιστά, ήταν το άκτιστο. Ήταν το άκτιστο φως του Θεού και αυτό γινόταν όχι μέσα από τη λογική, μέσα από την καθαρή καρδία, σύμφωνα με αυτό που είπε ο Χριστός, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Επομένως, έβλεπαν οι προφήτες τη δόξα του Θεού, το άκτιστο φως του Θεού, διά της θεώσεώς τους, διά της μεθέξεως, δηλαδή μετήχαν του φωτός, αυτό σημαίνει μεθέξεως, μετήχαν του φωτός, διό όλης της υπάρξεώς τους, της καθαράς υπάρξεώς τους και φυσικά οι προφήτες είχαν εμπειρία και θεολογία ανώτερη από την εμπειρία των στοχαστών, των φιλοσόφων και της αρχαίας Ελλάδος και των μετέπειτα. Και το πέμπτο ερώτημα είναι ότι εφόσον ποια είναι η διαφορά μεταξύ της θεοπτίας των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης και της θεοπτίας των προφητών και των αποστόλων της Καινής Διαθήκης. Η διαφορά είναι ότι και στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε θεοπτία και αυτό έγινε διά της θεώσεώς τους, γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς όταν ερμηνεύει τα θέματα αυτά χρησιμοποιεί παραδείγματα και του προφήτου Μωυσέως και του προφήτου Ηλίου και του πρωτομάτυρου Στεφάνου και του Αποστόλου Παύλου. Δηλαδή ίδια είναι η θεοπτία και γίνεται διά της εμπειρίας, διά της μεθέξεως. Η διαφορά είναι ότι η θεοπτία στην Παλαιά Διαθήκη κρατούσε όσο ήταν η θεοπτία, δεν συνέχιζε. Δεν ήταν σταθερά μέσα σε ένα σώμα, γιατί οι πατέρες είναι μέλη του σώματος του Χριστού και έχουν μια σταθερότητα. Το πρώτο. Και το δεύτερο, παρά το ότι οι θεόπτες έβλεπαν το Θεό μέσα στη δόξα, όμως υπήρχε ο θάνατος, γι' αυτό κατέβαιναν στον Άδη, αλλά στον Άδη που δεν ήταν το ίδιο με τους άλλους οι οποίοι ήταν αμαρτωλοί, εν πάση περιπτώσει υπήρχε ο θάνατος και δεν είχε ακόμη νικηθεί ο θάνατος, γι' αυτό εισήρχονταν μέσα στο κράτος του θανάτου με ένα διαφορετικό τρόπο από ότι εισήρχονταν όλοι οι άλλοι. Επομένως, υπάρχει θεοπτία στην Παλαιά Διαθήκη. Έβλεπαν τον άσαρκο λόγο, τη δόξα του Θεού και υπήρχε αυτή η θεοπτία, αυτή η όραση του Θεού είναι ένωση του ανθρώπου με το Θεό. Αυτό γίνεται διά της μεθέξεως του ανθρώπου στην άκτιστη ενέργεια του Θεού. Αυτό σημαίνει δίνει τότε γνώση στον άνθρωπο, αποκτά γνώση υπέρ την γνώση, υπέρ την ανθρωπίνη γνώση, και αυτή είναι η αυθεντική και η πραγματική θεολογία.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: ευσχημόνος και κατατάξιν. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, Χριστός Ανέστη. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατατάξιν», που εκπέμπει και παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορ θεολογίας Χοηλούς Δημήτριος, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Το Άγιο Πεντηκοστάριο, το χαρμόσυνο δηλαδή Τριώδιο, κοσμείται από 4 μεγάλες δεσποτικές εορτές. Αρχικά την Ανάσταση, την Μέσο Πεντηκοστή, την Ανάληψη του Κυρίου και την Κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Είναι γεγονός πως οι πιστοί χριστιανοί γνωρίζουν τις 3 εξ αυτών και πολλές φορές διαπιστώνεται ότι αγνοούν την Μεσοπεντηκοστή, η οποία και είναι μία από τις δεσποτικές εορτές του έτους. Έχοντας λοιπόν υπόψη μας την παραπάνω άγνοια γύρω από τη γιορτή που παρατηρείται μέσα στις τάξεις των πιστών, θεωρήσαμε καλό η σημερινή μας εκπομπή να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στην εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Άλλωστε, η εκπομπή μας, έχοντας ως θέμα τη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας μας, θεωρεί φυσιολογικό πως θα πρέπει να αναδεικνύεται μέσα από τις εορτές που γιορτάζουμε στον ετήσιο εορταστικό κύκλο τόσο η θεολογία της Εκκλησίας όσο και ο λειτουργικός πλούτος κάθε εορτής. Ξεκινώντας λοιπόν, θα πρέπει να τονίσουμε πως η εορτή της Μεσοπεντηκοστής εορτάζεται από την Εκκλησία μας στο μέσο της περίοδου από την εορτή του Πάσχα μέχρι και την εορτή της Πεντηκοστής. Δηλαδή, η Τετάρτη πρώτης Κυριακής της Αμαρίτιδος, που είναι η Πέμπτη Κυριακή από το Πάσχα, είναι αφιερωμένη στην εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Όπως προείπαμε, είναι άγνωστη παραπάνω εορτή, παρόλο που η ίδια αναφέρεται στο Δεσπότη Χριστό. Το βασικό θέμα λοιπόν της εορτής είναι ο Χριστός ως Σοφία του Θεού. Αυτή η αναφορά, δηλαδή ότι εορτάζεται το πρόσωπο του Κυρίου ως Σοφία του Θεού, θα φανεί μέσα από την θεολογική ανάλυση που θα κάνουμε παρακάτω, τόσο στο θέμα της εορτής όσο και στους ύμνους της. Σε αυτό το σημείο είναι καλό να αναφερθεί πως οι περισσότεροι καθεδρικοί ναοί που είχαν ή έχουν το όνομα της Αγίας Σοφίας δεν είναι αφιερωμένοι σε κάποια Αγία που ονομάζεται Σοφία, αλλά στην Σοφία του Θεού που είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και όλοι αυτοί οι ναοί εορτάζουν κατά την εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που αναφέρουμε είναι ο ιερός ναός της του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, μιας και ονομάζεται έτσι εξαιτίας του ότι είναι αφιερωμένος στον Χριστό που είναι η Σοφία του Θεού. Ξεκινώντας λοιπόν να δούμε την εορτή της Πεντηκοστής, θα πρέπει να συνδέσουμε αυτή την εορτή με μια αρχαία εβραϊκή εορτή της κοινοπηγίας. Όπως έχουμε πει σε προηγούμενη εκπομπή μας, πολλές από τις εορτές που βρίσκονται μέσα στο χριστιανικό εορτολόγιο έχουν προηγούμενο στο εβραϊκό εορτολόγιο. Φυσικά η αντιγραφή αυτή δεν είναι πανομοιότυπη, δεδομένου ότι στο χριστιανικό εορτολόγιο οι εορτές οι οποίες προέρχονται από τον χώρο των Εβραίων νοηματοδοτούνται τελείως διαφορετικά. Παραδείγματος χάρη, η εορτή του Πάσχα είναι μια άκρος εβραϊκή εορτή. Την ίδια εορτή την έχουμε και εμείς στο Ορθόδοξο Χριστιανικό Εορτολόγιο με διαφορετικό νόημα. Ενώ στους Εβραίους η εορτή του Πάσχα θύμιζε το ιστορικό γεγονός της απελευθέρωσης από τους Αιγυπτίους και το πέρασμα από την Αίγυπτο προς τη γη της Επαγγελίας, στον χριστιανικό κόσμο η εορτή του Πάσχα πλέον θυμίζει την Ανάσταση του Κυρίου, τη νίκη εναντίον του θανάτου και το πέρασμα από τον θάνατο προς τη ζωή. Άρα λοιπόν δεν είναι περίεργο να βλέπουμε τις ομοιότητες και τους συσχετισμούς που υπάρχουν μεταξύ των εβραϊκών και των χριστιανικών εορτών. Και σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν η Μεσοπεντηκοστή σε μπίπτει με την Ιουδαϊκή εορτή της Κοινοπηγίας, που ήταν η τρίτη μεγάλη γιορτή των Ιουδαίων, μαζί με την εορτή του Πάσχα και την εορτή της Πεντηκοστής. Ο ιστορικός Ιώσιπος, ο οποίος είναι Ιουδαίος στην καταγωγή, χαρακτηρίζει την εορτή της Σκηνοπηγίας ως εορτήν σφόδρα παρά της Ιουδαίης, αγιωτάτην και μεγίστην. Εξετάζοντας το τελετουργικό της εβραϊκής εορτής της Σκηνοπηγίας, μπορούμε εύκολα να δούμε τον συσχετισμό που υπάρχει μεταξύ αυτής της εορτής, του θέματός της, του τρόπου τελέσεώς της και της εορτής της Μεσοπεντηκοστής που έχει ως κύριο άξονα τον Χριστό ως σοφία του Θεού. Η εορτή λοιπόν της Κοινοπηγίας καθιερώθηκε σε ανάμνηση της διαμονής των Ιουδαίων στην έρημο όταν πορεύονταν από την Αίγυπτο προς τη γη της Επαγγελίας. Με την παραπάνω εορτή, οι Ιουδαίοι θυμούνται τη θαυματουργική διάσωσή τους από τον Θεό καθ' όλη την διάρκεια των 40 ετών της πορείας τους προς τη γη της Επαγγελίας. Ονομάστηκε η εορτή της Κοινοπηγίας από τον τρόπο του εορτασμού. Οι Ιουδαίοι έστειναν σκηνές στις πλατείες, στις αυλές και στα δωμάτια των σπιτιών τους και έμεναν εκεί κατά τη διάρκεια της εορτής που διαρκούσε 7 ημέρες. Μάλιστα μέχρι και σήμερα, οποτεδήποτε εορταστεί η εορτή της Κοινοπηγίας, παρατηρείται ότι σύγχρονοι Εβραίοι γιορτάζουν με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο. Στείνουν δηλαδή σκηνές για να θυμούνται την παραμονή στην Αίγυπτο. Προφανώς λοιπόν, το όνομα και ο τρόπος του εορτασμού οφείλονταν στο ότι αναγνώριζαν την σκέπη και προστασία του Θεού με την φωτεινή νεφέλη κατά τη διάρκεια της πορείας του στην έρημο. Η γιορτή της Κοινοπηγίας καθιερώθηκε από τον ίδιο τον Θεό όταν δόθηκε εντολή στον Μωυσή. Στο Λεβιτικό, στο 23ο κεφάλαιο, στίχοι 34-36, εκεί αναφέρονται τα εξής. «Λάλησον της Ιης Ισραήλ λέγον, την πεντεκεδεκάτη του μηνός του εβδόμου τούτου εορτή σκηνών 7 ημέρα στο Κυρίο. Και ημέρα η πρώτη η κλητή Αγία, πανέργων λατρευτών ουποιήσεται. 7 ημέρες προσάξατε ολοκαυτώματο το Κυρίο και ημέρα η 8η κλητή Αγία έστε ημίν». Από αυτό λοιπόν κατανοούμε ότι η εορτή αποτελούνταν από 7 ημέρες και η 8η ημέρα θεωρούνταν κλητή Αγία κατά την οποία και ολοκληρώνονταν ο εορτασμός της Κοινοπηγίας. Μάλιστα, στις τάξεις των Ιουδαίων η εορτή είχε πανηγυρικό χαρακτήρα και γι' αυτό ήταν ιδιαίτερα αγαπητή προς όλους. Ταυτόχρονα ονομάζονταν και εορτή θερισμού ή συναγωγής, γιατί συνέπιπτε με τη συγκομιδή των καρπών και άρα μαζί με τα ολοκαυτώματα τα οποία προσέφεραν οι Ιουδαίοι προς τον Θεό, προσέφεραν και τις απαρχές των καρπών, των οποίων η συγκομιδή ήταν εκείνη την εποχή. Όπως προείπαμε, το τελετουργικό της εορτής περιέλαμβανε παραμονή μέσα σε σκηνές κατά την διάρκεια της εορτής Κοινοπηγίας. Αυτό δεν ήταν ένα τυπικό το οποίο το επινόησαν οι ίδιοι οι Ιουδαίοι, αλλά ήταν εντολή η οποία δόθηκε από τον Θεό. Στο Λεβιτικό, κεφάλαιο 23, στίχος 42-43, εκεί αναφέρεται «Εν σκηνές κατοικήσετε 7 ημέρες, πάσο αυτόχθον εν Ισραήλ κατοικήσει εν σκηνές, όπως είδωσιν εγενέ ημών, ότι εν σκηνές κατόκισα τους Ιούς Ισραήλ, εν το εξαγαγήν με αυτούς εκ της γης Αιγύπτου». Σημαντικό τελετουργικό στοιχείο της Ιουδαϊκής Κοινοπηγίας, το οποίο θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε και τον σύνδεσμο με την Μεσοπεντηκοστή που εορτάζουμε στο χριστιανικό εορτολόγιο, αποτελούν δύο συμβολικές πράξεις. Πρώτον, το πρωί κάθε ημέρας από τις 7, οι Εβραίοι έκαναν ολοκαυτώματα. Ταυτόχρονα οι ιερείς έφερναν νερό από την κολυβήθρα του Σιλοάμ και αφού το ένωναν με κρασί, το έγιναν πάνω στο θυσιαστήριο όπου έγιναν οι θυσίες. Αυτό σήμαινε την έχυση των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, αλλά ταυτόχρονα και το νερό που έπιναν οι Ισραηλίτες θαυματουργικώς κατά την πορεία τους μέσα στην έρημο. Η δεύτερη συμβολική πράξη ήταν το άναμα των λιχνιών στην αυλή των γυναικών μέσα στο ναό. Κατά την εσπερινή θυσία λοιπόν ανάβονταν οι λιχνίες και τοποθετούνταν σε σημείο ώστε να φαίνονται από παντού. Ο συμβολισμός είναι εύκολα κατανοητός. Ο Χριστός είναι το είδωρ των ζών και ο Χριστός είναι το φως των λιχνιών. Παρακάτω θα εξετάσουμε το θεολογικό υπόβαθρο όλων αυτών των πράξεων και θα δούμε και το συσχετισμό και τη σύνδεση με την εορτή της κοινοπηγίας. Ερχόμενοι τώρα στα χρόνια του Χριστού και στη ζωή του Κυρίου, διαπιστώνουμε ότι το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα του κατά Ιωάννη μας περιγράφει ακριβώς την πορεία του Ιησού προς τα Ιεροσόλυμα, τον εορτασμό από τον ίδιο της κοινοπηγίας, καθώς και την διδαχή των Φαρισαίων και των Γραμματέων από τον ίδιο όταν αυτός βρέθηκε στο μέσο του ναού. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7, στίχοι 10-13, διασώζεται το γεγονός ότι οι Ιουδαίοι αναζητούσαν τον Χριστό με σκοπό να τον ενοχοποιήσουν γιατί δεν τηρεί το Μωσαϊκό νόμο. Έτσι λοιπόν, ανεβαίνοντας στα Ιεροσόλυμα μαζί με τους αδελφούς του από την πλευρά του θετού του πατέρα Ιωσήφ, κρύβεται αρχικά από τους γραμματείς και τους Φαρισαίους για να μην τους προκαλέσει περισσότερο. Στο ίδιο κεφάλαιο και στους παρακάτω στίχους 14-36 παρατηρούμε πως πλέον ο Χριστός κάνει αισθητή την παρουσία του και διδάσκει τον λαό της εορτής Μεσούσης. Ενώ δηλαδή βρισκόταν στα Ιεροσόλυμα κατά τη διάρκεια της εορτής, στο μέσο των 7 ημερών κάνει την εμφάνισή του και ξεκινά τη διδασκαλία του. Διαλέγει αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να διδάξει, γιατί όχι μόνο ήθελε να κατευνάσει το θυμό των Ιουδαίων, αλλά ταυτόχρονα ήθελε να τους βοηθήσει ώστε να τον ακούσουν με προσοχή, μιας και στην αρχή της εορτής δεν θα ήταν φυσικό λόγω του περισπασμού που θα υπήρχε από το τελετουργικό της εορτής. Την παραπάνω διαπίστωση μας τη μεταφέρει ο Θεοφύλακτος, ο οποίος και ερμηνεύει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Σημαντικό στοιχείο στην περιγραφή του Ιωάννου γύρω από την παρουσία του Ιησού στο ναό κατά τη διάρκεια της εορτής της Πεντηκοστής είναι η 8η ημέρα, δηλαδή το τέλος του εορτασμού της σκηνοπηγίας, κατά την οποία οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι οδηγούν στο Χριστό τη μιχευόμενη γυναίκα για να διαπιστώσουν τη στάση που θα τηρούσε. Την ημέρα αυτή δίδασκε στο λαό κυρίως ότι αυτός είναι το φως του κόσμου και για την αλήθεια που θα ελευθερώσει τον άνθρωπο, όπως αυτό βλέπουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 8 στίχοι 1-59. Μέσα λοιπόν από την παρουσία του Κυρίου στο ναό κατά την περίοδο της κοινοπηγίας, καθώς και από την περιγραφή του Ιωάννου, καταλαβαίνουμε ότι ο Χριστός συνεχώς κήρυται ότι είναι ομότιμος με τον Πατέρα Του, ότι εστάλει στον κόσμο από τον Πατέρα, ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, ο Μεσσίας που περίμεναν οι Ιουδαίοι. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο Χριστός αποκαλύπτει το εσχατολογικό του πρόσωπο και τονίζει κυρίως το γεγονός ότι εστάλει από τον Πατέρα και από αυτού ουκ ελήλθα, αλλά έστιν αληθώς ο πέμψασμε όν ημείς ουκ είδατε. Και αλλού τονίζει, εγώ ημί ο μαρτυρών περί εαυτού και μαρτυρεί περί εμού ο πέμψασμε πατήρ. Με αυτή τη μαρτυρία ο Χριστός συνδέει το πρόσωπό του με το πρόσωπο του Πατέρα, δηλώνοντας ακριβώς ότι αυτός και ο Πατέρας είναι ένα. Δεν παραλείπει φυσικά να δείξει ιδιότητες που έχει ο Θεός, πως τις έχει και ο ίδιος. Εάν τις διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμή, ουμή περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής. Σε όλες τις παραπάνω αποκαλυπτικές εκφράσεις του Κυρίου, σημαντικό είναι να διαπιστώσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αλλά και οι Ιουδαίοι αντέδρασαν σε όλα αυτά. Χαρακτηριστικό είναι πως τον αποκάλεσαν δαιμονισμένο. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8, στίχος 48, αναφέρεται «Ου καλός λέγομεν ημείς, ότι Σαμαρίτης εσύ και δαιμόνιον έχεις». Έτσι βλέπουμε ότι στην αρχή ήθελαν να τον πιάσουν, αλλά κανείς δεν μπορούσε να τον ακουμπήσει γιατί δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα του. Μάλιστα παρατηρούμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ότι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι έστειλαν τους υπηρέτες για να τον συλλάβουν, αλλά εκείνοι δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν την εντολή τους εξαιτίας του ότι γοητεύτηκαν από το λόγο του Κυρίου. Ενώ λίγο πριν το τέλος της Ευαγγελικής περικοπής διαβάζουμε πως πήρανε πέτρες στα χέρια τους για να τον λιθοβολήσουν, θεωρώντας ότι ομοιώνοντας τον εαυτό του με τον πατέρα βλασφημούσε το όνομα του Κυρίου, αλλά ο ίδιος διελθόν διαμέσου αυτών και παρήγεν ούτως. Σύμφωνα με τον Θεοφύλακτο, ο Χριστός πέρασε ανάμεσα από τους Ιουδαίους οι οποίοι επιθυμούσαν τον λιθοβολήσουν, όχι καταφεύγοντας σε κάποιο σπίτι ή σε κάποια γωνιά, αλλά χρησιμοποιώντας την θεϊκή του ιδιότητα, κατέστησε τον εαυτό του αόρατο σε αυτούς που τον επιβουλεύονταν, ώστε να μην οδηγηθούν στην πράξη αυτή, η οποία δεν ήταν για αυτήν ακριβώς τη χρονική στιγμή, δεδομένου ότι ακολουθούσε πολύ αργότερα η Σταύρωση. Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως ο Χριστός παρουσιάζει στους Ιουδαίους την θεότητά του. Το ότι αυτός είναι ο αναμενόμενος λυτρωτής του Ισραήλ και ότι τελικά αυτός είναι όμοιος με τον Πατέρα, άρα και Θεός. Ερχόμενοι τώρα να εξετάσουμε τις θεολογικές αλήθειες οι οποίες κρύβονται πίσω από τα λεγόμενα του Κυρίου, τον βλέπουμε αρχικά να λέει πως «εάν τις διψά, ερχέστο πρόσμε και πινέτο, ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπε η Γραφή, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος». Ο Χριστός εκμεταλλεύεται το τελετουργικό της εβραϊκής εορτής κοινοπηγίας, όπως είπαμε παραπάνω, και χρησιμοποιεί την ρεύση του ύδατος των ιερέων, αντιπαραβάλλοντάς την με τον ίδιο, ο οποίος είναι ζωντανό νερό. «Εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος». Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος λίγο αργότερα θα ερμηνεύσει χριστολογικά το παραπάνω γεγονός, αναφερόμενος στη θαυματουργική σωτηρία του Ισραηλιτικού λαού κατά την πορεία στην έρημο και την βοήθεια να ξεδιψάσουν με ζωντανό νερό, αναφέρει ότι οι Ισραηλίτες έπιναν από την πνευματική πέτρα που τους ακολουθούσε και αυτή η πέτρα ήταν ο Χριστός. Α Κορινθίους 10:4. Άλλωστε ο ίδιος ο Θεός, ο άσαρκος λόγος που ξεδιψούσε στην έρημο τους Εβραίους, έρχεται τώρα και το διακηρύσει ξεκάθαρα πως είναι εδώ για να ικανοποιήσει την πνευματική δίψα των ανθρώπων. Τα τροπάρια της δεσποτικής εορτής της Μεσοπεντηκοστής αναφέρονται ξεκάθαρα σε αυτήν την ιδιότητα του Κυρίου. Διαβάζοντας το απολυτίκιο της εορτής, εκεί ακούμε τα εξής. «Μεσούσις της εορτής, διψώσαν μου την ψυχήν, ευσεβίας πότις ονάματα, ότι πάση σωτήρ ευόησας, ο διψών ερχέστο πρόσμε και πινέτο, η πηγή της ζωής, Χριστέ ο Θεός δόξαση». Ενώ σε ένα άλλο τροπάριο ο υμνογράφος, θέλοντας να τονίσει αυτήν την δίψα και το είδωρ το οποίο δίνεται από τον Χριστό, αναφέρει τα εξής. «Ο τον κρατήρα έχων των ακενώτων δωρεών, δώσ' μη αρίσαστε είδωρ εις άφεσιν αμαρτιών, ότι συνέχομε δίψη έσπραχνε μόνε εκ τύρμων». Φυσικά ο Χριστός δεν παραμένει μόνο στη χριστολογική ερμηνεία και αναφορά των γεγονότων της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά ταυτόχρονα υποδεικνύει και το Άγιο Πνεύμα. Λέγοντας πως ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος, ο Ιερός Ευαγγελιστής κάνει λόγο για τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος που θα δώσει ο Χριστός σε αυτόν που θα τον πιστέψουν. Επομένως καταλαβαίνουμε πως το είδωρ για το οποίο αναφέρεται ο Χριστός δεν είναι άλλο από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία λαμβάνεται από όσους πιστεύουν στο πρόσωπο του Χριστού ως Μεσσία. Διαπιστώνεται λοιπόν από τα παραπάνω πως ο Χριστός δεν τονίζει μονάχα το ομότιμο με τον Πατέρα, αλλά αντιπαραβάλλει την ύπαρξή του και με το ομότιμο με το Άγιο Πνεύμα. Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος που προσφέρεται από τον Χριστό στον λαό για να τον ξεδιψάσει Είναι στην πραγματικότητα η κατενέργεια, αποστολή και φανέρωση του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο που γίνεται από τον Χριστό. Αμέσως μετά ο Χριστός αποκαλύπτει ότι ο ίδιος του είναι το φως του κόσμου. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 8 στίχος 12 αναφέρεται «Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ουμί περιπατήσιν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής». Η παραπάνω διακήρυξη του Ιησού έχει άμεση σχέση με τη φωτεινή νεφέλη που ακολουθούσε τους Ισραηλίτες καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας τους μέσα στην έρημο. Αυτή η νεφέλη δεν ήταν άλλη από το πρόσωπο του άσαρκου λόγου, δηλαδή του Κυρίου. Βέβαια, οι Εβραίοι κάθε φορά που γιόρταζαν την εορτή της κοινοπηγίας υπενθύμιζαν στους εαυτούς τους την παρουσία της φωτεινής νεφέλης, η οποία τους προστάτευε και τους καθοδηγούσε καθ' όλη τη διάρκεια των 40 ετών της ζωής τους μέσα στην έρημο. Ο Χριστός βέβαια δεν είναι αισθητό και κτιστό φως, αλλά είναι το φως του Θεού, δηλαδή η άκτιστη ενέργειά του, την οποία καταξιώνονται οι άνθρωποι να δουν όταν οι ίδιοι τους περάσουν από την προσωπική κάθαρση και φτάσουν στο φωτισμό, όπου εκεί πέρα μπορούν και αντιλαμβάνονται το θείο φως, το φως δηλαδή της θεότητας. Άρα λοιπόν, παραδεχόμενοι ότι ο Χριστός είναι το φως, θα πρέπει να τονίσουμε πως αυτό το φως δεν έχει καμία αναφορά προς το βιολογικό αισθητό φως που έχουμε στον κόσμο, πρώτον, και δεύτερον, ότι για να μπορέσει κάποιος να δει, να βιώσει και να κάνει κτήμα του το φως του Θεού, θα πρέπει να βρίσκεται σε μια ορισμένη πνευματική κατάσταση, γιατί διαφορετικά, αντί να δει τον Θεό ως φως, θα τον δει ως πυρ κατά φλέγον. Στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής τονίσαμε πως η εορτή της Μεσοπεντηκοστής έχει ως κυρίαρχο θέμα της αυτήν την εορτή του Χριστού ως σοφία του Θεού. Είναι καλό σε αυτό το σημείο να δούμε πως η βιβλική θεολογία παρουσιάζει την σοφία ως τον Χριστό, ο οποίος Χριστός είναι Υιός και Λόγος του Θεού, που ενανθρώπισε για τη σωτηρία όλων ημών. Εξετάζοντας λοιπόν την Αγία Γραφή για να δούμε το πού αναφέρεται ο Χριστός ως σοφία του Θεού, το πρώτο χωρίο το οποίο βλέπουμε είναι η πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 1, στίχοι 22-24. Εκεί ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται εξής: «Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και Έλληνες σοφίαν ζητούσι, εμείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον, οι Ιουδαίοι μεν σκάνδαλον, έλυση δε μορίαν, αυτοί δε της κλητής οι Ιουδαίοι στε και έλυση Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία». Έτσι λοιπόν παρατηρούμε πως ο Απόστολος Παύλος στην παραπάνω επιστολή παρουσιάζει τον Χριστό ως Θεού σοφία, ως δηλαδή την σοφία του Θεού. Είναι λοιπόν σημαντικό να εξετάσουμε μέσα σε όλη την Αγία Γραφή πώς παρουσιάζεται το πρόσωπο του Χριστού ως σοφία του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται λόγος για την ενυπόστατη σοφία που είναι ο λόγος του Θεού. Χαρακτηριστικό χωρίο μέσα από την Παλαιά Διαθήκη που παρουσιάζει τον Χριστό ως σοφία του Θεού αποτελεί το κείμενο Σοφία Σολομώντος κεφάλαιο 9 στίχος 4, όπου εκεί πέρα βρισκόμαστε μπροστά στην προσευχή του Σολομών, ο οποίος Σολομών μιλάει για την ενυπόστατη σοφία. Αναφέρει «Δώσμη την οσόν θρόνων πάρεδρων σοφίαν». Αυτή η σοφία κάθεται στο θρόνο της δόξης του Θεού και μπορεί να βοηθά τον άνθρωπο. «Εξ απόστειλον αυτήν εξ Αγίων ουρανών και από θρόνου δόξης σου πέμψον αυτήν ή να συμπαρούσα μη κοπιάσει και γνώ τι ευάρεστον έστι παρασύ». Ο Σολομών αναγνωρίζει στη σοφία το πρόσωπο του Κυρίου, του ενυπόστατου λόγου του Θεού. Η σοφία γνωρίζει τα πάντα και οδηγεί τον άνθρωπο σε όλες τις ενέργειές του. «Είδε γάρ εκείνη πάντα και συνή και οδηγήσει με εν τες πράξεις ήμου, σοφρόνος και φυλάξει με εν τη δόξη αυτής». Διαβάζουμε στο Σοφία Σολομώντος κεφάλαιο 9 στίχος 11. Ενώ στην αρχή του ιδίου κεφαλαίου βλέπουμε πως «εν τη σοφία σου κατασκεύασας τον άνθρωπο, δηλαδή ο Θεός μέσα από την σοφία που είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού κατασκεύασε τον άνθρωπο και άρα λοιπόν εδώ διαπιστώνεται πως ως σοφία για την Παλαιά Διαθήκη δεν είναι άλλος από τον Υιό και Λόγο του Κυρίου. Η ενυπόστατη σοφία του Θεού βρίσκεται πάντοτε ενωμένη με τον Θεό, γνωρίζει τη βουλή του και συμμετέσχει στη δημιουργία του κόσμου. «Και μετά σου η σοφία, η ιδία τα έργα σου και παρούσα ό,τι πει στον κόσμο». Και βεβαίως η σωτηρία του ανθρώπου επιτεύχθηκε με αυτήν και τη σοφία εσώθημεν. Όλα τα παραπάνω κομμάτια αναφέρονται στην προσευχή του βασιλέα Σολομώντα, όπως αυτή καταγράφεται στο Σοφία Σολομώντος κεφάλαιο 9:2-19. Η παραπάνω λοιπόν προσευχή δείχνει ξεκάθαρα ότι η σοφία είναι ενυπόστατη, είναι πάρεδρος του Θεού και επομένως πρόκειται για τον Λόγο του Θεού. Όταν ερμηνεύσει κάποιος αυτά τα χωρία με βάση την Καινή Διαθήκη, όπου η Καινή Διαθήκη ερμηνεύει την Παλαιά, τότε είναι σε θέση να κατανοήσει ότι η παραπάνω αλήθεια βρίσκει επακριβώς την πραγματοποίησή της στο πρόσωπο του συσσαρκωμένου λόγου, διαπιστώνοντας ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Χριστός δηλαδή, είναι η σοφία του Θεού. Διαβάζοντας τώρα το βιβλίο των παροιμιών του Σολομώντος, εκεί διαπιστώνουμε πως η σοφία του Θεού, δηλαδή ο Λόγος του Θεού, έκτισε την οικία του και τη στήριξε σε 7 στήλους. Κατόπιν ετοίμασε τράπεζα, σφάζοντας τα σφάγιά της και χύνοντας ίνο σε μεγάλο ινοδοχείο. Και κατόπιν κάλεσε τους συνδετημόνες σε αυτή τη μεγάλη τράπεζα, ώστε να μπορούν να φάνε από αυτή, λέγοντας «Έλθετε, φάγετε των αιμών άρτων και πίετε ίνον ον εκέρασα ημίν». Παροιμιών Σολομώντος, κεφάλαιο 9, στίχη 1-6. Το παραπάνω χωρίο αποτελεί μια προφητεία της ενανθρώπισης της σοφίας του Θεού που είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Η πρόσληψη της σαρκός και η θέωσή της, η ίδρυση της Εκκλησίας μέσα στην οποία υπάρχουν τα μυστήρια και βεβαίως το κυριότερο μυστήριο που είναι η Θεία Ευχαριστία. Ο άνθρωπος που συμμετέχει στο μυστήριο και στην τράπεζα αυτή τρώει το σώμα και πίνει το αίμα της οικίας σοφίας, δηλαδή ενώνεται με τον ενυπόστατο Λόγο του Θεού. Από όλες τις παραπάνω βιβλικές αναφορές διαπιστώνουμε ότι για την σκέψη της Αγίας Γραφής ως σοφία του Θεού νοείται το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, άρα ο Υιός και Λόγος του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό πως η μεσοπεντηκοστή η οποία είναι αφιερωμένη στη σοφία του Θεού αναφέρεται κυρίως στο πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό και η μεσοπεντηκοστή θεωρείται δεσποτική εορτή ως σημείο και άξονα αναφοράς το πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού. Σε αυτό το σημείο ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και ας επιστρέψουμε κατόπιν στη ραδιοφωνική μας εκπομπή για να εξετάσουμε το πώς οι πατέρες της Εκκλησίας μας αντιλαμβάνονταν το πρόσωπο της σοφίας και ποια είναι η σημασία της εορτής για τους σημερινούς χριστιανούς.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η ιερά εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου.
0: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στη μεγάλη δεσποτική εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Όπως τονίσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, είναι κατανοητό πως οι περισσότεροι χριστιανοί αγνοούν αυτήν την εορτή. Γι' αυτό και θεωρήσαμε καλό σήμερα να ασχοληθούμε με την εορτή και να δούμε το κυρίαρχο θέμα της, που δεν είναι άλλο από τη σοφία του Θεού, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Υιό και Λόγο του Κυρίου, τον Χριστό. Έχοντας εξετάσει το πώς η Αγία Γραφή θεωρεί τη σοφία του Θεού, τώρα θα εξετάσουμε τις απόψεις των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι ερμηνεύοντας τα προηγούμενα χωρία που αναφέραμε, παρουσιάζουν την σοφία του Θεού διδάσκοντας ότι φυσικά πρόκειται για τον ίδιο τον Χριστό. Ο Μέγας Αθανάσιος, απαντώντας στον Άριο, που έλεγε ότι ο Χριστός ήταν κτίσμα του Θεού και με την πάροδο του χρόνου προέκοψε στην σοφία και χάρη, λέει ότι ούτε υπάρχει προκοπή στο λόγο, ούτε η σάρκα που προσέλαβε ο Χριστός ήταν η σοφία, αλλά η σάρκα έγινε σώμα της σοφίας. Γι' αυτό φυσικά ο ίδιος πατέρας, ο Μέγας Αθανάσιος, τονίζει πως η σοφία δεν ήταν φυσικά δυνατόν να τελειοποιηθεί, αφού η ίδια η σοφία είναι το πρόσωπο του Κυρίου και άρα το ανθρώπινο σώμα τελειοποιείται ακριβώς γιατί έρχεται σε επαφή με τη σοφία. Με αυτόν τον τρόπο δεικνύεται η σχέση που υπάρχει μεταξύ του Χριστού ως Θεού και της ανθρώπινης φύσης του, και το γεγονός ότι όσο ο Χριστός μεγάλωνε σε ηλικία, τόσο φαίνονταν αυτή η τελειοποίηση. Θέλοντας μάλιστα ο Μέγας Αθανάσιος να ερμηνεύσει το χωρίο «Η σοφία νοκοδόμησε αυτήν οίκον», λέει ότι αυτό αναφέρεται στους χριστιανούς που γίνονται ναοί του Αγίου Πνεύματος. Ταυτόχρονα όμως ο Μέγας Αθανάσιος διατυπώνει την αλήθεια πως ο Υιός του Θεού είναι ο Λόγος και η σοφία. Αυτός είναι η φρόνηση και η ζώσα βουλή και σε αυτόν ολοκληρώνεται το θέλημα του Πατρός. Σε άλλο σημείο ο Μέγας Βασίλειος, θέλοντας να απαντήσει στον Ευνομίο, τονίζει πως ο Χριστός είναι η σοφία του Θεού. Δηλαδή σε αυτόν υπάρχει όλη η πατρική δύναμη και επομένως όσα κάνει ο Πατέρας τα ίδια κάνει ο Υιός. Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι πατέρες της Εκκλησίας ερμηνεύουν τα σοφιολογικά χωρία της Αγίας Γραφής μέσα στο πλαίσιο της παρουσίας του Κυρίου ως σοφία του Θεού. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, μιλώντας για τη σοφία του Θεού και δύναμη και δικαιοσύνη εν υπόστατον, τονίζει πως ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος εμφανίζεται ως σοφία του Θεού. Ενώ σε άλλο σημείο ο Άγιος Επιφάνιος λέει ότι ο ενυπόστατος Θεός και Λόγος είναι η σοφία του Πατρός. Από όλα τα παραπάνω κατανοούμε πως η έννοια της σοφίας μέσα στην πατερική διδασκαλία δεν είναι μία αφηρημένη έννοια, δεν είναι μία ανυπόστατη σοφία, αλλά έχει την υπόστασή της στο πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού, μιας και Αυτός είναι η σοφία του Θεού. Η ενανθρώπιση λοιπόν του άσαρκου λόγου προφητεύεται στην Παλαιά Διαθήκη, ενώ υμνείται, δοξάζεται και βιώνεται τελικά στην Καινή Διαθήκη. Ερχόμενοι τώρα στην σημασία που έχει η εορτή της Μεσοπεντηκοστής για τη ζωή του χριστιανού, θα πρέπει να τονίσουμε πως ο άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να γίνει μέτοχος της σοφίας του Θεού, δηλαδή κοινωνός της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, αλλά και του προσώπου του Υιού και Λόγου του Θεού, καλείται να ακολουθήσει τις εντολές του Κυρίου. Ο Λόγος του Θεού διαρθρώνεται σε εντολές οι οποίες κρύβουν μέσα τους την σωτηρία του ανθρώπου. Οι παραπάνω εντολές δεν είναι νομικά κατασκευάσματα οι οποίες περιορίζουν την ελευθερία του ανθρώπου. Οι εντολές τις οποίες ο Θεός δίνει στον άνθρωπο είναι γυμνάσματα αρετής που τον βοηθούν κυρίως να αυξήσουν και την ελευθερία του, αλλά κυρίως την αγάπη του προς τον Θεό. Ο Χριστός ως δημιουργός του ανθρώπου γνωρίζει πολύ καλά σε τι κατάσταση έφερε τον άνθρωπο η αμαρτία. Η δική μας αδυναμία να κατανοήσουμε αυτή τη συνθήκη μας οδηγεί στην
αδυναμία του να μπορούμε να τηρήσουμε και τις εντολές του Κυρίου. Επομένως, οι εντολές του Θεού προϋποθέτουν την ασθένεια του ανθρώπου, μιας και γνωρίζουν με ποιον τρόπο λειτουργεί ο ανθρώπινος οργανισμός και βοηθούν τον άνθρωπο τελικά να φτάσει από την κατάσταση της πνευματικής ασθενείας στην κατάσταση της πνευματικής υγείας. Με τον ίδιο τρόπο τον οποίον λειτουργεί ένας γιατρός, ο οποίος δίνοντας φάρμακα δεν στερεί την ελευθερία στον ασθενή, αλλά τον βοηθά να θεραπευθεί, με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι εντολές του Θεού, οι οποίες σεβόμενες την ελευθερία του ανθρώπου, του δίνουν το δικαίωμα της ελευθερίας και της απελευθέρωσης από την αμαρτία, με στόχο τη θεραπεία της ψυχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα όλων των παραπάνω είναι αυτό το οποίο μας διασώζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος τονίζει πως ενώ εμείς θεωρούμε ότι φυλάμε τις εντολές του Θεού, τελικά τηρώντας το λόγο του Κυρίου, οι ίδιες οι εντολές προφυλάσσουν εμάς. Δηλαδή, τηρώντας τις εντολές του Θεού, ο άνθρωπος προφυλάσσεται από όλους τους εχθρούς ορατούς και αόρατους, οι οποίοι επιβουλεύονται την ίδια του την ζωή. Άρα η διδασκαλία του Χριστού έχει την δυνατότητα να περικλείει μέσα της όλη την ενέργεια του Θεού, η οποία είναι ικανή να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Γι' αυτόν τον λόγο και η Εκκλησία, κατά την τέλεση των ακολουθιών της ή κατά την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, διαβάζει την Αγία Γραφή, τα Ευαγγέλια, τις Επιστολές των Αποστόλων και τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί κατανοεί ότι έχουν τη δυναμικότητα ώστε να ελευθερώσουν τον άνθρωπο από την αμαρτία και να τον θεραπεύσουν τελικά από τα πάθη. Η εορτή λοιπόν της Μεσοπεντηκοστής μας υπενθυμίζει αυτή την επιστροφή μας προς τον Παράδεισο. Μας υπενθυμίζει την ανάγκη σχέσεως με την σοφία του Θεού, η οποία μπορεί τελικά να μας χαρίσει τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος και δια των δωρεών του Αγίου Πνεύματος να θεραπευθούμε από την αμαρτία και από τα πάθη που έφερε η πτώση προς αυτήν. Γι' αυτό το λόγο και τονίζουμε πως η τελειότητα του χριστιανικού βίου είναι η μίμηση του Χριστού. Ο άνθρωπος δηλαδή που θέλει να ζήσει μέσα στο χώρο της Εκκλησίας αγωνιζόμενος είναι αυτός ο οποίος θα πάρει ως υπόδειγμά του τον τρόπο με τον οποίο έζησε ο Χριστός κατά τα χρόνια της δημόσιας παρουσίας του. Φυσικά, όταν μιλάμε για μίμηση του Χριστού δεν εννοούμε την εξωτερική συμμόρφωση με την επίγεια ζωή του Κυρίου, αλλά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο θα έρθουμε σε ενότητα, μέθεξη και κοινωνία με το πρόσωπό του. Η παραπάνω σχέση και κοινωνία με τον Χριστό είναι το γενικό χαρακτηριστικό το οποίο δίνεται σε όλους μας. Έτσι λοιπόν παρατηρούμε πως παρόλο του γεγονότος ότι είμαστε άνθρωποι από διάφορες κοινωνικές καταστάσεις, λεγόμαστε χριστιανοί γιατί ακριβώς το όνομα αυτό είναι η δωρεά του Χριστού σε όλους εμάς. Κατανοώντας αρχικά αυτή τη δωρεά,

ονόματος του Χριστού, δύναμη, σοφία, ειρήνη, απολύτρωση, πρέπει να λάμπουν στη ζωή του χριστιανού. Η μεσοπεντηκοστή λοιπόν ως εορτή δεικνύει ότι ο χριστιανός καλείται όχι μόνο να μιμηθεί τον τρόπο ζωής του Κυρίου, αλλά να αντιπαραβάλλεται η ζωή του με τη σοφία του Θεού. Έτσι λοιπόν θα πρέπει όλη η ζωή του χριστιανού να είναι γεμάτη φως, σύμφωνα με το πρότυπο του Κυρίου «Εγώ ημί το φως», ακριβώς γιατί ο χριστιανός είναι αυτός ο οποίος, ζώντας μέσα σε μια κοινωνία σκότους, όπως είναι η κοινωνία μας δυστυχώς σήμερα, καλείται με το παράδειγμά του να φωτίσει τις ψυχές των άλλων, δείχνοντας ακριβώς όχι το πρόσωπο το δικό του, αλλά το πρόσωπο του Κυρίου, από το οποίο και αντλεί τον φωτισμό για να το μεταδώσει τελικά στον χώρο εργασίας ή στον χώρο στον οποίο ζει. Με αυτό καταλαβαίνουμε ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ονομάζεται χριστιανός, ενώ την ίδια στιγμή όλη η υπόλοιπη ζωή του είναι μακριά από αυτή του την ταυτότητα. Η πίστη του θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και η αποδοχή της παρουσίας του Χριστού τόσο έντονη, ώστε αυτή να διαλάμπει μέσα στη ζωή του. Γι' αυτό ο χριστιανός είναι μέλος του σώματος του Χριστού και πρέπει τελικά όχι μόνο να ομοιάζει με την κεφαλή, αλλά ταυτόχρονα και να συνδέεται με αυτήν. Για να αναγνωρίζεται κάποιος ως χριστιανός, πρέπει να είναι τυπωμένα πάνω στο βίο του οι χαρακτήρες των αρετών που νοούνται με το όνομα Χριστός. Γι' αυτό όσοι έχουν κληθεί από τον Χριστό σε κοινωνία μαζί του και έχουν λάβει τη μεγάλη δωρεά να δεχθούν το όνομά του και να λέγονται χριστιανοί, πρέπει συνεχώς να ελέγχουν τις σκέψεις τους, τους λόγους και τα έργα τους και να βλέπουν αν τελικά η σύμπασα ύπαρξή τους είναι σύμφωνα με το πρόσωπο του Κυρίου ή αν έχουν αλλοτριωθεί κατά κάτι. Γι' αυτό λοιπόν γίνεται κατανοητό πως ο χριστιανός καλείται σε κάθε στιγμή της ζωής του να ελέγχει και να αξιολογεί την πορεία του. Να βλέπει δηλαδή κατά πόσο απέχει από αυτό το οποίο ορίζει το Ευαγγέλιο και κατά πόσο εφαρμόζει την κοινωνία και την σχέση με τον Θεό μέσα στη ζωή του. Όλα τα παραπάνω τα συνοψίζει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ο οποίος τονίζει ότι η τελειότητα του χριστιανικού βίου έγκυται στο να έχει ο άνθρωπος κοινωνία με όλα αυτά τα οποία σημαίνουν το όνομα του Χριστού. Η χριστιανική ιδιότητα λοιπόν δεν είναι απλά ένα χάρισμα, δηλαδή μας την χάρισε ο Θεός αμέσως μετά το βάπτισμα, αλλά είναι μια προσπάθεια άσκησης και αγώνος, αγώνα ο οποίος έχει σκοπό να μας καθαρίσει από τα πάθη και να μας οδηγήσει στην επαφή και την σχέση μας με τον Χριστό. Ο Χριστός φυσικά, επειδή μας αγαπά και επειδή μας θεωρεί παιδιά Του, μας χαρίζει αυτή την δωρεά του Αγίου Πνεύματος και μας δίνει αυτή την δωρεά του ονόματός Του, αλλά εμείς θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόσκληση μέσα από τον πνευματικό μας αγώνα. Η εορτή της Μεσοπεντηκοστής μας θυμίζει ακριβώς αυτή την αλήθεια. Αυτή την αγωνιώδη προσπάθεια του ανθρώπου να φτάσει προς την τελείωση με στόχο κυρίως την επαφή και κοινωνία με τον Θεό, δηλαδή τη σοφία του Θεού τον Χριστό. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στο χώρο της Εκκλησίας κατανοεί ότι τελικά η επαφή του με τον Χριστό είναι το στοιχείο το οποίο θα τον βοηθήσει να θεραπευτεί από τα πάθη, να ελευθερωθεί από την αμαρτία και καθαρός πλέον να δει το πρόσωπο του Χριστού και να μπορέσει να σωθεί διά του φωτισμού. Οι ποταμοί που θα ρεύσουν πλέον μέσα στην κοιλία του, όπως υπόσχεται ο Χριστός, δεν είναι τίποτα άλλο από την χάρη του Παναγίου Πνεύματος που επισκιάζει τον κάθε άνθρωπο ο οποίος είναι σε θέση να δεχθεί την δωρεά του Αγίου Πνεύματος και ως δοχείο καθαρό να γεμίσει από την χάρη του Θεού και να μπορέσει τελικά να οδηγηθεί προς τον Παράδεισο, έχοντας κατά νου πάντοτε πως αυτή η πορεία περνάει μέσα από το πρόσωπο του αδελφού. Μέσα στην ορθόδοξη χριστιανική ζωή τίποτα δεν γίνεται εγωιστικά και μονομερώς. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί μόνος του, ακριβώς γιατί μέσα στην κοινωνία την οποία ζούμε καλούμαστε να αγαπήσουμε τον άνθρωπο που βλέπουμε, δεχόμενοι ότι αυτός είναι εικόνα Θεού.
Αυτήν την αλήθεια.

αλήθεια, την κοινωνιολογική αλήθεια θα λέγαμε, είναι που διακηρύσσει και ο χριστιανισμός μέσα στο σήμερα, δίνοντας να καταλάβουμε ότι όλοι εμείς που είμαστε μέλη της Εκκλησίας έχουμε την ιερή υποχρέωση να αντιμετωπίζουμε τον διπλανό μας ως σεβαστή εικόνα του Κυρίου. Η σχέση μας με τη σοφία του Θεού που είναι ο Χριστός περνάει μέσα από το πρόσωπο του διπλανού μας, ο οποίος διπλανός μας δεν είναι τίποτα παραπάνω από την εικόνα του Θεού μέσα στον κόσμο. Ο Χριστός λοιπόν είναι η ενυπόστατη και πραγματική σοφία του Θεού. Με την ενανθρώπισή Του, τη σταύρωσή Του και την Ανάστασή Του, έδωσε τη δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο να ενωθεί μαζί Του και τελικά να σωθεί, καθαρίζοντας τον εαυτό του από την αμαρτία και ελευθερώνοντάς τον από τα πάθη. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο, κεφάλαιο 3, στίχος 15-18, οι σοφίες μέσα στον κόσμο είναι δύο. Είναι η άνωθεν, η οποία είναι αγνή, ειρηνική, επιοικής, ευπηθής, γεμάτη ευσπλαχνία και αγαθούς καρπούς, καθώς και είναι και η επίγεια, η οποία πολλές φορές είναι ψυχική και δαιμονιώδης. Αυτές τις δύο σοφίες καλείται ο άνθρωπος να ξεχωρίσει. Είναι ανάγκη να ξεχωρίσει ο άνθρωπος τη φιλοσοφία ως σαρκική γνώση με την σχέση που μπορεί να προσφερθεί μέσω της γνώσης του Θεού. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο του Θεολόγο, η άνωθεν σοφία είναι ο ενάρετος βίος τον οποίον καλούμαστε να κάνουμε εμείς και να φέρουμε ως δώρο ενώπιον του Θεού. Ο Θεός είναι πιο καθαρός και λαμπρός και ζητά από μας ως μοναδική θυσία την κάθαρση. Έτσι λοιπόν, κανείς από εμάς δεν πρέπει να παραβλέπει το γεγονός ότι θα πρέπει κατά τη διάρκεια της ζωής μας να προσπαθούμε ώστε να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από όλα εκείνα τα πάθη τα οποία μας δουλώνουν στην αμαρτία. Τελικά είναι προτιμητέα η σοφία των ασήμων μαθητών που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα και σαγίνευσαν ολόκληρη την οικουμένη από την σοφία των κατακόσμων σοφών, οι οποίοι πολλές φορές αντί να βοηθήσουν δημιουργούν περισσότερα προβλήματα. Σοφός δεν είναι εκείνος που είναι σοφός στον λόγο, αλλά εκείνος ο οποίος τελικά μπορεί και μιλά την αρετή και κάνει πράξεις οι οποίες επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία του Υιού και Λόγου του Θεού μέσα στη ζωή του. Γι' αυτόν τον λόγο και η Μεσοπεντηκοστή μας υπενθυμίζει αυτήν την ιερά υποχρέωση που έχουμε, δηλαδή το να ζούμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και να προσπαθούμε κάθε τόσο να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από τα πάθη μας. Ευρισκόμενοι αγαπητοί μου ακροατές ακριβώς στο μέσο της πορείας μας προς την Πεντηκοστή, που είναι 50 μέρες μετά από την εορτή του Πάσχα, είναι ανάγκη να εντείνουμε τον πνευματικό μας αγώνα μέσα στο χαρμόσυνο Τριώδιο, ώστε στο τέλος να βρεθούμε ως καθαρά δοχεία και να μπορέσουμε να βάλουμε μέσα μας την χάρη του Παναγίου Πνεύματος που θα συμβεί κατά την ώρα της καθόδου του στην Εκκλησία. Όλες αυτές οι εορτές που θα συναντήσουμε από την Ανάσταση μέχρι και την Πεντηκοστή έχουν ως κύριο στόχο να μας προετοιμάσουν για το σημαντικό γεγονός της καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Η Μεσοπεντηκοστή λοιπόν ως εορτή είναι το σημείο αναφοράς στη σχέση μας με τη σοφία του Θεού που μας υπενθυμίζει, ξαναλέω, ότι πρέπει να προετοιμαστούμε καταλήλως για να αντιδεχτούμε μέσα μας. Φίλες και φίλοι, η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί, όπου και θα συζητήσουμε αντίστοιχο λειτουργικό θεολογικό θέμα. Μέχρι τότε χαίρετε, Χριστός Ανέστη.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη εκπομπή «Μουσικός ελληνισμός», τραγούδια από τη χώρα των Ρωμιών. Των Ελλήνων θα ακούσουμε σήμερα, τη Ρούμελη. Ρούμελη σημαίνει «η χώρα των Ρωμιών». Την αποκαλούσαν και Ρωμανία. Εξ αυτού ήταν και ο οθωμανικός διοικητικός τίτλος «Ρούμελη Βαλεσί», «Βαλής» δηλαδή της Ρούμελης, που έφερε επιμέρους ο τοπάρχης της περιοχής της σημερινής Στερεάς Ελλάδας μέχρι περίπου την περιοχή της Θεσσαλονίκης στις αρχές της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. Τα τραγούδια της Ρούμελης χάνονται στα βάθη των αιώνων. Κύρια πηγή μαρτυρίας και αποδείξεως είναι τα ακριτικά τραγούδια που σώζονται μέχρι και σήμερα στα χωριά της. Πολυσύνθετα αφηγηματικά τραγούδια που εξιστορούν γεγονότα και καταστάσεις, ένα εκ των οποίων αναφέρεται στο χτίσιμο της Κωνσταντινούπολεως από τους Αγγέλους. Το τραγούδι αυτό είναι από το χωριό Νέα Πάτρα, όπως την έλεγαν παλαιότερα την Υπάτη Φθιώτιδας. «Σύντασε θεμελιώνανε οι αρχάγγελοι την πόλη, ποτάγιον όρο στον Ηρώ και από την Αθήνα χώμα και από τα Ιεροσόλυμα πέτρες και κεραμίδια. Σαν χτίσαν και αποχτίσανε και βγήκανε στην άκρη, θρονιάσανε τη δέσποινα κυρά να διαφεντεύει. Θαμεύονταν, ξιαστέκονταν το πώς να την ειπούνε, πόλη Κωνσταντινούπολη του Κωνσταντίνου η πόλη». Για τα σημερινά μας τραγούδια ανατρέχουμε στο αρχείο του Κέντρου Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής μας Μουσικής, Σίμωνος και Αγγελικής Καρά. Το τσάμικο αυτό ακούμε από τους πατέρα Δημήτριο Καραγιάννη, Δημήτριο Παπαπαναγιώτου, Κωνσταντίνο Στεριόπουλο, Εκατερίνη Καραγιάννη, Αθανασία Κοντογιώργου και Μαρία Στεριοπούλου. Παίζουν η μουσική κλαρίνο Σπυρίδων Ζαγκανάς, βιολί Βασίλειο Ζαγκανάς και λαούτο Σταύρος Ανδριανός.

σαν κίνησαν τρεις λιγερές να πάνε στα περιβόλια, στο δρόμο που πηγαίνανε, στη στράτα που διαβαίναν, να πάντησαν πρωτομαγιά το Μάι με τα λουλούδια. «Γεια σου, χαρά σου, Μάι μου, καλώς τις μαυρομάτες. Τώρα νομάει κι άνοιξη, τώρα το καλοκαίρι, τώρα κι ο ξένος βούλεται, στον τόπο του να πάει. Νύχτα σελώνει τάλογο, νύχτα το καλυγόνι. Θέλει να πάει ο παγαπά, όπου έχει μια αγάπη. Φοβάται τα στενώματα, τους καστροφυλαχτάδες. Στο κάστρο φλάν 32, στο παραπάν 40. Και εκεί κοντά στη λιγερή φυλάν 3 λιοντάρια. Τρεις λέοντες, τρεις δράκοντες, 3 χρυσά γεράκια. Και ο νιός ήταν εφρόνιμος, ήταν γραμματισμένος. Ρίχνει τους πλάνους στα θεριά, περδίκια στα γεράκια. Και πήγε και κροτάλησε στις λιγερείς την πόρτα. Άνοιξε πόρτα της Ξανθής, Ξανθής και Μαυρομάτας, πόρτα της Γαϊτανόφριδης και της Ξανθομαλούσας. Ποιος είναι αυτός που κροταλεί στην ειδική μου πόρτα? Εγώ είμαι αυτός που σ' αγαπά και σε φιλούσα πρώτα. Κλωτσιά δίνει της πόρτας της, όξι ήταν, μέσα μπαίνει. Στα χέρια του την άρπαξε, στο γόνα την καθίζει. Και στα βρωτά τη φίλησε, στα μάτια και στα χείλη. Ήταν τραγούδι του ακριτικού κύκλου σε ρυθμό Καλαματιανό. Τραγούδησε ο Αλέκος Μόσχος. Έπαιξαν η μουσική κλαρίνο Βασίλειος Μπατζής, βιολί Νικόλαος Τζιβάρας, λαούτο Απόστολος Πούλιος και Χριστόδουλος Ζούμπας. Από τα βάθη της Καπαδοκίας μέχρι τα Ιόνια νησιά και από τη Μακεδονία και τις περιοχές του Ευξήνου Πόντου μέχρι την Κρήτη και την Κύπρο λέγονται μέχρι τις ημέρες μας αυτά τα αφηγηματικά άσματα αναφερόμενα στα κατορθώματα των ακριτών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η λαϊκή μούσα έπλεξε μύθους των οποίων οι περισσότεροι είναι κληρονομημένοι από την αρχαιότητα, παραθέτοντας τους πόθους και τα ιδεώδη του ελληνικού έθνους, διότι σε αυτό το έθνος συμβολίζεται η μακραίωνη και άλικτη πάλη του ελληνικού κόσμου ενάντια στους Οθωμανούς. Συνέχεια των ακριτικών τραγουδιών είναι τα ιστορικά τραγούδια που με τη σειρά τους έρχονται να σώσουν γεγονότα που ίσως να μην μπορέσει κάποιος να ερευνήσει σε ιστορικές πηγές. Αρκετές λεπτομέρειες μας δίνουν τα τραγούδια αυτά, όπως το επόμενο καθιστικό που θα ακούσουμε. Αναφέρεται στο τέλος της πολιορκίας του Μεσολογγίου, της ιεράς αυτής πόλεως που έπεσε ηρωικά και έκανε τη λαϊκή μούσα να μυρολογήσει. Ένα Σαββάτο από βραδιού, ανήμερα Λαζάρου, επέρασα από τα Αντιλικό και από το Μισολόγγι και άκουσα ντρίκια κλάιματα, γυναίκια μυρολόγια. Δεν κλαίνε για το σκοτωμό, δεν κλαίνε για το φόνο. Μον κλαίν που σώσαν το ψωμί και η πείνα δεβαστιέται. Εννοείται ότι αναφέρεται στη νύχτα της 10ης Απριλίου, ξημερώματα της 11ης του 1826, όπου πολιορκημένοι στρατιώτες και άμαχος πληθυσμός πραγματοποίησαν την έξοδο όταν η άμυνα απέναντι στα τουρκικά και αιγυπτιακά στρατεύματα είχε χαθεί λόγω εξάντλησης τροφίμων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο λαός, που παρουσιάζεται ως διαβάτης στο τραγούδι, δεν πτωήθηκαν καθόλου από τον χαμό διαφόρων οπλαρχηγών και του απλού λαού, παρά μόνο του ότι δεν είχαν τροφή για να συνεχίσουν τον αγώνα. Οι Έλληνες, πανέτοιμοι για την μεγάλη έξοδο, μετέλαβαν των αχράντων, αθανάτων και φρικτών μυστηρίων του Χριστού και πραγματοποίησαν την έξοδο, η οποία συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα γεγονότα της παγκόσμιας στρατιωτικής ιστορίας. Χιλιάδες σφαγιάστηκαν και εχμαλωτίστηκαν. Μόνο 1500 κατάφεραν να σωθούν. Ακούμε στο τραγούδι τον Αλέκο Μόσχο, παίζουν οι μουσικοί κλαρίνο Βασίλειος Μπατζής, βιολί Νικόλαος Τζιβάρας, λαούτο Απόστολος Πούλιος και Χριστόδουλος Ζούμπας.

πανηγυράκι γίνεται ψηλά στον Άι Γιώργη. Το πανηγύρι ήταν πολύ και ο τόπος ήταν λίγος. Βαστάει ο δράκος το νερό, διψάει το πανηγύρι. Σκάσαν οι μούλες για νερό και τα στοιχιά απ' τη δίψα. Και αυτά τα αλιανομούλαρα επέσανε για ψόφο. Τρεις λιγερές συνάχτηκαν να πάνε να πούν του δράκου. Αμπόλα δράκομ το νερό να πιει το πανηγύρι. Βάλαν τις μπόλες ανοιχτά και στα μαλλιά τους μόσχο, κρεμάσαν και τα αρμάθια τους ως την ποδιά τους κάτω. Από βραδύ στιμάστηκαν το δράκο να ανταμώσουν και την αυγούλα με δροσιά στον Παρνασσό τραβάνε. Στη γούρνα σαν ροβόλησαν μπροστά ένας καβαλάρης. Κρατούσε και στο χέρι του ολόχρυσο κοντάρι. Τώρα ο δράκος μούγκρισε και βγήκε από τη σπηλιά του και με τη γνώμη σκέφτηκε και με το νου του λέει «Καλό στο γιώμα πόρχεται, καλό στο κολατσιό μου». Τις λιγερές αγνάντεψε και τρέχει να τις φάει. Μα ο καβαλάρης χύμιξε και τον ποδοπατάει. Του δράκου κακοφάνηκε, πολύ του βαριφάνει. Τυλίγεται στο άλογο, με λύσα πολεμάει, να καταπιεί το άλογο μόλο τον καβαλάρη. Βγάζει φωτιά από το στόμα του, ουρλιάζει και μουγκρίζει. Μα με τις τρεις τις κονταριές ο δράκος ξεψυχάει και ο καβαλάρης άφαντος με τον ψαρί του πάει. Κυλάμια αναστέναξε του βρόντου η θηχατέρα. Πάει απολάει το νερό να πιει το πανηγύρι. Κάμαν σταυρό οι λιγερές στον Άγιο Ταξαντάμα και πάλι πίσω γύρισαν να πάνε στο πανηγύρι. Ήβραν αρνιά να ψένουνε κρυάρια σουβλισμένα. Κι γέροι σέρναν το χορό ξοπίσω παλικάρια και παραπίσω λιγερές κοντά με τους λεβέντες. Συρτώ στα τρία από την Αράχοβα τραγούδησε ο Λουκάς Αποστόλου, κλαρίνο έπαιξε ο Γεώργιος Παπαλεξανδρής, βιολί ο Απόστολος Γκαραβέλης, λαούτο ο Απόστολος Καραγιάννης. Ένα από τα πολλά τραγούδια που αναφέρεται στο δρακοντοκτόνο Άγιο Γεώργιο. Συνεχίζουμε με Τσάμικο. Κάτω στον κάμπο τον πλατή είναι ένα πράσινο δεντρί. Στη ρίζα βγαίνει ένα νηρό και στην κορφή χρυσό σταυρό. Πάντα κορίτσια για νηρό και κάμουν όρκο στο σταυρό. Όπου έχει δύο αγαπητικές θέλει 40 μαχαιριές. Και όπου έχει τρεις και τέσσερις θέλει 44. Όπου έχει μια και μαναχή να ζήσει και να τη χαρεί. Και όπου δεν έχει και καμιά ντέρτη δεβάνει στην καρδιά. Ακούμε τους μουσικούς στο κλαρίνο Βασίλειο Μπατζή, στο βιολί Νικόλαο Τζιβάρα και στο λαούτο Απόστολο Πούλιο και Χριστόδουλο Ζούμπα. Τραγουδάει η Ελένη Λιάπη Αναδιώτη. Είναι τραγούδι της αγάπης από τον Κονιάκο Δωρίδος.

0: Εκτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Έχουμε επισημάνει και παλιότερα ότι τα ρουμελιώτικα τραγούδια παρουσιάζουν ομοιότητες με αυτά του Μοριά, με αποτέλεσμα κάποιες φορές το ευρύ κοινό να μην μπορεί να αναγνωρίσει που ανήκουν. Το φαινόμενο αυτό είναι έντονο διότι στα πανηγύρια του παλιού καιρού οι άνθρωποι ζητούσαν από τις τοπικές ζυγές να παίξουν τραγούδια που ακούγονταν και στο Μοριά και στη Ρούμελη. Μουσικές επιδράσεις. Παραδείγματος χάρη, το Μαριόλικο σε ρυθμό τσάμικο χορεύεται και στις δύο περιοχές χωρίς να ξέρουμε ποια τελικά το διεκδικεί. Διαφορές βέβαια εντοπίζονται στα ποιητικά κείμενα και σε ρυθμούς. Οι ρουμελιώτικοι γλωσσικοί ιδιωματισμοί διαφέρουν από τους μοραΐτικους. Ως προς τους ρυθμούς, στη Ρούμελη ο συρτός στα τρία είναι πιο συνηθισμένος. Στο Μοριά σπανίζει. Είναι συγκεκριμένα τα τραγούδια που είναι θεμελιωμένα σε αυτό το ρυθμό. Κατά τα άλλα, τσάμικοι, συρτοί, καλαματιανοί, καγγέλια, πατινάδες και καθιστικά τραγούδια χαρακτηρίζουν και τη μουσική παράδοση του τόπου. Οι ήχοι που κυριαρχούν είναι ο πρώτος και ο πλάγιος του τετάρτου χρωματικός. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σίμων Καράς, τους ρουμελιώτες τους διακρίνει η ειλικρίνεια, η σταθερότητα και το άδωλο του χαρακτήρος τους. Οι παλαιοί θα θυμούνται τη φράση «Η Ρούμελη τη λεβεντιά και ο Μοριά στη γνώση». Γι' αυτό τα δημιουργήματά τους σε μεγάλο βαθμό εμφανίζουν φιλελεύθερο και ανυπότακτο φρόνημα. Πάμε τώρα να ακούσουμε το συρτό στα τρία «Λαγκάδι ξηρολάγκαδο με την κατεβασιά σου, ποτέ δεν σε θυμήθηκα να κατεβάζεις τόσο. Σέρνεις λιθάρια κούτσουρα, δέντρα ξεριζωμένα, σέρνεις και μια γλυκομιλιά, τα μήλα φορτωμένη. Και ανάμεσα στους κλόνους της δύο δέλφια αγκαλιασμένα». Στο κλαρίνο είναι ο Κωνσταντίνος Κούρος, στο βιολί ο Παναγιώτης Ρούμπος και λαού το τραγούδι ο Ιωάννης Μάκας.

ακούσαμε από την Ελένη Λιάπη Αναδιώτη καθιστικό ιστορικό τραγούδι από τον Κονιάκο Δωρίδος. Έπαιξαν η μουσική κλαρίνο Βασίλειος Μπατζής, βιολί Νικόλαος Τζιβάρας, λαούτο Απόστολος Πούλιος και Χριστόδουλο Ζούμπας. Συχνολαλούνε τα πουλιά της άνοιξης στα ειδόνια, συχνολαλεί μια πέρδικα, το λέει μυρολόι. Πάνε γερότη στον Μπασά, πάνε κοντζαμπασίδες, πάνε τα Ζουσμανόπουλα, ο Μίτσος και ο Γιαννάκης. Ο Γιάννης πάει τα φλουριά και ο Μίτσος την Ηλέγγη, την Ελένη δηλαδή. Στα Γιάννενα ξαγνάντιασαν, στα Λιπασά την πόρτα. Πασάμ δεν παίρνεις τα φλουριά να αφήσεις την Ηλέγγη. Νιγώ δεν θέλω τα φλουριά, μον θέλω την Ηλέγγη. Για να την έχω συντροφιά, για να την έχω τέρι. Γιαννάκη, τι παλάβωσες και πήρω νους αέρα και χάλασες τρία χωριά και ένα κεφαλοχώρι. Έφτεξα φέντη με έφτεξα και να με συμπαθήσεις. Αν είναι για συμπάθισμα θέλω να σε συμπαθήσω. Και αν είναι και για κρέμασμα, εγώ θα σε κρεμάσω. Αναφέρεται στους γιους του Κωνσταντίνου Σουσμάνη, Δημήτριο και Ιωάννη. Ο Κωνσταντίνος Σουσμάνης ήταν αρματολός των Κραβάρων. Στα 1770, στη διάρκεια των Ορλοφικών, ενεπλάκησε διαμάχη με τον αρματολό Λωρί. Αυτός είχε αρματολίκη στο Λιδωρίκι. Οι μεταξύ τους διαμάχες τους οδήγησαν στο θάνατο και τελικώς στη σφαγή των χωριών των Κραβάρων και της Δωρίδας από Τουρκαλβανούς. Και το επόμενο καθιστικό που ακολουθεί είναι ιστορικό. Αναφέρεται στο θάνατο του κλέφτη Λάμπρου Μασούρα. «Να μαν πουλί να πέταγα, να πέταγα τα ψήλου, να γνάντευα τη Λεπενού και τη γραμμένη πλάκα». Η γραμμένη πλάκα είναι βουνό της Βόρειας Λεπενούς. «Πού είναι λιμέρια κλέφτικα, πού είναι χορταριασμένα, λιμέρια πού είναι κλέφτες σας, πού είναι οι καπεταναίοι, το Λάμπρο Μασούρα ευάρεσαν». Τραγουδάει ο Βελισάριος Καραγκούνης, παίζουν κλαρίνο ο Νικόλαος Σταυρόπουλος ή αλλιώς Αράχοβας, βιολί Παναγιώτης Κουλουκούρας και λαούτο Θεοφάνης Κοκκόνης.

Βιλούχη μου πιντάμορφο και οξιά ζωγραφισμένη, λιώσει τα χιόνια γλίουρα, να χουρταριάσει τόπους. Να βγουν οι βλάχοι στα βουνά, να βγουν και οι βλαχοπούλες. Ήταν το τσάμικο που ακούσαμε από τον Ιωάννη Μάκα. Στο κλαρίνο ήταν ο Κωνσταντίνος Κούρος, στο βιολί ο Παναγιώτης Ρούμπος. Ένα τραγούδι που ο λαϊκός ποιητής απευθύνεται στο Βελούχη, στον Τυφριστό δηλαδή, το βουνό, παρακαλώντας να λιώσουν τα χιόνια γρήγορα, να ανθίσουν οι όμορφες πλαγιές του, ώστε να έρθει η άνοιξη και οι λεβέντες και οι λιγερές να βγουν στα βουνά. Σκεφτείτε πόση ζωή είχαν τα βουνά τότε. Ο άνθρωπος που βρισκόταν κοντά στη φύση, τριγυρίζοντας στα βουνά καβάλα στάλογα, πόσο πίσω τελικά μπορούν να μας γυρίσουν αυτά τα τραγούδια. Η εκπομπή μας σήμερα μετέδωσε τραγούδια της Ρούμελης από το αρχείο του αειμνίστου δασκάλου της εθνικής μας μουσικής, Σίμωνος Καρά. Τολμώ να πω με κάθε συνέστηση ευθύνης πως αν δεν υπήρχε ο Σίμων Καράς και εννοείται η σύζυγός του Αγγελική, ένα μεγάλο μέρος της δημοτικής μας μουσικής θα είχε χαθεί. Τα εναπομείναντα δημοτικά τραγούδια που θα υπήρχαν θα ήταν μόνο ποιητικά κείμενα και αυτά σε ξεχασμένες ανθολογίες σκονισμένων βιβλιοθηκών. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Γεια σας!

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
2: Πόσο αξίζει ένα λεπτό.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ενελήλυθα, ή να πάσο πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Πάντα υπάρχουν στις πρώτες ανάσες τούτης εδώ της εκπομπής να φανερώνουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος. Από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας, στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Να συγκετεύσουμε την αιτία αυτής της παρατηνόμενης ευσπλαχνίας, αυτής της μακροθυμίας του Κυρίου μας, την κυρία Θεοτόκο, με τα λόγια του Θεοκτίστου μοναχού του Στουδίτου: «Εκ νεότητός μου πάναγνε φωτοτόκε, τες ειδονές ρερίπομαι, της δικαιοσύνης ήλιον τεκούσα Χριστόν, φωτίσου νυν φώτισον, την αμαυρωθήσαν καρδίαν μου». Να δεχθεί η δέσποινά μας τις ηκεσίες μας και αυτές να τις προσάγει στον Υιό και Θεό της. Να λυθούν οι περιστάσεις όλων αυτών που προστρέχουν στη μεσητεία της, και έτσι να συντριβούν οι μηχανίες, να καταβληθεί το θράσος των οπλιζωμένων αθέων κατά των δούλων σου. Το θυμάστε εκείνο το Θεοτοκείο από την προηγούμενη μας εκπομπή. Μεσούσεις της ημέρας, μεσούσεις της ημέρας. Εμείς κλείνουμε σφιχτά ερμητικά τα μάτια μας και αρνούμαστε το φως, που είναι όμως πάντα εκεί και προσμένει να μας γεμίσει με τις ευεργετικές του, τις λυτρωτικές του ιδιότητες. Ας ευχηθούμε λοιπόν και σήμερα όλοι όσοι βρισκόμαστε αυτήν εδώ την ώρα σε αυτήν την ραδιοφωνική συναλληλία, να ανατείλει στις ψυχές όλων μας το φως του Χριστού μας, να τις περιβάλλει και να τις ντύσει με τα όπλα του, τα όπλα του φωτός, και ας περιπατήσουμε ενός εν φωτί και η μέρα ευσχημόνος σου.

Μια-μια κυλούν οι μέρες, κυλούν οι εβδομάδες, οι κατανυκτικές της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και ήδη πλησιάζουμε ώστε να βλέπουμε τον Γολγοθάνα φωτίζεται με τις λυτρωτικές ακτίδες της παμπόθη της Ανάστασης. Να σας ευχαριστήσουμε που σε αυτό το οδηπορικό, το ανηφορικό οδηπορικό, βρίσκεστε μαζί μας και μας στέλνετε παντιοτρόπως την ενισχυτική σας, την ανυπόκριτη αγάπη σας. Προσπαθούμε και εμείς να την ανταποδίδουμε. Ευχές πολλές σε όλους όσοι ακούν, ιδίως τις νυχτερινές ώρες, οι άνθρωποι της μοναξιάς, της οδύνης, μα και της ελπίδας. Σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα, στα αιρτζιανά του Θεού και φροντίζουν ώστε το σήμα του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο. Σε όλους όσοι μας βοηθούν σε αυτήν την προσπάθεια με τις παραμέτρους που υπάρχουν στο ομότιτλο ιστολογιό μας, εκεί θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης της εκπομπής, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια των εκκλησιαστικών σταθμών, των Ιερών Μετροπόλεων της χώρας μας που έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους και μας φιλοξενούν. Θα βρείτε αρχείο τόσο προσφάτων όσο και παλαιότερων ετών με εκπομπές και πολλές οπτικοποιημένες στο διαδίκτυο. Σε αυτό το ιστολόγιο θα βρείτε επίσης και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, έτσι όπως περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι.

πόσο αξίζει ένα λεπτό. Αν ξαναγύριζα τον χρόνο πίσω, δεν θα άλλαζα τίποτα. Δεν μετανιώνω για κάτι. Θα έκανα ακριβώς τα ίδια. Τώρα που το σκέφτομαι, ίσως να μην χώριζα στον τρίτο μου γάμο. Αλλά όχι, με βεβαιότητα το λέω, τίποτα δεν θα άλλαζα. Δεν είναι λόγια δικά μας αυτά. Είναι απόσπασμα από μια συνέντευξη διασήμου ηθοποιού σε εφημερίδα. Δεν έχει σημασία σε ποια και πότε. Σίγουρα τα έχετε κι εσείς διαβάσει, ώστε να πιστοποιείτε ότι όντως βγήκαν από το στόμα κάποιου, και μακάρι να ήταν μόνο ένας αυτός. Είμαστε σίγουροι λοιπόν ότι τα ίδια λόγια, ίσως σε κάποιες μικρές παραλλαγές, τα έχουμε ακούσει ή διαβάσει σε πάμπολες συνεντεύξεις, εξομολογήσεις εντός εισαγωγικών διασήμων ή και σε διαλόγους ασήμων συνανθρώπων μας, αδελφών μας. Και για να μην απομακρυνθούμε από το δικό μας αυτοείδωλο, πόσες φορές δεν έχουμε ξεστομίσει ή σκεφτεί κάτι πανομοιότυπο. Μπορεί να μην είπαμε ακριβώς αυτά τα λόγια, αλλά κάτι πανομοιότυπο για τον μέχρι τώρα βίο μας. Αναπολύσεις, νοσταλγίες. Νοσταλγίες για χρόνους παιδικούς, εφηβικούς, νεανικούς. Χρόνους ωριμότητας. Τι ωραία που ήταν τότε. Τι καλά που περνάγαμε. Κάναμε και τις τρέλες μας. Νέοι ήμασταν. Νέοι ήμασταν τότε. Πότε θα τα ζούσαμε. Τώρα. Τώρα καλή ψυχή. Μόνο το τελευταίο ας κρατήσουμε. Αυτή την ευχή που οι περισσότεροι την δίνουν με μια χιουμοριστική, σαρκαστική διάθεση, περιμένοντας κάποιον να διαψεύσει ότι πέρασαν τα χρόνια και να μας πει: άντε βρε, εσύ ακόμα καλά κρατάς, νέος άνθρωπος να λες τέτοια πράγματα. Καλή ψυχή. Εσένα βράζει ακόμα το αίμα σου. Δεν γέρασες. Έχεις χρόνια μπροστά σου. Και έτσι πάει και το καλή ψυχή που έστω και προσχηματικά βγήκε από το στόμα μας. Πάμε για άλλα τώρα, λέμε. Νέες σελίδες στο βιβλίο της ζωής. Ποιος όμως το κρατά αυτό το βιβλίο? Μας έρχεται εκείνο το υπέροχο από την Οδή, του κανόνου στο ακαθίστου ύμνου. Χαίρε ο τόμος ενώ, δακτύλο εγγέγραπτε, πατρός ο λόγος αγνή, ον οικέτευε, βίβλο ζωής τους δούλους σου καταγράψε, Θεοτόκη. Ποιος το κρατά, το βιβλίο της ζωής? Το βιβλίο της ζωής το μεγάλο. Και ποιοι είναι αυτοί που συμπληρώνουν κατά το επίγειο πέρασμα του καθενός αυτό το βιβλίο? Το έχουμε σκεφτεί ποτέ αυτό? Ο Χριστός μας, μα και ο Μισόκαλος με τις σκοτεινές του δυνάμεις, καταγράφουν συνεχώς και τα αγαθά και τα ολέθρια για την ψυχή έργα μας. Συνεχής καταγραφή. Και για αυτήν την καταγραφή δεν υπάρχει παραγραφή. Όσα χρόνια και αν κυλήσουν, όσο και να πιστεύουμε ότι τότε που κάναμε τις τρέλες μας τις νεανικές, που μπορεί να έχουν μέσα αυτές οι τρέλες και φρικτά ανουσιοργήματα, μια έκτρωση ας πούμε, Όσα χρόνια, και αν έχουν περάσει από τότε, 30, 40, 60, 70, 1 τρισεκατομμύριο, δεν υπάρχει παραγραφή.
εξακολουθεί ανεξίτηλη να είναι η καταγραφή. Ο μισόψυχος βέβαια συνέχεια θα μας ψιθυρίζει ότι τότε δεν ήξερες, δεν υπήρχε κανείς να σου πει το σωστό, ότι δεν σας τα είπανε και οι παπάδες και οι δεσποτάδες και άλλα τέτοια γνωστά. Και εσύ αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, επαναπάβεσαι και ακόμα κι αν εξομολογείσαι, αυτά δεν τα λες. Γιατί ντρέπεσαι. Ντρέπεσαι τώρα να τα φανερώσεις, μήπως και τσαλακωθεί το προφίλ του ευσεβούς, του καλού χριστιανού που μέχρι τώρα κανείς δεν το αμφισβήτησε. Κι έτσι κρατιούνται τα καταγεγραμμένα και ουχή παραγεγραμμένα, να τα βαστούν οι δαίμονες τότε που θα τελωνιστεί η ψυχή. Και θα τα φέρνουν εκείνα τα παλιά μπροστά μας και θα απαιτούν δικαιοσύνη. Και τότε, αχ Θεέ μου, εκείνη την ώρα, εκείνη την ώρα θα εκλιπαρούμε, αδελφοί μου συναμαρτωλοί. Θα οικετεύουμε για κάτι που τώρα μας φαίνεται ασήμαντο, ελάχιστο ουτιδανό. Θα παρακαλάμε να μας δοθεί ένα λεπτό μόνο. Να κατεβούμε στη γη για να φωνάξουμε το ήμαρτον.

παρακαλάμε να μας δοθεί ένα λεπτό μόνο. Γιατί μέσα σε ένα λεπτό μπορούμε μέσα στο εξομολογητήρι να αποθέσουμε στο πετραχύλι του πνευματικού όλες μας τις αμαρτίες. Χωρίς ασήμαντες λεπτομέρειες, φθηνές δικαιολογίες, στρογγυλέματα χωρίς προφάσεις. Πόρνευσα, μίχευσα, σκότωσα, έκλεψα, ατίμασα, κατέκρινα, αδίκησα. Τον Χριστό δεν αγάπησα. Ό,τι καταγράφεται, ναι, δεν παραγράφεται, μα λυτρωτικά διαγράφεται. Πόσο κράτησε αυτό το σπαρακτικό ήμαρτον. Είναι υπεραρκετό ένα λεπτό. Ένα λεπτό ειλικρινούς μετανοίας. Έλεγε ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου, ο κύριος Δημήτρης ο Παναγόπουλος, να έχουμε όλη την ευχή του. Να ρωτάμε τον Θεό κάθε που ξημερώνει και κάθε που νυχτώνει. Γιατί μας αξιώνει να ξημερώνουμε και να νυχτώνουμε. Γιατί. Γιατί κάτι προσμένει από εμάς. Δεν μας αφήνει ζωντανούς γιατί μας έχει ανάγκη, είναι ανενδεής ο Θεός. Για το συμφέρον της ψυχής μας, τούτες τις στιγμές που επικοινωνούμε, αδελφοί μου, για το συμφέρον της ψυχής μας, αυτήν εδώ την στιγμή ανασένουμε. Για το συμφέρον της ψυχής μας, μας κρατά ζωντανούς ακόμα. Για να σωθούμε, για να φωνάξουμε το ήμαρτον τώρα. Γιατί τώρα το έχουμε αυτό το λεπτό, το τόσο λυτρωτικό, μας δόθηκε και σήμερα. Ό,τι κι αν έχουμε πράξει, την μεγαλύτερη, την ιδεχθέστερη αμαρτία του κόσμου, μας δόθηκε αυτό το λεπτό. Πόσο αξίζει άραγε. Το έχουμε ποτέ εκτιμήσει? Ας ρωτήσουμε τα πλήθη των αμετανοήτων. Στην κόλαση δεν πάνε οι αμαρτωλοί, μα οι αμετανόητοι. Ας ρωτήσουμε τα πλήθη των αμετανοήτων, λοιπόν, που δεν μπορούν να αντικρίσουν το φως του Χριστού μας. Πόσο αξίζει ένα λεπτό πάνω στη γη? Πόσο αξίζει?

Θα διαβάσουμε λόγια και ιστορίες ανθρώπων που εκτίμησαν και μπορούν να απαντήσουν στο ερώτημα που έθεσε ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Ξεκινάμε με ένα απόσπασμα από μια επιστολή ενός πρώην νεκρού και αναστημένου. Έτσι τον αποκάλεσε τον άσωτο Υιό ο σπλαχνικός πατέρας. Και αυτός ο άνθρωπος πλέον ζει ελεύθερος, αν και καταδικασμένος, σε ισόβια κάθερξη. Προφυλακίστηκα στις φυλακές του Κορυδαλού. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε να ξετυλίγεται το σχέδιο της αγάπης του Θεού για τη σωτηρία μου. Πόσες φορές αναρωτήθηκα μέσα από την καρδιά μου, γιατί σε μένα, γιατί σε μένα Θεέ μου. Και μη σας φανεί παράξενο. Την πήρα την απάντηση και την έχω μέσα από το βιβλίο του Θεού, την Αγία Γραφή. Τον Θεό μας τον απασχολεί σοβαρά και μόνιμα η αιωνιότητα. Πού και πώς θα την περάσουμε. Θα είμαστε μαζί Του εις την αιώνια απώλεια. Οι συνθήκες αυτής της ζωής, που είναι μικροί και ασήμαντοι, δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία όσο η αιώνια ζωή που είναι μόνιμη, που δεν αλλάζει και που εξαρτάται από την στάση μας απέναντι στην αγάπη του Θεού εδώ κάτω, σε αυτή τη ζωή. Κάποιο πρωί στις φυλακές του Κορυδαλού σηκώθηκα νωρίς, πήγα στη βιβλιοθήκη και έψαξα να βρω μια Καινή Διαθήκη. Την επόμενη μέρα έκανα αίτηση στον διευθυντή των φυλακών για να μου δώσει άδεια να πηγαίνω κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Ήδη είχε αρχίσει ο Θεός να δουλεύει έντονα μέσα στην καρδιά μου, να με αλλάζει, να με φέρνει κοντά Του. Δεν θα ξεχάσω τη στιγμή που γονάτισα μόνος μου στο κελί μου επάνω στις σελίδες της Καινής Διαθήκης και ζήτησα με μετάνοια, ταπείνωση και πίστη ο Κύριος να με συγχωρέσει για όλη την αμαρτωλή ζωή μου και να μην με εγκαταλείψει. Θυμάμαι, ένιωσα μέσα μου τη φωνή του Κυρίου να με βεβαιώνει. Σήκω παιδί μου και προχώρα. Εγώ σε έπλυνα με το αίμα μου και σε καθάρισα και θα είμαι δίπλα σου όλες τις ημέρες της ζωής σου. Ήταν η πρώτη μου συνάντηση με τον Ιησού Χριστό. Έτσι με αντιμετώπισε η αγάπη Του. Ήρθε μέσα μου ειρήνη και ανάπαυση, ενώ εγώ δεν μπορούσα να εξηγήσω πώς έγιναν όλα αυτά στη ζωή μου. Ενώ πριν ζούσα μέσα στη στενοχώρια και το άγχος, ξαφνικά έφυγε όλο το μεγάλο αυτό βάρος από την καρδιά μου. Στο μεταξύ εγκρίθηκε η άδεια και άρχισα να πηγαίνω κάθε Κυριακή στην εκκλησία των φυλακών. Ο Κύριος συνέχιζε να μου μιλάει, να με βεβαιώνει, να με ενισχύει μέσα στην καρδιά μου. Είχα δύο φωτογραφίες των παιδιών μου μέσα στο σάκο που μου είχε στείλει η γυναίκα μου, όμως δεν τις έβγαζα γιατί πονούσα και στενοχωριόμουν πάρα πολύ. Είχα να τις δω περίπου 4 μήνες. Διαβάζοντας την Αγία Γραφή και με την ηρεμία που έφερε ο Κύριος στη ζωή μου, άρχισα να νιώθω μεγάλη ανάγκη να δω τις φωτογραφίες των παιδιών μου. Τις έβγαλα και τις άφησα δίπλα στο κομωδίνο μου για να τις βλέπω. Ήταν μεγάλος ο πόνος μου για την οικογένειά μου που ήταν μακριά. Την ίδια μέρα, διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη, συνάντησα το μέρος που επιγράφεται «Ο Ιησούς ευλογεί τα παιδιά». Αμέσως έπεσε το μάτι μου στις φωτογραφίες των παιδιών μου και γονάτισα και είπα: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου, με πίστη και ευγνωμοσύνη στον Θεό». Σηκώθηκα από τα γόνατα με χαρά, παρηγοριά και δύναμη που μου έδωσε ο Κύριος στην ψυχή μου. Όσους ρωτούν και αμφιβάλλουν αν ο Θεός ακούει, ασχολείται, ενδιαφέρεται για εμάς, μπορώ να τους βεβαιώσω με τη δική μου την περίπτωση και τη δική μου τη ζωή ότι και ακούει και ασχολείται και ενδιαφέρεται προσωπικά και καθημερινά για τον καθένα μας, για τη ζωή μας. Είναι ένας Θεός ζωντανός, προσωπικός, παντοδύναμος, γεμάτος αγάπη, καλοσύνη, κατανόηση και συγχωρητικότητα για κάθε αμαρτωλό άνθρωπο. Στην εκκλησία των φυλακών πήγαινα κάθε Κυριακή από τους πρώτους με μεγάλη προθυμία. Κάποια Κυριακή ζήτησα να εξομολογηθώ και να κοινωνήσω. Δεν γνώριζα πολλά πράγματα και ακολούθησα τους κανόνες της εκκλησίας. Εξομολογήθηκα σε άνθρωπο και όχι στον Θεό τον ίδιο βέβαια, αφού έτσι μου είπαν να κάνω. Και όταν ζήτησα να λάβω την Θεία Κοινωνία, μου είπαν ότι δεν έχω το δικαίωμα αυτό. Για κάθε ανθρωποκτονία που έχω διαπράξει έπρεπε να περάσουν 17 χρόνια για να έχω το δικαίωμα συμμετοχής μου στο δείπνο του Κυρίου. Με βεβαίωσαν ότι έτσι ακριβώς είχαν τα πράγματα. Απόρρισα με αυτήν την απόφαση και είπα ότι ο ένας από τους δύο ληστές που σταυρώθηκαν μαζί με τον Χριστό μετανόησε. Πίστεψε και ο Χριστός τον συγχώρησε αμέσως και δεν του είπε «Θα σε συγχωρήσω μετά από 17 χρόνια».
Αντίθετα, του είπε, «Αληθώς η λέγω σήμερον θέλεις είστε με τεμού εν το παραδείσο». Έφυγα αφού είδα ότι μπροστά μου είχα σενάρια ανθρώπων και όχι την αλήθεια της αγάπης του ζωντανού Κυρίου μας. Γονατιστός κάθε μέρα ζητούσα από τον Θεό να με οδηγήσει στη δική του αλήθεια, στον πραγματικό Ιησού Χριστό που είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εκείνο τον καιρό έκανα μια αίτηση μεταγωγής μου στις φυλακές Τρικάλων. Ο εισαγγελέας της φυλακής με διαβεβαίωσε ότι θα γίνει γιατί και ο ίδιος είναι στην επιτροπή. Όμως ο Κύριος είχε άλλα σχέδια. Πρωινό Μεγάλης Τετάρτης ο υπάλληλος μου ανοίγει το κελί πρωί-πρωί και μου ανακοινώνει ότι φεύγω για τις κλειστές φυλακές στην Κέρκυρα. Στενοχωρήθηκα γιατί εγώ άλλα περίμενα, αλλά στράφηκα με ταπείνωση και πίστη στον Κύριο και το άφησα το θέμα μου στα χέρια του. «Κύριε, εσύ ξέρεις καλύτερα. Ξέρεις που με στέλνεις και γιατί», είπα και ησύχασα. Πραγματικά ο Κύριός μου και ο Θεός μου είχε δικό του σχέδιο και γι' αυτό τον ευχαριστώ. Έφτασα στην Κέρκυρα τη Μεγάλη Πέμπτη και μου δείξανε αμέσως το κελί μου. Πραγματικά όταν μπήκα σε αυτό το κελί ψυχοπλακώθηκα. Όμως ο Κύριος με στήριξε πάλι. Μετά από μια εβδομάδα περίπου έψαχνα στο ραδιόφωνο και ο Κύριος το έκανε να συναντήσω μια εκπομπή με ένα κήρυγμα από το Ευαγγέλιο. Θυμάμαι πολύ καθαρά τα πρώτα λόγια που άκουσα. «Ο Θεός σε αγαπάει. Όσο αμαρτωλός αν είσαι παιδί μου, ζήτησε το αίμα του Ιησού Χριστού να σε πλύνει, να σε καθαρίσει και ακολούθησε τον στη ζωή σου». Η καρδιά μου έγινε κομμάτια. Αμέσως κράτησα τα τηλέφωνα του σταθμού και την επόμενη μέρα πήρα τηλέφωνο και μίλησα με πιστούς ανθρώπους του Χριστού στην Κέρκυρα. Πολύ γρήγορα επέτρεψε ο Κύριος και συναντηθήκαμε. Με επισκέφθηκαν και είδα στα πρόσωπά τους την αγάπη του Κυρίου μας. Τόσοι πολλοί άνθρωποι άγνωστοί μου μέχρι χθες με αγκάλιασαν τόσο γρήγορα, με αγάπησαν, με στήριξαν. Ήταν ένα ακόμα θαύμα της αγάπης του Κυρίου στη ζωή μου. Αμέσως, μόλις γνώρισα τους πιστούς μου αδελφούς στην Κέρκυρα, έκανα αίτηση για να με επισκέπτονται κάθε Τρίτη. Ο Κύριος άνοιξε τον δρόμο. Ο αδελφός Στέλιος που με επισκεπτόταν μου μίλησε για την αμαρτία, για τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, για την αναγέννηση. Τα δέχθηκα όλα με απλότητα καρδιάς και πίστη. Τώρα πραγματικά καταλαβαίνω ότι φυλακισμένος ήμουνα πριν και μάλιστα δούλος της αμαρτίας, ενώ τώρα μέσα στην ανθρώπινη φυλακή είμαι πραγματικά ελεύθερος. Από τη στιγμή που μπήκα με μεταγωγή στην Κέρκυρα άλλαξε η ζωή μου. Έγινε μέσα μου Ανάσταση. Μελετάω την Αγία Γραφή καθημερινά και προσεύχομαι αδιάλειπτα για όλα μου τα ζητήματα. Η ζωή μου άλλαξε, μεταμορφώνεται κάθε μέρα. Δεν ξέρω αγαπητοί μου γιατί ο Θεός επέτρεψε να πέσω τόσο χαμηλά και να περνάω αυτή τη σκληρή δοκιμασία. Το μόνο που γνωρίζω και είμαι απόλυτα βέβαιος είναι ότι αν δεν περνούσα από αυτά τα μονοπάτια, ποτέ δεν θα γνώριζα πραγματικά τον αληθινό Θεό. Ποτέ δεν θα ζητούσα με μετάνοια και πίστη να γίνει ο Ιησούς Χριστός σωτήρας και Κύριός μου και Θεός μου. Έχω καταλάβει ότι αυτή η ζωή είναι πρόσκαιρη και σύντομη. Η άλλη ζωή που μας περιμένει είναι αιώνια. Δεν τελειώνει ποτέ και είμαι σίγουρος ότι θα την περάσω μέσα στην ομορφιά και δόξα της Βασιλείας του Θεού. Παιδί δικό του, λυτρωμένο και καθαρισμένο από την αμαρτία. Κάποια μέρα ο Κύριος έστειλε στο κελί μου μια άλλη αμαρτωλή ψυχή, τον Αποστόλη. Ήταν μια ειλικρινής ψυχή και αμέσως άρχισα να του μιλώ για τον Ιησού Χριστό που αναγεννά τον άνθρωπο και τον κάνει καινούριο. Δεν άργησε και αυτή η ψυχή να γονατίσει μαζί μου, να προσευχηθεί στον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας βεβαιώνει στην Αγία Γραφή του ότι κάλαμον συνδεθλασμένον δεν θα συντρίψει και λινάριον καπνίζων δεν θα το σβήσει. Η μέρα μου περνούσε και περνάει εδώ στη φυλακή με μελέτη της Αγίας Γραφής και με συνεχή προσευχή. Όταν βγαίνω στο προάβλιο μιλάω στους συγκρατουμένους μου για τον Ιησού Χριστό, για όλα όσα έχει κάνει στη ζωή μου. Ταυτόχρονα ο Κύριος με δυναμώνει με δικές του επεμβάσεις και θαύματα μέσα στη ζωή μου καθημερινά. Πριν από λίγο καιρό κάποιος κρατικός νομικός λειτουργός ζήτησε να με δει να κουβεντιάσουμε για τις συνθήκες στις φυλακές και ξαφνικά ανακάλυψα ότι είναι πιστός άνθρωπος του Θεού και αρχίσαμε μια πνευματική κουβέντα που με γέμισε χαρά και ευγνωμοσύνη στον Κύριο για το δώρο του. Αυτός ο πιστός άνθρωπος μου θύμισε τα λόγια του Κυρίου μας ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό για αυτούς που αγαπούν το Θεό και με παρηγόρησε. Θέλω μέσα από αυτές τις γραμμές της ομολογίας μου να ευχαριστήσω θερμά όλη την οικογένειά μου και ιδιαίτερα τον πατέρα μου και τη γυναίκα μου, αλλά και όλους όσοι στάθηκαν κοντά μου, με στήριξαν αλλά στηρίζουν και την οικογένειά μου. Ο Κύριος τους γνωρίζει και θα τους το ανταποδώσει εκατονταπλάσια όπως το υπόσχεται.
Το μόνο που μπορώ εγώ να κάνω είναι να προσεύχομαι εδώ που είμαι ο Κύριος να τους ευλογεί πλούσια και να τους οδηγήσει στην αλήθεια του δικού του δρόμου. Θέλω ειλικρινά συντετριμμένος να ζητήσω από την καρδιά μου συγγνώμη από τις οικογένειες αυτών που δεν είναι πια στη ζωή. Ο Κύριος να τους παρηγορεί και να αναπληρώνει το μεγάλο κενό της απώλειας των αγαπημένων τους και να μας αξιώσει μια μέρα να βρεθούμε όλοι μαζί στην αιώνια βασιλεία του. Θέλω ακόμα από τις σελίδες αυτές να καλέσω τον κάθε αγαπητό μου αναγνώστη να ζητήσει με ταπείνωση, μετάνοια και πίστη από τον Ιησού Χριστό να τον καθαρίσει με το πολύτιμο αίμα του, να τον οδηγήσει στην αλήθεια που σώζει, που λυτρώνει, που μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Να γίνει ο Κύριός του και ο Θεός του και να του χαρίσει τη δύναμη του πνεύματός του που αλλάζει, μεταμορφώνει, αναγεννά τον άνθρωπο. Ας μην καθυστερήσει κανείς. Ας μην αναβάλει για άλλη φορά. Η δική μου περίπτωση είναι ένα ζωντανό παράδειγμα. Μια τρανή απόδειξη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αναστημένος ζωντανός σωτήρας. Λυτρωτής Κύριος που μπορεί να αλλάξει τον άνθρωπο της αμαρτίας και να τον φέρει από το σκοτάδι στο φως και από τον θάνατο στη ζωή.

και για όσους αδελφούς μας πέφσουν να πούν για ζωές που δεν γυρίζουν πίσω, για ψευδόνυμη, για ψευδεπίγραφη μετάνοια ως πρόσχημα για να αποκτήσει κάποιος τη συμπάθεια μετά τα φρικτά που έπραξε, να μιλήσουν σαν τον μεγάλο γιο της παραβολής. Να τους παραπέμψουμε σε ένα παλιότερο κείμενο, βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, που ακούστηκε σε μια εκπομπή τριωδίου πριν από χρόνια. Μοιάζουμε με τον μεγάλο γιο της παραβολής. Εμείς καμιά σχέση δεν θέλουμε να έχουμε με τον γιο σου. Μη μας λερώσει τάχα τον ακυλίδωτο, ό του φαρισαϊσμού λευκό μας χιτώνα. Ο γιος σου που κατασπατάλησε την περιουσία σου με πόρνες, πόρνος κι αυτός, αλήτης, ανυπάκουος, άσωτος, βγήκε η ετοιμιγορία. Τι να μας πουν τα δάκρυα και τα πρισμένα μάτια του μικρού, εκεί στη φυλακή του. Για πάντα τον καταδικάσαμε αιώνια, χαμένο κορμί, χαμένη υπόθεση. Για πάντα παραβάτης, εγκληματίας, δίχως δικαιώματα πλέον, ισόβια τα δέσμά του. Ο γιος σου, η κόρη σου. Σκέφτομαι όλους εκείνους που κυλίστηκαν στη λάσπη της πορνείας, στα λερά της αρκολατρίας, στον ρήπο της φιλιδονίας, όλους εκείνους τους αμέτρητους που επί τόσα χρόνια αγκάλιαζαν εφάμαρτα το κορμί της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Όταν η Αγία στην έρημο του Ιορδάνη με τα καυτά της δάκρυα και την ατελεύτη της στερεή μετάνοιά της διέγραφε μια-μια από τη μνήμη του σπλαχνικού πατέρα τις ανίποτες και θλιβερές μαγαρισιές της ψυχής της. Εκείνοι που κάποτε έστω παρέσυρε συνέχιζαν να σκέφτονται τη Μαρία ως την πιο μιαρή και πρόστιχη γυναίκα που είχαν συναντήσει στο διάβα τους. Όταν η Αγία Μαρία η Αιγυπτία συναντούσε τον Όσιο Ζωσιμά πατώντας πάνω στα Ιορδάνια νερά, όταν αυτός εξομολογώντας την ανακάλυπτε το δυσθεόρατο μέγεθος της αγιότητάς της, όταν εκείνη τρισμακάρια γινόταν πρότυπο μετανοίασης στους απεράντους αιώνες, υπήρχαν οι αμέτρητοι κάποτε εραστές της, που ακόμη, δίχως τον παραμικρό δισταγμό, την ελάχιστη επιφύλαξη, την λογάριαζαν για πόρνη και την καταδίκαζαν με τεκμήρια διάσυστα, με μαρτυρίες και αποδείξεις ακλόνητες στην αιώνια κόλαση. Κι έτσι έφυγαν κάποτε και εκείνοι αμέτρητοι από τούτη την πρόσκαιρη ζωή και ανέβηκαν στον ουρανό να πάρουν τη δική τους θέση. Τι έκπληξη δοκίμασαν. Αυτή δεν είναι η Μαρία, η πόρνη, Αγία η Μαρία, κορυφαία στη χωρία τους, τόσα στεφάνια, τόσες τιμές, πως οι άγγελοι γύρω της. Λάθος κάναμε που την καταδικάσαμε, μα δεν ξέραμε. Πού να ξέρουμε. Κύριε, πέμψον Λάζαρον, ο γιος σου, η κόρη σου, στα δύσκολά τους, στους σκοτεινούς τους καιρούς, στους συννεφιασμένους, καμιά σχέση δεν θες να έχεις μαζί τους. Τι γυρεύεις εσύ με δάφτους, τι μπορεί να σας ενώνει. Μην είναι ο ένας, ο εύσπλαχνος και τόσο πληγωμένος πατέρας, πόσο τον πονάει εκείνο το «ο γιος σου». Μα τον είδα που έκλεψε, που λίστεψε, που σκότωσε τόσους. Κτίνος είναι, όχι άνθρωπος, δίχως συνέστημα, χωρίς επιστροφή. Καταδικάστε τον. Καταδίκασέ τον, πατέρα. Πόσα χρόνια έχεις να τον δεις. Πόσον καιρό έχεις να αντικρίσεις τα μάτια του. Ούτε να τον δω δεν θέλω. Μα έχει αλλάξει ο αδελφός σου. Γύρισε στον εαυτό του. Είναι άλλος άνθρωπος, κενός. Φορά την πρώτη του χιονοφεγγαρόφωτη στολή. Ξανά. Δάκρυα διαμάντια κυλούν από τα μάτια του. Έλα κι εσύ, παιδί μου, να τον δεις. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος, σου λέω. Υποκρισίες όλα τούτα. Τεχνάσματα. Κάθε φορά τα ίδια. Ο γιος σου, ο καταφαγόν σου των βίων μεταπορνών. Δεν μπορώ να έρθω. Δεν μπορώ να χαρώ, γιατί είμαι δίκαιος
και πάντα ήμουνα σωστός, δεν αδίκησα, δεν έβλαψα κανέναν. Σε τίμησα, πατέρα, σε σεβάστηκα. Εντολή δική σου δεν παραβίασα ποτέ μου. Τώρα λοιπόν με πνίγει το δίκιο. Αυτός να πληρώσει για την έκλειτη ζωή του, για τα εγκλήματά του. Αυτό είναι το σωστό. Δεν έρχομαι λοιπόν μέσα στο σπίτι. Ναι, παιδί μου, πάντα φρόνιμος εσύ και υπάκουος, με τίμησες και με σεβάστηκες. Το νόμο που σου έδωσα τον τήρησες. Την καρδιά μου όμως δεν την γνώρισες ποτέ. Δεν εννοήσες ποτέ σου την άμετρη αγάπη μου προς εσένα, τον αδελφό σου, όλα μου τα τεκνία. Τι κι αν άκουσες τόσους μου λόγους, τόσα αιώνια ρήματά μου. Μίλησα για το απολωλός πρόβατο και τη χαμένη δραχμή. Ότα ακουόντων ζήτησα στο τέλος κάθε τέτοιας ιστορίας, να με ακούσετε όμως, να με ακούσετε από καρδιάς. Να την σμιλέψουν αυτά τα λόγια μου τα αθάνατα. Δε σε θέλω, μεγάλε γέ μου, να είσαι υπάκουος, φρόνιμος, πειθαρχημένος, ευσεβιστής, θρησκευτικός, ηθικός, τυπικός. Σε θέλω, παιδί μου, αληθινά χαρούμενο, σπλαχνικό, ικτήρμονα, συγχωρετικό. Έλα μέσα, παιδί μου. Αν δεν συγχωρέσεις, δεν θα χωρέσεις κι εσύ στην αγκαλιά μου. Μίλησε μέσα από τη φυλακή ο αδελφός μας και μας έδωσε απάντηση για το πόσο αξίζει ένα λεπτό σε αυτήν εδώ τη ζωή. Ένας άγγελος για τους γιους του Ασώτου είναι ο πατήρ Γερβάσιος ο Ραπτόπουλος, να έχουμε όλη την ευχή του. Το προσωπικό του σύνθημα είναι «Η ζωή μας είναι σύντομη». Ας βιαστούμε να κάνουμε το καλό στον κόσμο. Και έχει και μια προσευχή ο πατέρας Γερβάσιος. «Κύριε, μάθε μας να αγαπήσουμε αυτούς που δεν αγαπήθηκαν. Κάνε μας να υποφέρουμε με τον πόνο των άλλων. Μην επιτρέψεις πια να ευτυχούμε μόνοι μας. Δώσε μας την αγωνία της παγκόσμιας δυστυχίας και φύλαξέ μας από τη λησμονιά των άλλων». Έχει συμβάλει ο πατήρ Γερβάσιος τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στην αποφυλάκηση χιλιάδων απόρων φυλακισμένων. Ξεπερνούν τις 14.000. Στην Ελλάδα αλλά και σε 80 χώρες των 5 ηπείρων έχει συγκεντρώσει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ για την εξαγορά των ποινών τους. Διάγει το 80 και πλέον έτος της ηλικίας του και συνεχίζει, δηλώνοντας ότι νιώθει πληρότητα και ευτυχία, την οποία μπορεί να μην γνωρίζουν οι άνθρωποι που ζουν μέσα στη δόξα, στα πλούτη και στις κάθε λογής κοσμικές ανέσεις. Ο πατέρας Γερβάσιος είναι ο ιδρυτής της αδελφότητας Οσία Ξένη. Έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη. Όταν ήταν μικρός, μαζί με τα 4 αδέλφια του, εκεί στα Γρεβενά, έτρωγαν βελανίδια αντί για ψωμί, αλλά δόξα τω Θεώ, επιβίωσαν, λέγει. Τακτικός ιεροκήρυκας από τις αρχές της δεκαετίας του 60 σε ακριτικές μητροπόλεις, εκεί στις ευλογημένες Σέρες, και κάποια στιγμή άνοιξε μια νέα κηρυκτική πορεία μπροστά του, μια πρόσθετη διακονία στην ήδη υπάρχουσα. Πορεία στην περιθωριοποιημένη και συστηματικά απείμαντη κοινωνία των κρατουμένων, έτσι αναφέρει ο πατήρ Γερβάσιος. Και η πρώτη εκείνη ιδέα πήρε σάρκα και οστά μια Κυριακή της Απόκρεο, τον Μάρτιο του 1978. 15 τουριστικά λεωφορεία με 750 σεραίους επισκέφθηκαν τους κρατουμένους της αγροτικής φυλακής Κασάνδρας, τους ελαχίστους αδελφούς, όπως τους αποκαλεί ο Χριστός μας. Μια Κυριακή που έμεινε αλυσμόνητη. Και ο χώρος έχασε την αίσθηση της φυλακής. Έλαμψαν τα πρόσωπα των κρατουμένων, γέλασαν τα χείλη τους. Γεγονός πρωτόγνωρο για αυτούς. Μια κοινωνία ολόκληρη μέσα στο χώρο της φυλακής. Συνεχίστηκαν εκείνες οι επισκέψεις τα επόμενα 10 χρόνια και όλο και περισσότερα άτομα συμμετείχαν σε εκείνες τις εκδρομές. Το 1985 η διακονία αποφυλάκησης απόρων κρατουμένων και φυγόπινων εντάχθηκε στους τομείς της αδελφότητας Ιωσία Ξένη.
την οποία είχε ιδρύσει από το 1966 ο αρχιμανδρίτης πατέρας Γερβάσιος. Ταξιδεύει παντού όπου τον ζητούν. Σε μια επίσκεψή του στη Μαδαγασκάρη το 1999, σε μια φυλακή 2.500 κρατουμένων, στους οποίους οργάνωσε γεύμα και μοίρασε δέματα, ο πατήρ Γερβάσιος συγκλονίστηκε όταν κατάλαβε ότι οι άνθρωποι δεν είχαν φάει κρέας για 20 χρόνια. Ταξίδεψε μέχρι τη Ρωσία για να βρεθεί στην κεντρική φυλακή της Μόσχας με τη θερμοκρασία στους -32 και να μοιράσει δέματα στους κρατουμένους. Δεν πάβει να τρέφει ο πατήρ Γερβάσιος αισθήματα συμπόνιας για ισοβίτες μέσα στις φυλακές, καταδίκους που η δικαιοσύνη δίκαια τους καταδίκασε, μα δεν πάβουν ποτέ να είναι παιδιά του Θεού. Και σε αυτά τα πεσμένα παιδιά του Θεού, λέγει ο πατήρ Γερβάσιος, η Εκκλησία μας δίνει την ευκαιρία με τις επισκέψεις των κληρικών για μετάνοια να εξομολογηθούν και να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. Ας μην ξεχνάμε ότι και στην καρδιά του πιο μεγάλου εγκληματία υπάρχει πάντα η σπίθα της ανθρωπιάς, με εξορμήσεις που κάνουν στις φυλακές. Ο πατήρ Γερβάσιος και οι συνεργάτες του αυτό πράττουν. Προσπαθούν να ανάβουν αυτές τις σπίθες των κρατουμένων συνανθρώπων μας. Πόσο αξίζει ένα λεπτό? Και άνθρωποι συνεχίζουν να μας μιλούν για αυτήν την αξία. Ένα απόσπασμα από το μικρό γεροντικό πόλεον «Όσο μπορείς», του κυρίου Βασίλη Αργυριάδη, θα διαβάσουμε ευθύς αμέσως. «Θέλω να σας μιλήσω, πάτερ, για κάτι σοβαρό». Η κοπέλα στεκόταν στην είσοδο του ιερατικού γραφείου, περιμένοντας την άδεια για να προχωρήσει. Δεν είχε παρουσιαστικό θρησκευόμενο ανθρώπου. Φορούσε κολλητό παντελόνι και ήταν βαμμένη έντονα. Ο ηλικιωμένος ιερέας την κοίταξε με καλοσύνη. «Παρακαλώ, ό,τι θέλετε». Η κοπέλα προχώρησε και κάθισε μπροστά στο γραφείο του. «Θέλω τη συμβουλή σας», είπε κοφτά και με αποφασιστικότητα. «Η μητέρα μου είναι στα τελευταία της. Έζησε μεγάλο μέρος της ζωής της, δουλεύοντας τη νύχτα σε άσχημα μέρη. Ξέρω, ίσως να σας σκανδαλίζω». Δίστασε κοιτώντας τον ιερέα εξεταστικά αλλά με ειλικρίνεια στα μάτια της. «Παρακαλώ, συνεχίστε. Η μητέρα μου με τα χρήματα που κέρδιζε κατάφερε να μεγαλώσει εμένα και τον αδελφό μου χωρίς να χρειαστεί να μας δώσει σε ξένα χέρια. Πατέρα δεν γνωρίσαμε. Αλλά δεν μεγάλωσε μονάχα εμάς. Τα μισά της χρήματα και παραπάνω τα έδινε πάντα σε ελεημοσύνες. Πολλά παιδιά μεγάλωσαν χάρη σε αυτή. Κάποια μάλιστα σπούδασαν κιόλας χάρη στη μητέρα μου. Σε όλη της τη ζωή ελεημοσύνη ήταν πρώτη στο καθήκον. Μα τώρα πεθαίνει. Με δυσκολία επικοινωνεί. Θα ήθελα να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει, αλλά δεν ξέρω πώς να της το πω. Καταλαβαίνετε, δεν είχε ποτέ ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία. Δεν ήταν τελείως αδιάφορη, αλλά καταλαβαίνετε». Ο ιερέας είχε το βλέμμα χαμηλωμένο και άκουγε με κατανόηση. «Μη στενοχωριέστε», της είπε. «Κάνατε αυτό που έπρεπε. Τώρα θα κάνουμε και οι δυο προσευχή για τη μητέρα σας. Και ο Θεός θα δείξει τον τρόπο. Πάντως, όπως και να έχει, να θυμάστε ότι ο Θεός δεν πρόκειται να αφήσει τέτοια ελεημοσύνη δίχως μετάνοια». Πέρασαν μέρες. Ο ιερέας δεν είχε κανένα νέο από εκείνη την κοπέλα και έξαφνα ένα πρωί είδε την αναγγελία θανάτου της μητέρας κολλημένη σε μια κολόνα. Πήρε απόφαση λοιπόν και πήγε στην κηδεία. Στο τέλος της ακολουθίας τον πλησίασε η κοπέλα, τον χαιρέτησε ευγενικά και τον ευχαρίστησε που ήρθε να το συλληπιθεί. Ήταν πολύ καταβεβλημένη. «Στενοχωριέμαι πολύ για την ψυχή της μητέρας μου, πάτερ», του είπε. «Να μη στενοχωριέστε. Σας είπα. Αφού η μητέρα σας έδειξε στη ζωή της τέτοια ελεημοσύνη, ο Θεός αποκλείεται να την άφησε χωρίς μετάνοια και συγχώρηση. Αυτό μονάχα μπορώ να σας πω εγώ. Τα υπόλοιπα τα ξέρει μονάχα εκείνος». Τους πλησίασε ένας νεαρός. «Πάτερ, να σας γνωρίσω τον αδελφό μου». Ακολούθησαν συστάσεις. «Ο πάτερ από εδώ είναι στην Αγία Φωτεινή, ξέρεις, λίγο πιο πάνω από το σπίτι της μαμάς»,
είπε στον αδελφό. «Πάντως, πάτερ, δεν σας το κρύβω πως λυπάμαι που έφυγε έτσι». Ξαναστράφηκε στον ιερέα. «Ίσως έπρεπε να είμαστε πιο επίμονοι». «Δεν ξέρω. Καταλαβαίνω τι μου λέτε, αλλά δεν έχω τόση πίστη για να παρηγορηθώ από αυτό». «Τι συνέβη?» παρενέβη ο αδελφός. «Να, είχα πάει πριν αρκετές μέρες στον πάτερ να του ζητήσω να έρθει να εξομολογήσει και να κοινωνήσει τη μαμά, αλλά διστάσαμε κάπως. Δεν ξέραμε πως θα το πάρει εκείνη. Και να που τώρα δεν προλάβαμε». Ο αδελφός έδειξε να ξαφνιάζεται. Χαμογέλασε και είπε: «Μη στενοχωριέσαι. Προλάβαμε. Προχθές το βράδυ που έλειπες, η μαμά σαν να ξύπνησε έφνηση από τον λίθαργό της. Γύρισε προς το μέρος μου και, λες και δεν ήταν άρρωστη, μου είπε: «Πήγαινε γρήγορα στον Άγιο Δημήτριο και φέρε εδώ τον παπά». Αρχικώς απόρρισα. Δεν ήθελα όμως να της χαλάσω το χατήρι, αλλά δεν περίμενα και να βρω κανέναν εκείνη την ώρα στην εκκλησία. Εν τούτης, ο παπάς ήταν εκεί. Του εξήγησα και ήρθε χωρίς καθυστέρηση. Πού να φανταστώ ότι εσύ είχες έρθει σε επικοινωνία με τον ιερέα της Αγίας Φωτεινής.

Ένα απόσπασμα από το μικρό γεροντικό πόλεον «Όσο μπορείς» του κυρίου Βασίλη Αργυριάδη και πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, να έχουμε όλη την ευχή του. Μας μιλά όσο το δυνατόν περισσότερο με απλά λόγια, μας λέγηκε. Θα αποφύγω τα υψηλά πνευματικά νοήματα όσο μπορώ. Κάποιος νέος κάποτε, ζώντας ακόλα στη ζωή, θέλησε κάποια Κυριακή να πάει στην εκκλησία από περιέργεια. Στο κήρυγμά του ο λειτουργός ιερέας μίλησε για τη μετάνοια. Ο νέος συγκλονίστηκε τόσο πολύ, τόσο βαθιά, ώστε αποφάσισε να αλλάξει ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ζήτησε να εξομολογηθεί. Εξομολογήθηκε και την επομένη αποσύρθηκε στην ερημική του εξοχική κατοικία και έκλαιγε νύχτα μέρα για τις αμαρτίες του. Κατά παράδοξο όμως τρόπο δεν μπορούσε να παρηγορηθεί. Μια νύχτα σαν σε όραμα βλέπει τον Κύριο τριγυρισμένο από ουράνιο φως και με καλοσύνη τον ρωτάει με την γλυκύτατη εκείνη φωνή του. «Τι έχεις παιδί μου και κλαίς με τόσο πόνο?» «Κλαίω Κύριε γιατί έπεσα». «Έπεσα», είπε, «με απόγνωση». Ο αμαρτωλός νέος: «Ε τότε σήκω. Δεν μπορώ μόνος Κύριε». Τότε άπλωσε το θεϊκό του χέρι ο βασιλεύς της αγάπης, ο φιλάνθρωπος Κύριος, και τον βοήθησε να σηκωθεί. Εκείνος όμως δεν σταμάτησε να κλαίει και τον ρωτάει ο Κύριος: «Τώρα γιατί κλαις?» «Πονώ Χριστέ μου γιατί σε λύπησα. Ξόδεψα τον πλούτον των χαρισμάτων σου και τα νιάτα μου στις ασωτίες». Έβαλε τότε με στοργή το χέρι του ο φιλάνθρωπος δεσπότης στο κεφάλι του πονεμένου αμαρτωλού και του είπε με πολύ ηλαρότητα: «Αφού για μένα κλαις τόσο πολύ και εγώ ξέχασα όλες σου τις αμαρτίες». Ο νέος σήκωσε τα μάτια του για να ευχαριστήσει τον σωτήρα του Χριστό, μα εκείνος είχε εξαφανιστεί. Λυτρωμένος πλέον από το βάρος της αμαρτίας και αναγεννημένος, επέστρεψε στο σπίτι του. Από τότε έγινε το πιο λαμπρό παράδειγμα ενός πιστού χριστιανού μέσα και έξω από το σπίτι του, με λόγια και με έργα. «Χριστιανοί μου», συνεχίζει ο πατήρ Στέφανος, «αυτή η ιστορία έχει να μας διδάξει πολλά. Και το πρώτο είναι η ανάγκη του τακτικού εκκλησιασμού από όλα τα μέλη της οικογένειας. Διότι η Θεία Λειτουργία με τις ιερές ψαλμωδίες, τα αναγνώσματα, το κήρυγμα και ειδικά την Θεία Κοινωνία παρέχουν τις προϋποθέσεις της σωτηρίας μας. Ο λόγος του Θεού που ακούγεται είναι ο σωτήριος σπόρος που σπέρνεται στις καρδιές των χριστιανών. Και αν μένει η καρδιά αποδειχθεί γη αγαθή, τότε ο σπόρος μεγαλώνει και αποδίδει καρπούς μετανοίας, 30, 60, 100. Μετάνοια σημαίνει ολοκληρωτική αλλαγή της ζωής μας. Την άρνηση της αμαρτίας με όλη μας την καρδιά, μίσος για το διάβολο, τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας, δυνατή απόφαση να μην ξαναπέσουμε στα ίδια. Να αισθανθούμε ως αμαρτωλοί ότι ζούμε σε ένα στάβλο μαζί με τους χείρους. Απέναντι δε από το στάβλο βρίσκεται η πολυτελής οικία του πατέρα μας. Και τότε να πούμε: «Μα καλά, τρελάθηκα. Εδώ ο πατέρας μου έχει ένα παλάτι με όλα τα αγαθά και εγώ κάθομαι εδώ μέσα στις βρωμιές, μέσα στην κοπριά. Γυρίζω πίσω, επιστρέφω δηλαδή στο σπίτι. Συμφιλιώνομαι με τον Θεό πατέρα μου και με τον κάθε αδελφό που έβλαψα και αρχίζω μια καινούργια ζωή αναγεννημένος. Αναγεννημένος πλέον και δε δικαιωμένος». Άρα με τα έργα μετανοεί ο χριστιανός και όχι με τα λόγια. Όλοι πνευματικοί, όλοι μαζί πατριάρχες, όλοι αρχιερείς και όλος ο κόσμος να σε συγχωρέσουν, είσαι ασυγχώρητος αν δεν μετανοήσεις έμπρακτα, λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Εάν δηλαδή δεν μισήσουμε την αμαρτία και αν δεν πονέσουμε για το κακό που κάναμε στην ψυχή μας και στις ψυχές των άλλων, προσέξτε το αυτό, και στις ψυχές των άλλων κάνουμε ζημιά με τη δική μας αμαρτία και δεν αλλάξουμε ζωή, τότε η μετάνοιά μας δεν είναι αληθινή. Δεν είναι τίποτα.

και λίγο πριν το τέλος της σημερινής μας εκπομπής να ξαναγυρίσουμε σε μια ομιλία του πατρός Γερβασίου Ραπτόπουλου. Μιλά για τη μετάνοια που είναι μυστή.

μυστήριο και όπως όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας ξεφεύγει από τη φιλοσοφική θεώρηση του ανθρωπίνου νου και ανάγεται στην υπερφυσική δράση του Κυρίου μας. Να ευχαριστήσουμε τον αδελφό μας που έστειλε αυτό το υπέροχο κείμενο με το οποίο θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή για να διαβαστεί και να μοιραστεί σε όλους μας. Κάποιος επί 63 χρόνια ζούσε μέσα στην αμαρτία. Επί 63 χρόνια ολόκληρα. Δεν έχει σημασία αν η αμαρτία είναι μεγάλη ή μικρή. Και μόνο το γεγονός ότι δεν αγαπούμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την δύναμη, με όλο μας το μυαλό, αμαρτάνουμε. Αν δεν ζούμε έτσι ακριβώς όπως μας είπε ο Ιησούς να ζούμε, δεν είμαστε τέλειοι. Είμαστε στην ατέλεια. Και το ψέμα και η κλοπή και η αδικία και η κατάκριση και η φλιαρία και η απραξία και η νοθρότητα είναι αμαρτίες. Πολλές είναι οι αμαρτίες. Μετριούνται τα άστρα. Να μετρηθούν και οι αμαρτίες. Αλλά ο άνθρωπος που μετανοεί κλείνει για πάντα αυτόν τον δρόμο. Τον δρόμο της αμαρτίας. Ο άνδρας λοιπόν τον οποίο σας αναφέρω έζησε 63 χρόνια μέσα στην αμαρτία. Στα 63 του χρόνια Πνεύμα Άγιο φώτισε τα σωθικά της ψυχής του και έκανε μια στροφή. Μια στροφή προς τον Χριστό. Αναγεννήθηκε πνευματικά. Μετανόησε και έζησε μια νέα ζωή. Ζωή μετανοίας και αρετής. Ζωή κοντά στον Χριστό. Όταν πλησίασε το τέλος του και προαισθάνθηκε ότι ο Κύριος τον καλεί στην ουράνια βασιλεία του, πιστό και μετανοημένο βαθιά σαν την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, παρήγγειλε στους δικούς του ανθρώπους το εξής. «Όταν με θάψετε, θέλω να γράψετε πάνω στον τάφο μου αυτά τα λόγια. Εδώ είναι θαμμένος άνδρας 70 ετών, ο οποίος έζησε 7 και μόνον έτη. Δεν λογάριασε σαν ζωή τα 63 χρόνια που έζησε μακριά από τον Θεό. Λογάριασε σαν χρόνια ζωής τα 7 μονάχα χρόνια που ήταν κοντά στο Χριστό, με μετάνοια και αγώνα. Άδεια τα χρόνια χωρίς Χριστό, γεμάτα τα χρόνια μαζί με τον Χριστό».

Πόσο αξίζει ένα λεπτό. Κάποιοι παρακαλούν να κατέβουν στη γη, να τους δοθεί ένα λεπτό μόνο να φωνάξουν το ήμαρτον. Γιατί μέσα σε ένα λεπτό μπορούμε να κερδίσουμε τον παράδεισο. Είναι υπεραρκετό ένα λεπτό. Ειλικρινούς μετανοίες. Ας ρωτήσουμε και σήμερα τον Κύριό μας, γιατί ξημερώσαμε και γιατί νυχτώσαμε. Γιατί κάτι προσμένει από εμάς. Μας αφήνει ακόμα να ανασένουμε για το συμφέρον της ψυχής μας. Και τώρα που τελειώνει αυτή εδώ η εκπομπή, αδελφοί μου, αυτός είναι ο λόγος που εξακολουθούμε να ζούμε, για να χτυπάει η καρδιά μας. Μας κρατάει ακόμα ζωντανούς για να σωθούμε. Για να φωνάξουμε τώρα το ήμαρτον. Γιατί τώρα το έχουμε αυτό το λεπτό, το τόσο λυτρωτικό. Μας δόθηκε και σήμερα. Ό,τι κι αν έχουμε πράξει. Την μεγαλύτερη αμαρτία του κόσμου. Εμείς το έχουμε ποτέ εκτιμήσει. Ας ρωτήσουμε τα πλήθη των αμετανοήτων που δεν μπορούν να αντικρίσουν το φως του Χριστού μας. Αυτοί να μας πούν, να μας δώσουν την απάντηση στο ερώτημα πόσο αξίζει ένα λεπτό πάνω στη γη. Εσείς ψυχές μαραζωμένες που στο σκοτάδι βρίσκεστε, πόσο αξίζει ένα λεπτό πάνω στη γη, μπορείτε να μας πείτε? Γνωρίζουν πλέον και μας απαντούν με βεβαιότητα. Εσείς, αδελφοί πεφιλημένοι που ακόμα στο έλεος του ζείτε, ένα λεπτό πάνω στη γη αξίζει το αιώνιο φως. Γι' αυτό τώρα βιαστείτε. Δεν υπάρχει κανένας πνευματικός εξομολόγος που να μην έχει την χάρη να μπορεί να συγχωρεί την κάθε αμαρτία. Και φυσικά δεν είναι ποσοτικά τα κριτήρια της σωτηρίας μας. Αδελφοί μου, συναμαρτωλοί. Το βεβαίωσε το αψευδές στόμα του λυτρωτή και Θεού μας, του Κυρίου Ιησού Χριστού, στην παραβολή της ενδεκάτης ώρας. Εκείνη την τελευταία στιγμή κερδίθηκε το δινάριο της αιώνιας ζωής. Και ο αδελφός μας στην ιστορία που ακούστηκε λίγο πριν ζήτησε να γραφτεί πάνω στην πλάκα που σκέπασε το κυβούρι του. Ηλικία 7 ετών. Πόσο όμορφη αυτή η ιστορία, πόσο διδακτική. Και ο αδελφός μας λοιπόν ζήτησε να γραφτεί ότι κοιμήθηκε 7 ετών, γιατί τόσο κράτησε η σωστική του μετάνοια. Εκείνης της γυναίκας που ζήτησε πριν ξεπνεύσει τον ιερέα του Αγίου Δημητρίου να εξομολογηθεί και να μεταλάβει, το μνήμα γράφει ως ηλικία της ένα λεπτό. Τόσο κράτησε η στιγμή που την πέρασε στο φως. Και εκείνη και όσοι μας μίλησαν σήμερα γνώρισαν και μας έδωσαν απάντηση στο ερώτημα που έθεσε η σημερινή μας εκπομπή. Πόσο αξίζει ένα λεπτό? Ένα λεπτό αξίζει το αιώνιο φως.

0: με μετάνοια, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία, να πορευτούμε σε αυτές τις τελευταίες μέρες πριν εισέλθουμε στην μεγάλη εβδομάδα της πίστης μας. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας Του να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν ξανά στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3. Πεμπτουσία.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλεις ας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ, των νεοφανών και θαυματουργών και πάντων των οσίων πατέρων ημών, τον ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο ορητούτο, του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών, νεοφύτου του προσμοναρίου, των Αγίων και δικίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Τα δοξαστικά ερμηνεύει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής.
1: Με τους υπόλοιπους στίχους του δίχωρου δοξαστικού «Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου» σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου σκληρό χρωματικό, θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, συνεχίζοντας το μεγάλο αφιέρωμά μας στην ερμηνεία δοξαστικών Ιακώβου του Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας από τον Διακοδιονύση Φυρφυρή. Η στίχη λοιπόν, «Μάγους προσκαλείτε, δώρα του τον Έρη, προσκυνούμεν σου την γέναν Χριστέ». Ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Γιώργος Βαλής, Γιάννης Ισταμπούλογλου, σε ηχογράφηση που έλαβε χώρα στο στούντιο Action από το Γιάννη Τριφύλλη το Μάιο του 1987.

Αυγούστου Μοναρχίσαντος, σε ήχο δεύτερο, είναι το δοξαστικό της εορτής των Χριστουγέννων του Μεγάλου Εσπερινού, που θα ερμηνεύσει και πάλι ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής. Ισοκρατούν Παναγιώτης Μάθος και ο ιερομόναχος Αντύπας από το Άγιο Όρος. Ηχογράφηση Γιάννης Τριφίλης στο στούντιο Άξιον τον Μάιο του 1987.

Παραμένοντας στη μεγάλη γιορτή της Χριστουγεννήσεως, ακούμε τώρα το δοξαστικό της Λυτής σε ηχοπλάγιο του πρώτου, Μάγη Περσών Βασιλής. Ισοκρατούν η Φάνη Σουλακέλης, ιερομόναχος Αντίπας και Αλέξης Γιανακόπουλος, σε ηχογράφηση που έλαβε χώρα το Μάιο του 1987 στο στούντιο Άξιον από τον Γιάννη Τριφύλη.

Σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου είναι τονισμένο το κενήν της λυτής της ερωτής των Χριστουγέννων «Χορεύου συνάγγελοι» που θα ακούσουμε και πάλι από τη φωνή του Διακού Διονύση Φυρφυρή. Ισοκρατούν ιερομόναχος Αντίπας από το Άγιο Όρος και ο Αλέξης Γιανακόπουλος. Ηχογράφηση Γιάννης Τριφύλης, Άξιον, Μάιος 1987.

Το δοξαστικό των ένων της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων τώρα, ότε καιρός της επηγής παρουσίας σου σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου σκληροχρωματικό. Το μέλος εισάγει σε μια διαφορετική ηχοχρωματική πραγματικότητα. Συνθεμένο στον αντιστοιχτικό πλάγιο του Δευτέρου ήχο, ιστορεί γεγονότα με τρόπο σχεδόν νοσταλγικό και αργόριθμο. Η εκτέλεση στο δοξαστικό αυτό αποτελεί πολύτιμη εμπειρία για τον ορθό τρόπο εκφοράς του αρχαίου πλαγίου Δευτέρου ήχου. Δεν είναι μόνο τα διαστήματα, οι μουσικές φράσεις, ο ρυθμός, είναι προπάντων η σύνολη έκφραση και η διατύπωση του ηχοχρώματος. Μια ερμηνεία έντονα βιωματική, σμιλεμένη στη μακρόχρονη λειτουργική πράξη. Βαθιά στοχαστική, αισθαντική και ανεπανάληπτη. Στο δοξαστικό αυτό αποδεικνύεται άλλη μια φορά πόσο ο ήχος είναι συνδεδεμένος στις παλαιές συνθέσεις με την έννοια γενικά και κυρίως τη βαθύτερη πρόθεση του ποιητικού κειμένου. Ακούμε το Διακοδιονύση Φυρφυρή, τον οποίον συνοδεύουν η Φάνη Σουλακέλης, ιερομόναχος Αντίπας και Αλέξης Γιαννακόπουλος, σε ηχογράφηση που έλαβε χώρα στο στούντιο Άξιον από τον Γιάννη Τριφύλλη το Μάιο του 1987.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
3: Γέροντα Χριστός Ανέστη.
4: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
3: Βρισκόμαστε στη μέση της πορείας μας για την Πεντηκοστή, στην εβδομάδα της Μεσοπεντηκοστής. Πριν μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο της Κυριακής της Σαμαρίτιδος, σας παρακαλώ πείτε μας γιατί εορτάζει η Εκκλησία την εορτή της Μεσοπεντηκοστής.
4: Είναι γεγονός ότι η Εκκλησία μας γιορτάζει την εορτή στη Μεσοπεντηκοστή και σε αυτήν την εορτή γιορτάζουν οι ναοί αφιερωμένοι στην Αγία Σοφία, όπως ο ναός της του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη και όπου υπάρχουν ναοί αφιερωμένοι στη Σοφία του Θεού. Διότι, όπως μας λέγεται το κατά Ιωάννου Άγιον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 7, μεσούσης της εορτής, ο Κύριος ανέβη στο Ιερό και εκεί δίδασκεν τους Ιουδαίους και θαύμαζαν οι Ιουδαίοι και έλεγαν πώς ούτως είδε γράμματα μη μαθηκός, πώς είδε γράμματα χωρίς να πάει σχολείο. Και είναι και μια απόδειξη ότι ο Χριστός δεν πήγε σχολείο, ούτε πήγε κάπου έξω από την Ιουδαία. Αποδεικνύεται η σοφία του Θεού, που είναι η ενυπόστατη σοφία του Θεού, που είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι η σοφία του Θεού. Και όταν λέμε πάντα εν σοφία επίησε, σημαίνει ότι όχι όπως νομίζουμε ότι όλα τα έκαμε με σοφία, αλλά τα πάντα τα δημιούργησε ο Θεός Πατήρ εν Χριστώ, δια του Αγίου Πνεύματος, εν Χριστώ Ιησού τα πάντα γένετο.
3: Παρακαλώ, μιλήστε μας για το Ευαγγέλιο αυτής της Κυριακής, Κυριακής Σαμαρίτιδος. Είναι μεγάλο το κείμενο σήμερα.
4: Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλο το κείμενο για ευαγγελικό ανάγνωσμα στη λειτουργία, αλλά είναι πάρα πολύ πλούσιο, πάρα πολύ πλούσιο. Απέραντο. Δεν μπορεί κανείς να μπει και να βγει εύκολα εδώ μέσα. Είναι παρμένο από το κατά Ιωάννη Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4, στίχος 5 έως 42. Λέει λοιπόν ότι το καιρό εκείνο ο Κύριος έρχεται στην πόλη της Σαμαρίας που λεγόταν Σιχάρ, πλησίον του χωριού που έδωκε ο Ιακώβ στον Ιωσήφ τον γιον του στην Παλαιά Διαθήκη. Εκεί έρχεται ο Κύριος, όπως είπαμε και σε άλλες περιπτώσεις, με ένα σκοπό, να συναντήσει τη Σαμαρίτια γυναίκα. Εγνώριζε τα πάντα ο Θεός, δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν άγνωστο σε Αυτόν. Πήγε λοιπόν να συναντήσει την Σαμαρίτια γυναίκα. Και εκεί, κοντά στην πηγή του Ιακώβ, που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, ο Κύριος και κοπιακός της οδηπορίας, κουρασμένος από την οδηπορία, θέλων εκοπίαζε και θέλων έπραξε τα πάντα, κάθισε κοντά στην πηγή και ήταν ώρα οσιέχτη, ήταν ώρα γύρω στο μεσημέρι. Είναι σημαντικό αυτό που λέγει το Ευαγγέλιο, για την ώρα αυτή, διότι η ώρα έχτη, ξέρουμε από την παράδοση της Εκκλησίας μας, ότι είναι η ώρα κατά την οποία έγινε η πτώση του Αδάμ και της Εύας. Είναι η ώρα κατά την οποία ο Κύριος απέθανε. Εσταυρώθηκε μάλλον επί του Σταυρού και την ενάτη ώρα απέθανε. Και την έκτη ώρα ήρθε εδώ να με αναζητήσει την απόγονο της Εύας, την γυναίκα αυτή την Σαμαρίτιδα, και να της δώσει αυτό που είχε πνευματική ανάγκη, πραγματική. Έρχεται λοιπόν κάποια γυναίκα από τη Σαμάρια για να πάρει νερό. Της λέει ο Χριστός, δώσ' μου να πιω κι εγώ νερό. Διότι οι μαθητές του πήγαν στην πόλη για να αγοράσουν τροφές. Και λέγει σε αυτόν η γυναίκα, πώς εσύ ζητάς από μένα να πιεις νερό, ενώ είμαι γυναίκα Σαμαρίτιδα, δεν έχουν σχέση επικοινωνίας οι Σαμαρίτες με τις Ιουδαίους. Της αποκρίθηκε ο Ιησούς και της είπε, εάν εγνώριζες την δωρεάν του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέγει δώσ' μου να πιω νερό, σύ θα ζητούσες από αυτόν και αυτός θα σου έδινε το ίδιο αυτό ζώο. αρχίζει ένας διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρίδα γυναίκα και η υμνολογία, η τόσο ωραία υμνολογία της Εκκλησίας μας λέει ότι ο Χριστός σαγίνευσε τη γυναίκα αυτή, την έβαλε μέσα στο δέχτη της Θείας Χάριτος με τα γλυκά του λόγια, τις γλυκές προσρήσεις τις οποίες λέγει η υμνολογία. Του λέγει τότε η γυναίκα, «Κύριε, ούτε άντλημα έχεις, δεν έχεις ένα σκεύος, ένα κουβά να μαζέψεις νερό και το φρέαρι είναι βαθύ. Πώς λοιπόν εσύ έχεις το είδωρ το φρέσκο, το ζωντανό? Μήπως είσαι εσύ πιο μεγάλος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ, ο οποίος έδωκε το πηγάδι αυτό στον Ιωσήφ για να πιει αυτός και τα ζώα του και όλη η οικογένειά του?» Και επικρίθη ο Ιησούς και της είπε, «Πάσο πίνουν εκτός κάθε ένας ο οποίος πίνει από το νερό αυτό θα διψήσει και πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό το οποίο εγώ θα του δώσω δεν θα διψάσει στον αιώνα». Αρχίζει η αποκάλυψη στο Θείο Μυστηρίο. Αυτό που ζούμε στην Εκκλησία μας, ότι όποιος πίνει από το νερό που ο Χριστός δίδει στον άνθρωπο, από τα Θεία Νοήματα και από τη Θεία Παρουσία, δεν αισθάνεται δίψαν ποτέ. Είναι πλήρης ο άνθρωπος που βρίσκει το Θεό στη ζωή του. Αλλά λέει ο Κύριος στη συνέχεια, «Αλλά το είδος το οποίο θα του δώσω εγώ αυτού του ανθρώπου θα γίνει όχι μόνο σε αυτό θα ξεδιψάσει ο άνθρωπος, θα γίνει μέσα του και πηγή ύδατος αλλωμένου στη ζωή αιώνιο. Θα αναβλύσει από μέσα του αυτού του ανθρώπου ένα νερό το οποίο θα παράγει τη ζωή την αιώνια». Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γυναίκα, «Κύριε, δώσ' μου αυτό το είδωρ για να μην διψώ και να μην έρχομαι και εδώ να αντλώ το νερό και να κουράζομαι». Αυτή δεν καταλάβαινε τι της έλεγε ο Χριστός, αλλά συνέχιζε να διαλέγεται μαζί του. Λέγει λοιπόν σε αυτήν ο Κύριος, «Πήγαινε, φώναξε τον άντρα σου και έλα εδώ, έλα εδώ». Τότε αυτή του είπε ότι «Ού και έχω άντρα». «Δεν έχω άντρα». Της λέει ο Κύριος, «Καλώς είπες ότι άντρα δεν έχεις, διότι μέχρι τώρα έχεις 5 άντρες και τώρα αυτόν που έχεις δεν είναι άντρας σου πραγματικός». Δεν ήταν νόμιμος άντρας δηλαδή. «Αυτό αληθές είπες». Και του λέγει η γυναίκα, «Βλέπω Κύριε ότι είσαι προφήτης». Αμέσως αναγνωρίζει την προφητική του ιδιότητα, γιατί της είπε τη ζωή της. Και αμέσως το ρωτά ένα πνευματικό ερώτημα που απασχολούσε εκείνη την εποχή τους Σαμαρίτες και τους Εβραίους. Οι Σαμαρίτες έλεγαν ότι η στόρη του το προσεκίνησαν οι πατέρες ημών. Και εσείς λέτε οι Ιουδαίοι ότι στα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνούμε τον Θεό. Και της λέει ο Χριστός, «Πίστευσέ μου ότι έρχεται ώρα που ούτε η στόρη αυτό, το γαριζίν όρος δηλαδή, ούτε στα Ιεροσόλυμα θα προσκυνήσει τον πατέρα μου. Εσείς οι Σαμαρίτες προσκυνείτε αυτό που δεν ξέρετε. Εμείς οι Ισραηλίτες προσκυνούμε αυτό που ξέρουμε, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστί. Αλλά έρχεται ώρα, και τώρα είναι παρούσα η ώρα αυτή, που οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον Πατέρα εμπνεύματι και αληθεία». Οι αληθινοί προσκυνητές του Θεού θα προσκυνήσουν τον Πατέρα τον ουράνιο εμπνεύματι και αληθεία. Εδώ είναι μια ρίση του Χριστού μας που μαρτυρεί το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Πνεύμα ο Θεός, όπως θα πει πιο κάτω, και ο ίδιος είναι αλήθεια και ο Πατήρ προσκυνείται Πατήρ Διού εν Αγίω Πνεύματι. Ο Πατήρ προσκυνείται δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι αληθώς. Διότι ο Θεός είναι πνεύμα και αυτοί που τους προσκυνούν σε Αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι προσκυνεί. Αυτοί που Τον προσκυνούν πρέπει να Τον προσκυνούν με πνεύμα Άγιο και μέσα στην αλήθεια που είναι ο Χριστός. Και του λέγει η γυναίκα, «Γνωρίζω ότι ο Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θα μας τα πει όλα αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη». Και λέγει σε αυτήν ο Χριστός, «Εγώ είμαι αυτός που σου μιλά». Σ' αποκάλυψε τη μεσσιανική του ιδιότητα. Και επί σε αυτόν τον λόγο ήρθαν οι μαθητές του και θαύμασαν ότι μιλούσε με γυναίκα. Ήταν παράδοξο για την εποχή εκείνη και για τον Χριστό να συνομιλεί μόνος του με μια γυναίκα. Αλλά κανένας δεν του είπε τι ζητάς από αυτήν ή τι μιλάς μαζί της. Τότε άφησε την ιδρία της, τη στάμναν εκεί η γυναίκα, και πήγε στην πόλη και λέγει στους ανθρώπους, Ελάτε να δείτε κάποιον άνθρωπο, ο οποίος μου είπε όσα έκανα. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός? Πήγαν λοιπόν οι άνθρωποι και ήρθαν στο Χριστό και τον συνάντησαν. Έτρεξαν όλοι από την πόλη, στο λόγο της γυναίκας, να συναντήσουν τον Χριστό. Και εντωμεταξύ τον παρακαλούσαν οι μαθητές του και του έλεγαν: «Διδάσκαλε, να φας κάτι». Ο Χριστός είπε σε αυτούς: «Εγώ έχω φαγητό πραγματικό το οποίο εσείς δεν το γνωρίζετε». Και οι μαθητές διερωτώνονται και έλεγαν: «Ποιος το έφερε να φάει?». Και ο Κύριος λέγει στους μαθητές: «Δικό μου φαγητό είναι να πιω το θέλημα του πεψαντός με πατρός και να τελειώσω αυτό το έργο». Αυτό ήταν το δικό του βρώμα και πόμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και μετά τους λέγει το παράδειγμα του θερισμού, ότι ο θερισμός επλησίασε και τα χωράφια όλα είναι έτοιμα προς θερισμό, και μιλούσε ο Χριστός παραβολικά βέβαια για την ώρα του θερισμού του πνευματικού. Και ο θερίζω μισθό λαμβάνει και ο συνάγει η ζωή αιώνιο. Είναι ο Σπύρον ο μου χέρι και ο θερίζω. Και απεκάλυψα μυστήριο σε αυτούς, ότι άλλος εσύ είναι ο Σπύρον και άλλος ο θερίζω. Ο Θεός είναι που σπέρνει το λόγο του στις καρδιές των ανθρώπων, και αυτός που θερίζει είναι οι άνθρωποι οι οποίοι υπακούν στο θέλημα του Θεού. Και μετά πήγαν πολλοί από τη Σαμαρία και πίστευσαν στο λόγο της γυναίκας, που μαρτυρούσε ότι ό,τι μου είπε, όλα αυτά τα οποία έπραξα στη ζωή μου. Και ήρθαν οι Σαμαρίτες και τον παρακάλεσαν να μείνει και εκεί μαζί τους. Και έμεινε εκεί 2 ημέρες ολόκληρες μαζί με αυτούς. Και πίστευσαν πάρα πολλοί κόσμος στον Χριστό, και έλεγα στη γυναίκα ότι δεν εμπιστεύσαμε μόνο σε όσα αυτά μας είπες, αλλά και εμείς ήδη έχουμε ακούσει και γνωρίζουμε και γνωρίσαμε ότι αυτός είναι αληθώς ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Αυτό είναι το μεγάλο κείμενο του Ευαγγελικού Αναγνώσματος που μόλις ακούσαμε στην Εκκλησία, στη Θεία Λειτουργία.
3: Γέροντα, ποια είναι η αλήθεια της ζωής μας που προβάλλει η Εκκλησία μέσα από αυτό το καταπληκτικό κείμενο σήμερα?
4: Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος, εγώ είμαι η αλήθεια. Η αλήθεια δεν είναι μια φιλοσοφική έννοια, μια ιδέα ή μια φιλοσοφία, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Δεν υπάρχουν στο Ευαγγέλιο και στην Εκκλησία φιλοσοφίες και ιδεολογίες. Υπάρχει ο Χριστός. Είναι η υπόστατος αλήθεια του Θεού. Όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος, εγώ είμαι η αλήθεια.
3: Βλέπουμε, γέροντα, στο Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός, βλέπουμε μια δίψα του Θεού να σώσει τον άνθρωπο και μια δίψα του ανθρώπου να γνωρίσει τον Θεό από τη Σαμαρίτιδα. Ποιες είναι οι υπερβάσεις που πρέπει να κάνουμε για να δουλέψει αυτή η σχέση?
4: Πρέπει να ανοίξει η καρδιά μας ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε γίνεται ο διάλογος, που ο Χριστός επαγωγικά βοηθά τη Σαμαρίτιδα γυναίκα να ανοίξει την καρδιά της, να πει αυτά που είχε μέσα της, αυτά που την απασχολούσαν, να διορθώσει τα κακό κείμενα στη ζωή της, και μετά να λάβει ως λάφυρο αυτής της εξομολογήσεως και της ταπεινώσεως την αποκάλυψη του Θεού εν το προσώπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
3: Ο Κύριος κάνει υπερβάσεις για να μας σώσει?
4: Ο Κύριος έκανε τα πάντα για να μας σώσει. Έκανε τα πάντα και ένωση είναι αυτόν. Υπερεύει τα πάντα. Κατήργησε τα πάντα για να σώσει τον άνθρωπο.
3: Γιατί όρισε το συγκεκριμένο τόπο, τη συγκεκριμένη ώρα και το γεγονός της απουσίας των μαθητών για να συναντήσει εκείνη την ώρα τη Σαμαρίτιδα?
4: Μας θυμίζει η συνάντηση αυτή την πτώση της προμήτωρος Εύας και του προπάτωρος Αδάμ. Εκεί μόνοι τους ήταν οι προπάτωρες στον κήπο της Εδέν την έκτη ώρα κατά την οποία έγινε η πτώση. Και κατά εκείνη την ώρα και ο Χριστός επήγαινε εκεί να συναντήσει την γυναίκα αυτή, και μόνος του διαλέγεται μαζί της, γιατί έτσι θέλησε ο ίδιος ο Κύριος, για να αποκαταστήσει το σφάλμα της γυναικός, αλλά και για να την βοηθήσει να εξομολογηθεί απερισπάστος τις αμαρτίες της και να γίνει αυτή η αποκάλυψη του Χριστού στην καρδιά της.
3: Άρα καταλαβαίνω ότι ο τόπος, η ώρα, η περιραίουσα ατμόσφαιρα έχει πολύ μεγάλη σημασία για την επαφή μας με τον Χριστό. Περισσότερες φορές δεν δίνουμε και πολύ σημασία, μπορεί να μας δώσετε κάποια παραδείγματα για εμάς? Γιατί είναι σημαντικός ο τόπος, η ώρα, η ατμόσφαιρα?
4: Όταν γίνεται κάτι από τον Θεό, τα πάντα είναι τέλεια. Όλα, όλα είναι τέλεια. Τις αγαπώς τον Θεό, πάντα συνεργείς αγαθών, πάντα. Και η ώρα και ο χρόνος και ο τόπος και οι περιστάσεις και οι άνθρωποι και τα πάντα συνεργούν σε αυτό το θείο θέλημα. Όλα, όλα είναι υπέρ. Δεν έχει τίποτα εναντίον.
3: Και η Εύα, όπως είπατε, πάτησε την εντολή την έκτη ώρα, 12 η ώρα περίπου. Και η Σαμαρίτιδα σώθηκε την έκτη ώρα. Ποια ήταν η διαφορά της Εύας από τη Σαμαρίτιδα?
4: Η προμήτωρα Εύα δυστυχώς άρχισε το διάλογο με τον Όφη και πλανέθηκε από αυτόν. Και είχε ενός υπόβαθρο την περιέργεια και την αγνωσία του Θεού και την αμετανοησία στη συνέχεια. Η Σαμαρίτιδα γυναίκα άρχισε το διάλογο με τον Σωτήρα Χριστό και ταπεινώθηκε, εξομολογήθηκε, είπε την αλήθεια, δεν έκρυψε αυτό το οποίο συνέβηκε. Όπως έκαναν οι προπάτορες που συνήντησαν τον Χριστό, πάλι συνήντησαν στην ΕΔΕΜ, του διληνών εκ της πτώσεως. Τον Θεό, τον Χριστό είδαν εκεί. Άσαρκο βέβαια.
3: Και ένα πρακτικό, γέροντα, είπατε 12 η ώρα σταυρώθηκε, 12 η ώρα έγινε η πτώση, 12 η ώρα έγινε αυτή η
4: αποκάλυψη. Και η Θεία Λειτουργία έγινε την έκτη ώρα.
3: Είναι σημαντικό για μας αυτό το 12 η ώρα, δηλαδή παράδειγμα θα μπορούσε να ήταν σε εμάς την καθημερινότητά μας ένα μικρό διάλειμμα προσευχής.
4: Οι Άγιοι Πατέρες μας, Θεοκινήτος και Θεοπρεπός, καθόρισαν τις ώρες προσευχής. Και μία από αυτές τις ώρες είναι και η έκτη ώρα, το μεσημέρι. Που στα μοναστήρια τη διαβάζουμε την έκτη ώρα, τη Μεγάλη Σαρακοστή ακόμα περισσότερο, και την ενάτη ώρα, την ώρα που ο Κύριος απέθανε επί του Σταυρού. Την έκτη σταυρώθηκε, την ενάτη απέθανε επί του Σταυρού.
3: Δηλαδή, εμείς μπορούμε να ακολουθήσουμε, ας το πούμε, αυτή την οδηγία της Εκκλησίας και στον κόσμο. Δεν ξέρω αν πρέπει να διαβάσουμε την έκτη, την ενάτη ώρα.
4: Μπορεί να μην τη διαβάσουμε, αλλά και μια ευχή να πούμε και μόνο μια ανάμνηση. Των γεγονότων, το θείο γεγονότων είναι σημαντικό για μας.
3: Τον στις 12 και στις 3 η ώρα, με την δική μας ώρα. Φαίνεται, μπορούμε να πούμε ότι μαλάκωσε η καρδιά της Σαμαρίτιδας όταν ήρθε κοντά στον Κύριο. Πώς γίνεται παράδειγμα η στάση του Κυρίου για να πειμένα σήμερα?
4: Είναι πολύ ποιμαντική αυτή η περικοπή. Διότι ο Χριστός τις ηλικίες προσρίσεσι, λέγει η υμνολογία, εσαγίνευσε την Εύα, την Σαμαρίτιδα. Την έβαλε μέσα στο δίχτυ της Θείας Χάριτος με τα γλυκά του λόγια. Τρόπον την άω σαν ο Κύριος να την εδελέασε με έναν αγκίστη που δελεάζει το θύραμα, το ψάρι και το έβαλε κοντά του χωρίς να καταλάβει καλά καλά και η ίδια τι συνέβαινε. Διότι είχε καλή διάθεση και είχε καλή πρόθεση και ο Θεός δεν άφησε τη διάθεση της χωρίς να την εκμεταλλευτεί πνευματικά και για τη σωτηρία της.
3: Άρα τι χρειάζεται ένας πνευματικός, ένας ποιμένας σήμερα για να το καταφέρει αυτό, γέροντα?
4: Πρέπει να ξέρει να διαλέγεται. Αλλά για να ξέρει να διαλέγεσαι, πρέπει να ξέρεις να ταπεινώνεσαι. Να αδειάζεις από τον εαυτό σου, να ακούεις τον άλλον, να έχεις πλήρη ακοή των λόγων του αδερφού σου. Όχι μόνο των λόγων που εξέρχονται από το στόμα του, αλλά και το τι θέλει να σου πει και δεν σου το λέει. Και τι κρύβει πίσω από τα λόγια του πολλές φορές.
3: Και πώς γίνεται παράδειγμα η Σαμαρίτιδα απέναντι στον Κύριο, αυτή η σχέση, αυτή η κουβέντα, όσον αφορά με εμάς, πώς γίνεται παράδειγμα για μας?
4: Πρώτα απ' όλα για να ξέρουμε ότι μπορούμε να συναντήσουμε τον Κύριο η αντίποτε στιγμή της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας, χωρίς ιδιαίτερα γνωρίσματα, φτάνει να έχουμε εμείς την καλή διάθεση. Αν έχουμε καλή διάθεση, θα έρθει ο Κύριος να μας συναντήσει. Και όποιος έχει καλή διάθεση, ο Θεός θα πάει να το συναντήσει. Έχει τον τρόπο του ο Χριστός. Δεν δυσκολεύεται από τα γεγονότα των ανθρώπινα. Έχει τον τρόπο του, έχει την αγάπη, την απέραντη, την θεϊκή, την άπειρη και τελεία αγάπη με την οποία αναζητά τον πλανόμενον άνθρωπο. Και μετά να ξέρουμε ότι αυτός ο διάλογος με τον Θεό πρέπει να έχει ειλικρίνεια και ταπείνωση για να μπορεί να έχει και αποτέλεσμα πνευματικό.
3: Η Σαμαρίτιδα ήταν γυναίκα, αλλά ήταν και εχθρός του Χριστού, επειδή ο Χριστός ήταν Ιουδαίος, μας το είπατε στην αρχή. Αλλά ο Χριστός τη ζητάει νερό. Μπορείτε να εμβαθύνετε σε αυτό και να μας το συνδυάσετε με εμάς σήμερα.
4: Γι' αυτό είπαμε ότι ο ποιμένας πρέπει να ξέρει να ακούει τον άλλον άνθρωπο και να είναι επιλαγμένος προκαταλήψεων και προλήψεων. Διότι για να ακούσει τον άλλο πρέπει να είσαι ελεύθερος. Εάν ο Χριστός, λέμε τώρα ανθρωπίνος, ήταν προκατηλημένος, δεν θα μπορούσε να διαλεχθεί με την γυναίκα αυτή. Αλλά ο Κύριος ζητούσε την πνευματική της ωφέλεια και αφήρεσε τις προκαταλήψεις τις ανθρώπινες και είδε την ουσία των πραγμάτων, την ψυχή της γυναικός αυτής, η οποία έπρεπε να σωθεί. Και της απεκάλυψε την αλήθεια, δεν της απέκρυψε την αλήθεια. Είναι από τις πολύ λίγες περιπτώσεις που ο Χριστός μίλησε κατά την αλήθεια και κατά την πραγματικότητα, χωρίς να κρύβει τίποτα από όλα αυτά τα οποία ήθελε να πει.
3: Τώρα, αν και θέλω να προχωρήσουμε λίγο με την αντίδραση της Σαμαρείτιδας, καταλαβαίνω ότι και ο Χριστός στη συγκεκριμένη περικοπή γίνεται παράδειγμα για μας, ή κάνω λάθος?
4: Η αλίμονο, τα πάντα του Χριστού είναι παράδειγμα ζωής. Η κάθε του κίνηση, η κάθε του λόγος και η παραμικρή λεπτομέρεια της ζωής του Κυρίου είναι παράδειγμα της δικής μας ζωής.
3: Τώρα, η Σαμαρείτιδα, είπαμε, τον βλέπει σαν εχθρό, αντιδρά με τη λογική, θα λέγαμε, όπως τα κάναμε κι εμείς. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε το διπλανό μας λογικά και εξωτερικά?
4: Οι προϋποθέσεις είναι η ταπείνωση. Δηλαδή, η ταπείνωση είναι αυτή η οποία μας απαλλάσσει από τις προκαταλήψεις μας. Που θέλουμε τον άλλον άνθρωπο να είναι όπως θέλουμε εμείς. Όπως εμείς επιθυμούμε να είναι ο άλλος. Όπως εμείς έχουμε στερεότυπα μέσα στο μυαλό μας. Ο Χριστός ήταν τελείως ελεύθερος. Και έτσι πρέπει να είμαστε και εμείς οι ποιμένες της Εκκλησίας και κάθε άνθρωπος που καλείται να διαλεχθεί με τον αδερφόν του. Εάν πας με προκαταλήψεις και προλήψεις και στερεότυπα δικά σου, δεν θα καταφέρεις τίποτα. Δεν θα μπει ο άνθρωπος ο άλλος στα δικά μας στερεότυπα.
3: Και να πούμε, γέροντα, από τη μία τα στερεότυπα, να του πάω ένα βήμα παραπέρα, καμιά φορά γινόμαστε και καχύποπτοι. Δηλαδή, μιλήστε μας λίγο για την καχυποψία, είναι πλάνη, τι είναι αυτό?
4: Η καχυποψία είναι γέννημα της δειλίας. Επειδή φοβούμαστε τον αδερφό μας, τον υποπτευόμαστε σε κάθε τι που κάνει και λέει. Και καλά πράγματα να κάνει, η καχυποψία είναι κακός λογισμός. Θα το βγάλουμε ότι γιατί το κάνει αυτό τώρα, για να το κάνει αυτό σημαίνει κάτι κακό θέλει. Δεν τα βλέπει τα πράγματα καθαρά. Αλλά αυτός που δεν βλέπει τα πράγματα καθαρά είναι ο ίδιος ακάθαρτος. Γιατί λέει η Γραφή, πάντα καθαρά της καθαρής. Όλα είναι καθαρά στους καθαρούς. Άρα λοιπόν, εάν εσύ βλέπεις ακαθαρσίες και πονηρίες, σημαίνει ότι εσύ έχεις πρόβλημα τέτοιο. Εσύ έχεις πρόβλημα καθάρτου μυαλού και διαστραμμένου λογικού. Και επίσης λέει ο Χριστός μας ότι εάν το φως του εσύ σκότωσε, εσύ το σκότωσε πόσο. Εάν ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλο το σώμα θα είναι πονηρό. Εάν ο οφθαλμός σου είναι απλός, όλο το σώμα θα είναι φωτεινό. Άρα λοιπόν, είναι δικό σου πρόβλημα εάν εσύ υποπτεύεσαι τον άλλο. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι και αληθή αυτό το οποίο ισχυρίζεσαι. Αλλά και αληθή να είναι. Ένας άγιος, απειλαγμένος προλήψεων, δεν αισθάνεται ότι κινδυνεύει. Από πού να κινδυνεύσει, αφού η ζωή του είναι αφιερωμένη κατά πάντα στον Θεό.
3: Άρα δεν υπάρχει καλή καχυποψία και κακή καχυποψία. Είναι καχυποψία, τέλος.
4: Η καχυποψία είναι κακός λογισμός.
3: Έχει μείνει από αυτή την περικοπή το γνωστό ότι ο Χριστός είναι το ίδιο το ζών. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό, παρακαλώ?
4: Κάθε άνθρωπος διψά. Και όταν διψά θέλει να πιει νερό. Είναι η ζωή του, είναι το οξυγόνο του, είναι όλη η ζωή του εξαρτάται από το νερό. Διότι πιο πολύ εξαρτώμαστε από το νερό παρά από το φαγητό. Και αυτό το γεγονός ότι ο Κύριος ονομάζεται αυτόν του ότι είναι το ίδωρτο ζώο, μας θυμίζει πρώτα απ' όλα το βάπτισμά μας, το οποίο είναι το ίδωρτο της αναγεννήσεως, που αναγεννήσει και αναγεννά τον άνθρωπο η ζωή αιώνιο. Και μετά ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος είναι η εκπλήρωση και το γέμισμα των πόθων μας. Όπως λέει ο Κύριος, μακάρι πεινώντας και διψώντας την δικαιοσύνη. Πρέπει να πεινάς και να διψάς. Είναι δείγμα υγείας να πεινάς και να διψάς. Ο άρρωστος Δεν θέλει να φάει, δεν θέλει να πει. Ο υγιής θέλει να φάει και να πει διψά. Εάν διψάς και πεινάς, θα έρθει ο Χριστός να σου πει ότι εγώ είμαι ο άρτος και εγώ είμαι το ίδιο το ζώο. Και θα σε γεμίσει ο Κύριος. Θα σου δώσει πληρότητα, δεν θα σε αφήσει κενό. Όχι μόνο θα σου δώσει πληρότητα που να χορτάσεις εσύ, αλλά όπως λέγει ο Κύριος στη συνέχεια, αλλά το είδωρο δώσω αυτό γεννήσει την αυτό πηγή ύδατος αλλωμένου εις τον αιώνιο. Αυτό το νερό που θα δώσω εγώ, λέει ο Χριστός, όχι μόνο θα μας ξεδιψάσει εμάς, αλλά θα γίνει και σε εμάς πηγή ζωντανού, φρέσκου νερού που θα ξεδιψά τον κόσμο όλο. Πηγή ύδατος ζώντος.
3: Και βλέπουμε ότι ο Χριστός εκεί στη στιχομηθεία αποκαλύφθηκε ουσιαστικά σε μια πόρνη. Τι είπε? Εγώ είμαι που σου μιλώ, ο Μεσσίας. Αν δεν κάνω λάθος, αποκαλύφθηκε μόνο στη Σαμαρίτιδα και την επόμενη Κυριακή στον Τυφλό. Δεν είχε αποκαλυφθεί σε κανέναν μέχρι τώρα, μέχρι τότε.
4: Πολύ λίγες περιπτώσεις υπάρχουν στο Ευαγγέλιο.
3: Τι ήθελε να μας δείξει με αυτό όμως? Ούτε στους Αποστόλους είχε αποκαλυφθεί ουσιαστικά.
4: Βέβαια, θέλει να μας δείξει ότι αυτοί που έχουν καθαρότητα καρδίας και απλότητα διανοίας μπορούν να λάβουν την αποκάλυψη του Θεού. Βέβαια και αυτοί ακόμα, παρόλο που τους αποκαλύφθη με τα λόγια του Χριστού μας το μυστήριο της Θεοπρεπού σαρκώσεώς του, παρά τα αυτά χρειάστηκε η Αγία Πεντηκοστή για να αποκαλυφθεί το μυστήριο, το βάθος και πλάτος και μήκος του μυστήριου.
3: Τώρα που μας διαβάζατε το Ευαγγέλιο, νομίζω μια σκηνή καταπληκτική, προσωπικά το λέω, είναι ότι όταν τη ζητάει ο Κύριος να του δώσει νερό, το συνέκρινε με τον Πατριάρχη Ιακώβου. Τότε ήταν ο Πατριάρχης Ιακώβου, αυτός που ήταν για όλους, από δεν ξέρω από την ιστορία. Αλλά ο Χριστός δεν γύρισε να πει, μα τι λες τώρα αυτό, ποιος είναι ο Πατριάρχης, εγώ είμαι ο Μεσσίας κτλ. Εγώ είμαι μεγαλύτερος, είμαι δυνατότερος κτλ. Μιλήστε μας για αυτό το νόημα της πάλης του Θεού με τον άνθρωπο.
4: Είναι ένα παιχνίδι του Θεού με τον άνθρωπο που αρέσκεται ο Θεός να το κάνει, να παλεύει με τον άνθρωπο. Και οι Άγιοι πάλεψαν με τον Θεό και τον ενίκησαν. Δηλαδή ο ίδιος ο Θεός από άπειρη αγάπη και σπλαχνία άφησε τον εαυτό του να νικηθεί από τους Αγίους. Αυτό το βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις που ο ίδιος ο Θεός αφήνει να νικηθεί για να φανεί η πολλή του αγάπη, η άκρα του ταπείνωσης αλλά και τη μίμησης που είχαν οι Άγιοι απέναντι σε Αυτόν. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι που βγάζει στην επιφάνεια την πραγματικότητα της καρδίας των Αγίων. Και θέλει ο Θεός να το κάνει αυτό και αρέσκεται ο Θεός να ταπεινώνεται ενώπιον του ανθρώπου. Όπως ένας πατέρας παίζει με το παιδάκι του και αφήνει το παιδάκι του να τον νικήσει και να τον πατήσει και να τον εχμαλωτήσει τρομοντινά, ενώ παίζει με το παιδί. Και είναι αρκετό ένα κίνημα του πατέρα να τα διαλύσει όλα. Αλλά θέλει να δώσει το παιδί του την αίσθηση του νικητή. Έτσι και ο Θεός κάνει με τον άνθρωπο. Έχει αρχοντιάν ο Θεός. Έχει μεγαλοπρέπεια. Δεν έχει σύνδρομα κατωτερότητος όπως τα δικά μας.
3: Και το γεγονός ότι επιτρέπει να γίνει αυτή η πάλη, φαντάζομαι από αυτό που είπατε.
4: Και προκαλεί και την πάλη αυτή. Δηλαδή αρνείται στον άνθρωπο κάτι για να τον κάνει να γίνει πιο απαιτητικός. Όπως τη Χάνα Νέα. Έκανε ολόκληρο διάλογο μαζί της και την αποθούσε για να την προκαλέσει να γίνει ακόμα πιο απαιτητική. Και εδώ το ίδιο. Τη ρωτάει σιγά σιγά πράγματα που τα οποία μπορούσε αυτή να μην απαντήσει. Δηλαδή θα είπε, τι σχέση έχω εγώ μαζί σου? Και μην ξεχνάτε ότι η εποχή εκείνη ήταν παράδοξο. Ένας άντρας να μιλάει με μια γυναίκα και μάλιστα μόνη τους. Και όμως ο Κύριος το έκανε αυτό για να της δώσει την αφορμή να αποκαλύψει από την καρδιά της την αγαθή πρόθεση που είχε πάρει όλες τις αμαρτίες της.
3: Και όπως είπατε, αυτή η υποτροπή, χαριτολογώντας, λέμε, μας λέει έλα να παλέψουμε, να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι, προσπαθεί να μας θυμίσει ότι είναι και πατέρας, δεν είναι?
4: Βεβαίως και πατέρας και βασιλιάς και άρχοντας.
3: Της είπε της Σαμαρατιδός ότι το δικό μου το νερό θα γίνει πηγή που σκυρτά προς την Αθανασία, λέει το Ευαγγέλιο. Πώς ανάβει την επιθυμία της δικής μας ψυχής για πνευματικά πράγματα καθημερινά ο Κύριος?
4: Είπαμε εκ των προτέρων ότι μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη. Για να πεινάς και να διψάς τη δικαιοσύνη, το Χριστό δηλαδή, που αυτός είναι η δικαιοσύνη του Θεού, πρέπει να, όπως για να πεινάσεις, δεν πρέπει να τρως κάθε λίγο και οτιδήποτε, αλλά πρέπει να κάνεις μια νηστεία, μια αποχή από τα φαγητά και τα διάφορα καρικεύματα για να πεινάσεις πραγματικά. Έτσι και ο άνθρωπος που αναζητά τον Θεό πρέπει να νηστεύσει από την αμαρτία και από την φιλιδονία και την φιλαργυρία και την φιλοδοξία και να κινηθεί η ψυχή του στην αναζήτηση της πραγματικής ανάγκης του. Δηλαδή πρέπει, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, να αποβάλεις τη σαβούρα από την ψυχή σου, από την καρδιά σου, να αδειάσει η καρδιά για να γεμίσει με Χριστό.
3: Αλλά ο ίδιος ο Κύριος μας καθοδηγεί σε αυτόν τον δρόμο.
4: Τα πάντα είναι ο Χριστός που μας οδηγεί. Αυτός είναι τα πάντα του σπάση.
3: Και είπε ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα, προϋπόθεση να σου δώσω το ζωντανό νερό είναι να φωνάξεις τον άνδρα σου και να έρθετε εδώ. Προβάλλει εδώ κάτι για την οικογένεια.
4: Και αυτό που της λέγεται, και αυτός που έχεις δεν είναι άνδρας σου. Δηλαδή δεν είναι νόμιμος άνδρας σου, άρα παράνομος σχέσεις. Που είναι και μια έτσι υπενθύμηση για το μεγάλο μυστήριο του γάμου, του στεφανώματος που έχει η Εκκλησία μας, αλλά και η προτροπή του και η παρακίνηση του να εξομολογηθεί η γυναίκα, να πει την πραγματικότητά της, που ήταν για αυτήν τροπή. Καταλαβαίνετε, ήταν και εποχές εκείνες δύσκολες, δεν μπορούσε να πει μια γυναίκα σε έναν άγνωστον άνθρωπο αυτόν τον λόγο.
3: Τώρα εδώ έχουμε βέβαια πάλι κάτι πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα να μας απαντήσετε πώς θα αντιδρούμε εμείς, πώς πρέπει να αντιδρούμε σε αυτές τις προοράσεις ή διοράσεις κάποιων πνευματικών πατέρων. Μας είπε πολλές φορές για τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, πήγαινε εκεί και σου λέγε όλη η ζωή. Πώς το εκμεταλλεύεσαι αυτό θετικά?
4: Να πούμε καταρχάς ότι οι Άγιοι Πατέρες που είχαν αυτό το χάρισμα ήταν γλυκοί άνθρωποι. Δεν σε εξουθένωνα, δεν σε ρεζίλευα, δεν σε έκαναν να θαμποθείς. Ούτε χρησιμοποιούσαν τις προφητείες και τις διοράσεις για να σε εξευτελίσουν. Καθόλου δεν το έκανα αυτό το πράγμα. Και αν μερικές φορές ήταν λίγο σκληρή, ήξεραν ότι το άντεχες. Και το έκαναν από αγάπη για να σε φέρουν στον εαυτό σου. Ενώ η αδιάκριτη χρησιμοποίηση αυτών των επιχειρημάτων της διοράσεως και της προφητείας που σκοτώνει τον άνθρωπο και τρομοκρατεί τον άνθρωπο, νομίζω δεν είναι χουμένος από Πνεύμα Θεού. Ο Χριστός δεν ήρθε να μας σκοτώσει, αλλά να μας σώσει, να μας ζωγονήσει.
3: Για να τελειώσουμε, Γέροντα, λέει στο τέλος, ελάτε να δείτε η Σαμαρίτιδα κάποιον που μου είπε όλα όσα έκανε και όσα μου είπε. Συγγνώμη που θα το πω έτσι, αλλά πόρνη με συνείδηση Αποστόλου όμως. Ουσιαστικά ομολόγησε. Πώς μπορούμε να μιμηθούμε και εμείς αυτή τη Σαμαρίτσα και χωρίς να νιώθουμε παράλογη ντροπή για τα αμαρτήματά μας?
4: Απόδειξη ότι αισθάνθηκε κατά αλήθεια τον Χριστό ως Θεόν στην καρδία της ήταν ότι αμέσως έτρεξε να το πει στους άλλους. Αυτό είναι το γνώρισμα της αληθινής θεοπρεπούς εμπειρίας. Αποστολικό χάρισμα. Δεν το κράτησε για τον εαυτό της. Δεν είπε τι θα πω εγώ τώρα, ποιος θα με ακούσει και να πω ότι είχα και πέντε άντρες και να γραφτούν και αυτά στη συνέχεια και όλα αυτά πράγματα. Έγινε ένα άλλος άνθρωπος. Απέθανε η παλαιά αμαρτωλός γυναίκα και ανέστη η νέα Σαμαρίτης, η οποία είναι και Αγία της Εκκλησίας μας, Αγία Φωτεινή Σαμαρίτιδα, την οποία γιορτάζομαι ως μάρτυρα και σε Απόστολο, και αυτή και τα παιδιά της και την οικογένειά της ολόκληρη που έγιναν Απόστολοι του Χριστού στα πέρα της Οικουμένης.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα.
4: Και εγώ ευχαριστώ.
3: Άλλη μια εκπομπή «Καρδιακός Λόγος» ολοκληρώθηκε με τον πανηρότητο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο. Βαδίζουμε σιγά σιγά προς την Πεντηκοστή. Ραντεβού σε μια εβδομάδα. Χριστός Ανέστη.

0: Εκτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν

Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος διατροφολόγος και το θέμα που θα αναλύσουμε σήμερα μας αφορά όλους. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε για το νερό αλλά και για τη σωστή ενυδάτωση του οργανισμού. Γιατί είναι σημαντικό το σώμα μας να ενυδατώνεται σωστά? Ποια τα ωφέλη της σωστής ενυδάτωσης για τον οργανισμό, αλλά και ποια είναι τα σημάδια εκείνα που μας δείχνουν ότι το σώμα μας χρειάζεται περισσότερο νερό? Το νερό αποτελεί για τον οργανισμό σημαντικό στοιχείο απαραίτητης πρόσληψης, αφού πρόκειται για το συστατικό εκείνο, το οποίο βρίσκεται σε μεγαλύτερη ευθονία στο ανθρώπινο σώμα, φτάνοντας σε περιεκτικότητα περίπου το 60% του σωματικού μας βάρους. Παρότι δεν έχει μακροθρεπτικά συστατικά, γι' αυτό και δεν έχει θερμίδες, διαθέτει κάποια μικροθρεπτικά συστατικά όπως ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, νάτριο και άλλα. Γιατί είναι απαραίτητο να πίνω νερό? Η απάντηση είναι απλή. Δεν είναι τυχαίο που όλοι οι διαιτολόγοι λέμε μην ξεχνάς να πίνεις το νερό σου. Το νερό προσφέρει στον οργανισμό μία σειρά από ευεργετικά ωφέλη, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, κάτι που το καθιστά το πιο ιδανικό ρόφημα για τον άνθρωπο. Βοηθάει στην πρόληψη διαφόρων μεταβολικών και λειτουργικών ανομαλιών του οργανισμού, είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της ομοιόστασης των κυττάρων και του εγκιακού όγκου. Αποτελεί το μέσο εκείνο μέσω του οποίου τα διάφορα θρεπτικά συστατικά μετακινούνται μέσα στον οργανισμό, αποτελεί όμως και το μέσο εκείνο διαμέσου του οποίου αποβάλλονται από τον οργανισμό όλες οι περιττές ουσίες. Βοηθάει στην καλή λειτουργία των νεφρών και στη μείωση εμφάνισης νεφρολιθίασης που δημιουργείται από την αφυδάτωση. Μεταφέρει το οξυγόνο μέσα στο σώμα, αφού το αίμα αποτελείται κατά 90% από νερό. Βοηθάει στον έλεγχο της θερμοκρασίας του σώματος και στη διαδικασία της πέψης της τροφής. Ενισχύει τις αρθρώσεις, αφού βασικό συστατικό των χόνδρων, σε ποσοστό περίπου 80%, είναι το νερό. Ενισχύει την ελαστικότητα και την καλή υγεία του δέρματος, ενώ παράλληλα βοηθάει στην καλή αρτηριακή πίεση. Τέλος, ενισχύει την απόδοση του οργανισμού στις διάφορες αθλητικές δραστηριότητες που συμμετέχει. Όσον αφορά τη σύσταση του σώματός μας, τα άτομα που έχουν αυξημένο λιπόδι ιστό έχουν μικρότερη ενυδάτωση από τα άτομα με πιο αυξημένο μυϊκό ιστό. Ποια είναι όμως η σωστή ποσότητα κατανάλωσης νερού? Η απαραίτητη πρόσληψη νερού οδήγησε στον ορισμό συγκεκριμένων τιμών κατανάλωσής του σύμφωνα με τις τιμές αναφοράς δυτικής πρόσληψης. Οι συστάσεις αυτές αναφέρονται σε επαρκής πρόσληψη και προφυλάσσουν τον οργανισμό από μεταβολικές και λειτουργικές ανομαλίες. Οι συνολικές ανάγκες του οργανισμού τώρα σε νερό είναι για τους άνδρες τα 3,7 λίτρα την ημέρα και για τις γυναίκες τα 2,7 λίτρα την ημέρα. Προσοχή όμως, γιατί όταν μιλάμε για ανάγκες σε νερό, δεν μιλάμε για αποκλειστική κατανάλωση πόσιμου νερού, αλλά ενός συνολικού ποσοστού πρόσληψης υγρών μέσα στην ημέρα. Πιο συγκεκριμένα, οι ανάγκες μας σε νερό καλύπτονται από διάφορες πηγές πρόσληψης. Ο οργανισμός προσλαμβάνει νερό από διάφορα ροφήματα όπως χυμούς, καφέδες, ανθρακούχα αναψυκτικά, γάλα και τσάι σε ποσοστό 49 με 63%, από το φαγητό σε ποσοστό 19 με 25% και από το πόσιμο νερό σε ποσοστό 35 με 54%.
πρόσληψη τώρα του νερού επηρεάζεται τόσο από την ηλικία, όσο και από το περιβάλλον και τη φυσική δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα, όσο πιο νεαρή η ηλικία ενός ατόμου, τόσο μικρότερες είναι οι ανάγκες του σε νερό. Ενώ όσο πιο αυξημένη είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τόσο πιο αυξημένες είναι και οι ανάγκες μας για νερό. Παράλληλα, η φυσική δραστηριότητα αυξάνει την έκρηση υδρότα και άρα τις ανάγκες του οργανισμού για ενυδάτωση. Ιδιαίτερη προσοχή θέλω να δείξετε μετά την άθληση, καθώς η κατανάλωση σκέτου νερού οδηγεί σε αυξημένη διούρηση και επομένως, ενώ πίνουμε νερό για αναπλήρωση υγρών, καταλήγουμε να αφυδατωνόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν να καταναλώνετε ταυτόχρονα και κάποιο τρόφιμο με αλάτι, ώστε να πετύχουμε τη σωστή απορρόφηση νερού από τον οργανισμό. Νερό και δίαιτα. Ένα κεφάλαιο που αφορά πολλούς από εσάς και επομένως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποια είναι η αξία του νερού στην προσπάθεια απώλειας του επιπλέον βάρους. Το νερό είναι το μέσο εκείνο μέσω του οποίου αποβάλλονται από τον οργανισμό οι διάφορες περιττές ουσίες. Αν δεν είμαστε παρκώς ενυδατωμένοι, αυτό θα οδηγήσει σε δυσκυλιότητα αλλά και κατακράτηση υγρών, με αποτέλεσμα το βάρος να μην πέφτει και το σώμα να αισθάνεται πρίξιμο και κούραση εξαιτίας της μη σωστής αποβολής των περιττών ουσιών όπως θα έπρεπε. Επιπλέον, αν ο οργανισμός δεν έχει επαρκή ποσότητα νερού, τότε υπάρχει πιθανότητα να μην μπορεί να μεταβολήσει σωστά τα μακροθρεπτικά συστατικά και πιο συγκεκριμένα το λίπος, αφού σε ένα από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας του μεταβολισμού του λίπους είναι απαραίτητη η παρουσία νερού. Μην ξεχνάτε ακόμα πως εξαιτίας της μηδενικής θερμιδικής του απόδοσης στον οργανισμό, το νερό μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια ή στη διατήρηση του βάρους, βοηθώντας μας να αντικαταστήσουμε τα ανθρακούχα αναψυκτικά, τα οποία έχοντας αυξημένες ποσότητες ζάχαρης μπορούν να προκαλέσουν στον οργανισμό διάφορες ασθένειες όπως τριδόνα, παχυσαρκία και διαβήτη. Παράλληλα, υπάρχουν κάποιες μελέτες που δείχνουν πως η κατανάλωση μισού λίτρου νερού πριν από τα κυρίως γεύματα μας οδηγεί σε απώλεια του βάρους.

Κεφάλαιο αφυδάτωση. Ουσιαστικά, όταν μιλάμε για αφυδάτωση, μιλάμε για τη μη επαρκή ποσότητα νερού στο σώμα μας, σε τέτοιο βαθμό όμως, που αυτή να μπορεί να προκαλέσει διάφορες μεταβολικές διαταραχές. Ποια είναι τα αίτια της αφυδάτωσης? Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες κινδύνου, προκειμένου κάποιος να οδηγηθεί τελικά σε αφυδάτωση. Κάποιες από αυτές είναι η μη επαρκής πρόσληψη υγρών και νερού μέσα στην ημέρα για αρκετό χρονικό διάστημα, η εξαντλητική άσκηση χωρίς αναπλήρωση υγρών ή η άσκηση σε θερμό περιβάλλον, φυσικό ή τεχνητό, η έκθεση του οργανισμού μας σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η γρήγορη καθημερινότητα, η μη πρόσβαση σε καθαρό και πόσιμο νερό, καθώς και άλλοι παράγοντες όπως διάφορες ασθένειες ή παθολογικές καταστάσεις, για παράδειγμα ο εμετός και η διάρρεια. Η αφυδάτωση ενισχύεται με το αλκοόλ και το κάπνισμα. Εκτονώνεται στο σώμα μέσω διαφόρων συμπτωμάτων από ήπια έως πιο επικίνδυνα. Αρχικό σύμπτωμα είναι φυσικά η δίψα. Άρα αυτομάτως καταλαβαίνουμε πως δεν θα πρέπει να πίνουμε νερό μόνο όταν διψάμε, αλλά χωρίς καν να διψάσουμε, προκειμένου να προλάβουμε την αφυδάτωση του οργανισμού μας. Έπειτα, ένας ακόμα δείκτης αφυδάτωσης είναι τα ούρα. Από την ποσότητα μέχρι το χρώμα και την οσμή, τα ούρα μπορούν να μας δείξουν εάν το σώμα μας έχει ανάγκη για επιπλέον νερό ή όχι. Ας μιλήσουμε για λιγούρες. Θα μας ακούσετε πολλές φορές να λέμε πως την ώρα που νιώθετε επιθυμία για φαγητό, είναι καλό για αρχή να δοκιμάσετε να πιείτε ένα ποτήρι νερό. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλές φορές, εξαιτίας της αφυδάτωσης, το σώμα μας δεν μεταφράζει σωστά τα μηνύματα, με αποτέλεσμα εμείς να νομίζουμε ότι έχουμε επιθυμία για φαγητό, ιδίως γλυκές τροφές, ενώ στην πραγματικότητα απλώς διψάμε. Άλλα συμπτώματα είναι ο πονοκέφαλος, η κόπωση,

μια καλή λύση είναι και η πρόσληψη ηλεκτρολιτών σε περιπτώσεις, για παράδειγμα, όπου είχε προηγηθεί έντονη απώλεια, όπως εμετός ή διάρρεια. Αν η αφυδάτωση είναι σε μεγάλο βαθμό, τότε πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποιο νοσοκομείο προκειμένου να λάβουμε την απαραίτητη αγωγή για θεραπεία της αφυδάτωσης. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είναι σημαντικό είναι η πρόληψη, η επαρκής δηλαδή ενυδάτωση του οργανισμού μας κάθε μέρα. Θυμηθείτε πως όσο μεγαλώνει η ηλικία μας, θα πρέπει να προσπαθούμε να μην ξεχνάμε να πίνουμε νερό, αφού η αίσθηση της δίψας είναι μειωμένη. Κεφάλαιο υπερυδάτωση. Στον αντίποδα, η αυξημένη πρόσληψη υγρών ή νερού μπορεί να οδηγήσει σε υπερυδάτωση. Και ενώ σας λέμε πόσο σημαντική είναι η σωστή ενυδάτωση του οργανισμού, παράλληλα σας τονίζουμε πως θα πρέπει να πίνετε τόσα υγρά όσα χρειάζονται, ώστε να αποφύγετε κινδύνους λόγω υπερυδάτωσης. Σε περιπτώσεις παρατηρείται πιθανότητα υπερυδάτωσης του οργανισμού? Σε περιπτώσεις όπου καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες υγρών χωρίς να το αντιληφθούμε ή ακόμα και σε διάφορους διαγωνισμούς ή αθλητικές δραστηριότητες. Αυτή η τακτική οδηγεί τον οργανισμό σε υπονατριεμία, χαμηλή δηλαδή συγκέντρωση νατρίου στο αίμα, όπου ουσιαστικά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το νερό να εισέρχεται μέσα στα κύτταρα και να προκαλεί την αύξησή τους. Η υπονατριεμία εκδηλώνεται στο σώμα με διάφορα συμπτώματα όπως ναυτία, έντονους πονοκεφάλους και ζάλι, αλλά και μυϊκή αδυναμία. Σε ορισμένες περιπτώσεις δε μπορεί να απειλήσει μέχρι και τη ζωή. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε πως δεν θα πρέπει να προσλαμβάνουμε μεγάλες ποσότητες υγρών μέσα στην ημέρα, αφού μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε ανεπανόρθωτες βλάβες στην κύστη. Επιπλέον, κάτι που πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει είναι πως εκτός από την ποσότητα, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι και η χρονική διάρκεια κατανάλωσης υγρών. Δεν θα πρέπει λοιπόν η κατανάλωση να υπερβαίνει τα 700 ml με 1 λίτρο την ώρα. Αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι ακόμα και στην υδάτωση η ισορροπημένη πρόσληψη. Χωρίς υπερβολές ή ακραίες συμπεριφορές, μια καθημερινή ισορροπημένη πρόσληψη οδηγεί σε ένα ισορροπημένο και υγιές σώμα. Θέλω να θυμάστε πως αν πάσχετε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει να ακολουθείτε τις συστάσεις που αφορούν ταυτόχρονα και την πάθησή σας. Δώστε προσοχή, καθώς παρατεταμένο αίσθημα δίψας και ταυτόχρονα διούρησης μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα σακχαρώδους διαβήτη.

Η συμβουλή μου για εσάς είναι να βάλετε το νερό στην καθημερινότητά σας. Η σωστή ενυδάτωση του οργανισμού, όπως αναφέραμε προηγουμένως, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Την ίδια στιγμή όμως, οι περισσότεροι αμελούμε την κατανάλωση του νερού σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό. Είτε δεν πίνουμε καθόλου νερό, είτε επιλέγουμε συνέστητα να το αντικαταστήσουμε με άλλα ροφήματα, όπως καφέδες, αναψυκτικά και αλκοόλ. Γι' αυτό λοιπόν σας προτρέπω να έχετε πάντοτε δίπλα σας, είτε στο χώρο που δουλεύετε, είτε εκεί που χαλαρώνετε, ένα παγούρι, ιδανικά όχι πλαστικό για να αποφύγουμε επιμολύνσεις, γεμάτο πάντοτε με νερό. Πιείτε 1 με 2 ποτήρια νερό το πρωί που ξυπνάτε. Μην ξεχνάτε πως όλο το βράδυ το σώμα σας δεν προσλαμβάνει επαρκή ποσότητα υγρών. Και φυσικά αυτό που προτείνω πολλές φορές είναι η δημιουργία υπενθυμίσεων στο κινητό, όπου θα μας προτρέπουν να πιούμε νερό μέσα στην ημέρα. Με αυτούς τους τρόπους, η καθημερινή επαφή θα οδηγήσει τελικά και σε καθημερινή ισορροπημένη κατανάλωση. Μην ξεχνάτε, όπως έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, ότι μπορείτε να προσθέσετε στο νερό σας εσπεριδοειδή ή αρωματικά φυτά, όπως μέντα, βασιλικό ή και δυόσμου για επιπλέον γεύση. Σήμερα μιλάμε για το ταχίνι, ένα τρόφιμο σύμμαχο στην ισορροπημένη διατροφή, ειδικά της περιόδους νηστείας. Το ταχίνι ουσιαστικά είναι μία πάστα η οποία προέρχεται από τη σύνθλιψη των αποφυλλωμένων και καυροδισμένων σπόρων του σισαμιού. Έχει υψηλή καρδιοπροστατευτική δράση χάρη στα μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, ενώ παράλληλα βοηθάει στη μείωση της κακής χολεστερόλης και αν συνδυαστεί με ξηρούς καρπούς ή δημητριακά, μπορεί να αποδώσει στον οργανισμό πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας. Το ταχίνι είναι μια καλή πηγή αντιοξειδωτικών εξαιτίας της βιταμίνης ε, του μαγκανίου και του σεληνίου που περιέχει. Είναι πλούσιο σε βιταμίνες του συμπλέγματος β και μέταλλα όπως σίδηρο, κάλιο, ψευδάργυρο, φόσφορο, μαγνήσιο και χαλκό. Η περιοκτικότητά του τώρα σε ασβέστιο βοηθάει στην πρόληψη της οστεοπόρωσης. Στο εμπόριο πλέον κυκλοφορούν διάφορες παραλλαγές του ταχινιού, όπου η θρεμιδική τους αξία έχει σχεδόν ελάχιστη διαφορά, αλλά η θρεπτική μπορεί να είναι ακόμα πιο ευξημένη και διαφέρει. Καταναλώστε ταχίνι στο πρωινό μαζί με κάποιο φρούτο ή μέλι, αλλά και σαν εναλλακτική σως στα σάντουιτς ή στη σαλάτα σας, ή ακόμα και σαν συστατικό σε διάφορα θρεπτικά σμούθις, ή φτιάξτε με αυτό διάφορες συνταγές όπως χούμους. Το ταχίνι αποτελεί μια καλή εναλλακτική επιλογή στις γλυκές συνταγές αντί για προσθήκη βουτύρου. Για όλες εσάς που νηστεύετε ή ακολουθείτε κάποια χορτοφαγική διατροφή, το ταχίνι είναι ιδανική επιλογή. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε στο Instagram Διατροφής ο Λόγος και στο Facebook Μαριάννα Μανώλη Διατολόγος Διατροφολόγος, να μοιραστούμε παρόμοιες ιδέες σχετικές με το φαγητό, καθώς ακόμα και να συζητήσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με θέματα που αφορούν τη διατροφή. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!

0: Κυριαί και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και έτσι της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και έτσι της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και έτσι της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
3: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσθητες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου κι σάρξη μεγαλειάσαντο επί Θεών ζώντα, και γάρστρο θείον έβραινε αυτό οικίαν, και τριγώνωση αν εαυτή ουθήσει τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων εν εσούς είσαι. Μακάρι ο Σανίρ, ο εις την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσισαν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνος, εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οθήσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν τις αυλές σου υπερ χιλιάδας. Εξελεξάμεν παραρρητήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείν μεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριο ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζον επί σε. Ευδόξας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκασες ανομίας του λαού σου, εκάλυψας πάσας της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου θυμών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψες ημάς και ο λαός σου εμφραθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεό σου και το σωτήριον σου δώεις ημίν. Ακούσω με τη λαλήση εν εμή Κύριος ο Θεός. Ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γαρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ου σου και επάκουσον μου, ότι πτωχός και παίνει σημεί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσιο σημεί. Σώσον το δούλος ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε, ότι προσέ και κράξε με όλην την ημέραν. Έφρανον την ψυχήν του δούλου σου, ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκέστην ομοιώσει εν Θεής Κύριε και ουκέστη κατά τα έργα σου. πάντα τα έθνη όσα επί ίσας, ήξουσι και προσκυνήσου συνενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ό,τι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια, εσύ Θεός μόνος, οδήγησον με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αληθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός με εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ό,τι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου. Και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου εκτήρμον και ελέημον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμούς σημείων εις αγαθών και ιδέτωσον ημισούντες με και εσχυνθήτωσον ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
4: Ποιήσον με τεμούς σημείων εις αγαθών και ιδέτωσον ημισούντες με και εσχυνθήτωσον ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μεσούσις της εορτής, διψώσα μου την ψυχήν ευσεβίας πότι σονάματα. Ότι πάση σωτήρε βόησας, ο διψών ερχές το πρόσμα και πεινέτω. Η πηγή της ζωής Χριστέ ο Θεός, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, στολέστες εξ αίματος, οραϊζόμενος, Κυρίο παρίστασε το Βασιλείο ουρανών, Χριστοφόρε αείδημε, όθεν συνοσωμάτων και μαρτύρων χωρίες, άδειστη τρισαγίο και φρικτή μελωδία, διότες ηκεσίες τεσές, σώζε τους δούλους σου, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Οδη ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσιν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσα και έγερ συνδείξα ω Θεό, ή παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την δεκούσαν σε θεοτόκων, πρεσβεύουσαν υπερημών, και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων, μη δι παραδόηση μα ει τέλο δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάστη διαθήκη σου, και μη αποστήστε ελεό αφημών, δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου, και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγίων σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίαση τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ερχόταν η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι εν έγκυση μας πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Της εορτής της νομικής μας αζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός. Δεύτε και αρίσαστε είδωρα Αθανασίας, όταν σε προσπίπτωμεν και πιστός εκβόμεν, τους εκτιρμούς σου δόρισε ημίν, σίγαρ υπάρχει πηγή της ζωής ημών. Εξαιώα σήμερον αναφανέντα ως αστέρα πάμφωτον και της Ελλάδος εις δυσμάς υπερ Χριστού εναπλήσαντα, σε ανυμνούμεν των νέων οικόλαιων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα τάφτα εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλείωμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσπον αυτού εφ' ημάς και λεήσε ημάς.
1: Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασε και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ηλιστή, την εις τον παράδεισον οδοποιήσας είσοδον και θανάτων θάνατον όλα σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν και ούκασμεν άξι άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και απορρεύτημεν εν της θελήμασι των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την σύν ανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών, εξελού ημάς εις του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον του σαρκικών ημών φρόνημα ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων εντισόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία, σιγαρή η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σε
3: Χριστέ ο Θεός εν πίσω και δόξα σε. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός εν πίσω και Κύριε δόξα σε. Αναστάσει εκ των νεκρών δια τιμούν σωτήριον Χριστός ο λιθινός θέσιμον πρεσβείς Παναχράτου και Πανωμού μου Αγίες αυτού Μητρός. Των Αγίων ενδόξων και Πανεθνήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων και Μητέρων ημών των ασκήσεων ψάδων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίων Δόξου Μεγάλου Μάρτυρος Χριστοφόρου, του Αγίων Δόξου Σιωμάρτυρος Νικολάου, του Νιγουνένης και του Αγίων Δόξου Προφήτου Ισαΐου, ον την μνήμη επελούμε και πάντων στον Αγίων. Ελεήσει και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Θανάτω θάνατον πατήσας και έτσι εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
5: Ανητός ανέστη ο Κύριος.

Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός με μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν ενεδύσω αναβαλόμενος φώσος ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως υπέρην, ως στεγάσμεν είδεση τα υπερώ αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά, όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αυρού, προσδέξονται ον αγρίς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνή, ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου ας εφύτευσας, εκεί στρουθία ενός εύσουση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνινης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσιν αυτού, έθου σκότους και γένετον νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάστε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάντρες αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού, και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτισεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων μου τους ονέπλασα σε μπέζιν αυτή, πάντα προς επροσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι, ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι, εξ αποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κύριο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ως θεμοί υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσιν αυτού, έθου σκότους και γένε τον νίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ετώ επικαλείστε με εις οικουσάς μου, ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψε πλατινάς με, εκτήρησόν με και εισάγουσον της προσευχής μου. Ιη ανθρώπων έως πότε βαρικάρδι, ειν ατί αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι εθαυμάστος η Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος εισακούσετε μου, εν του και κραγένε με προς αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, α λέγετε εν τες καρδίες ημών, επί τες σκήτες ημών κατανοίγετε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολύ λέγουσι της δείξει ημίν τα αγαθά, εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην στην καρδία μου, από καρπούσι του ίνου και ελαίου αυτόν επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσω με και υπνώσω, ότι σε Κύριε κατά μόνα σε πελπίδι κατόκισάς με. Τα ρήματά μου ενώ τις σε Κύριε είναι στις κραυγής μου, πρόσχει στη φωνή της Δεήσεώς μου, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύξομαι Κύριε, το πρωί εισακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαν σύ. Ου παρικήσεις υπονειρευόμενος, ουδέ διαμενούσι παράνομοι κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμείς εισας πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν, απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δε λύσεται Κύριος, εγώ δε εν το πλήθη του ελαίου σου εισελεύσουμε στον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών Άγιον σου εν φόβο σου. Κύριε, οδήγησον με τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου, ότι ουκ έστειναν το στόματι αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτόν ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν, κρίνον αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτουσαν από τον διαβουλιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξουσον αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε Κύριε, και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα αγαλιάσονται και κατασκηνώσεις εν αυτής, και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον. Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσες ημάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενήσει μη. Ιασέ με, Κύριε, ότι εταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα. Και εσύ, Κύριε, έως πότε. Επίστεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένικεν του ελαίου σου. Ότι ο κέστηνε το θανάτο μνημονεύων σου, εδέ το άδει της εξομολογήσετε εσύ. Εκοπίασεν το στον αγμό μου, λούσω καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου, εδάκρυσή μου τη στρωμή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού ο οφθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Απόσυτε από εμού πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι εισήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου, ήκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατον. Εσχεθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν

0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός με επισήλθησα. Σώσον με εκ πάντων των διωκόντων με κερίσε με. Μήποτε αρπάσει ως λέω την ψυχή μου, μειώντος λυτρουμένου μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, η επίησα τούτο, η έστην αδική έγχερσή μου, η ανταπέδωκα της ανταποδιδούσι με κακά, αποπέσει με άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσε εις γην την ζωή μου, και την δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστητη Κύριε εν οργή σου, υψώθητη εν της πέρασε των εχθρών σου. Και εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματι ο εν ετήλου και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπερτάφτησης ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινή λαούς, κρίνον με Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επεμή. Συντελεστεί το δί πονηρή αμαρτωλών και κατευθυνίες δίκαιων, ετάζουν καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικία η βοήθειά μου παρά του Θεού, τους όρδους τους ευθύς στην καρδία. Ο Θεός κρετής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκά στην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε την ρομφέαν αυτού στη λβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκέπη θανάτου, τα βέλη αυτού της καιωμένης εξεργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτηκεν ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά την δικαιοσύνην αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του Υψίστου. Κύριε ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εξ τόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου του καταλύσει εχθρών και εκδικητήν, ότι όξω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνιεν και αστέρας, άσιε θεμελίωσας. Τι έστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέφτει αυτόν, η λάτουσας αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνουσας αυτόν, και κατέστησε σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξα υποκάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόασα πάσας, έτι δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και τους ευθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριο, Κύριο Σιμών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Έδικε την ειρήνη, Κύριε Δεϊθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούσον, συνελέησον και διεφύλαξον ημάς.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Η σημασία των πρεσβειών των Αγίων μας. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
3: Πολλές φορές αλήθεια οι πιστοί που αγαπούν το Θεό δεν διαρωτήθηκαν με ποιο τρόπο θα πρέπει να του εκφράσουν την αγάπη τους. Πόσες φορές άνθρωποι απλοί με φόβο Θεού, με πόθο Θεού, με καθημερινό αγώνα να τον θέσουν πάντα αρχηγό και κυβερνήτη της ζωής τους, δεν προβληματίστηκαν πώς θα ζήσουν τον Θεό εντονότερα και εναργέστερα στη ζωή τους. Πόσες φορές, εντυπωσιασμένοι κυριολεκτικά από την ζωή των Αγίων, δεν θελήσαμε να μεταφέρουμε την ζωή τους στη ζωή μας. Το παράδειγμά τους στα δικά μας δεδομένα, θέλοντας να τους καταστήσουμε πρότυπα βίου και υποδείγματα συμπεριφοράς. Μας αρέσει πολλές φορές η ζωή των Αγίων, διαβάζουμε τα συναξάρια και πραγματικά εντυπωσιαζόμαστε από τους βίους των Αγίων μας. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να διαβάζουμε συναξάρια. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έχουν θαυμαστούς και λαμπρούς βίους. Μας εντυπωσιάζουν λοιπόν το παράδειγμά τους, τα παραδείγματά τους, μας ελκύει ο βίος των Αγίων. Τι μας ελκύει περισσότερο όταν διαβάζουμε τους Αγίους, έτσι ως θα λέγαμε κοινό παρανομαστή από την όλη αυτή μελέτη των συναξαρίων, μας διδάσκουν και μας κάνει εντύπωση η υπομονή τους, η πίστη τους, η αγάπη τους προς τους συνανθρώπους τους, η ανεκτικότητά τους και η αγάπη τους προς τον Θεό. Όμως, όσο κι αν τα συναξάρια τους φωτίζουν κάθε πτυχή της ζωής τους, η δική μας αγάπη προς αυτούς όλο και περισσότερες λεπτομέρειες αποζητεί να μαθαίνει από τον βίο τους. Και είναι αλήθεια, γιατί βάζουμε πολλές φορές όταν μελετούμε τους βίους των Αγίων, βάζουμε την σκέψη μας να φτάσει κοντά στον Άγιο και να πούμε πόσο βίος κάποιου συγκεκριμένου Αγίου δύναται να μας βοηθήσει, ώστε ή να μας εμπνεύσει ακόμη αν θέλετε, ή να τον ακολουθήσουμε κατά γράμμα, κατά πόδας. Και αν δεν μπορούμε στην ολότητά τους όλων αυτών των αρετών τις οποίες έχουν καλλιεργήσει οι Άγιοι μας, δυνάμεθα όμως ωστόσο να πάρουμε κάτι από τον Άγιο. Είναι, θα έλεγα, οι Άγιοι μας ακριβώς όπως ακριβώς είναι τα λουλούδια μέσα σε έναν κήπο. Και για κάποιον μπορεί να του αρέσει το κίτρινο χρώμα, να πάει να κόψει ένα κίτρινο λουλούδι. Άλλος του αρέσει το κόκκινο, θα πάει να κόψει το κόκκινο. Άλλος του αρέσει το μελιτζανί. Όποιος δύναται να κόψει ένα λουλούδι, αυτό σημαίνει ότι επιλέγει αυτό το οποίο του αρέσει. Και κυρίως όταν μελετούμε τους βίους των Αγίων, φτάνουμε σε ένα συμπέρασμα ή μάλλον σε κάποιες δυνατές απορίες για να κρίνουμε πώς ζούσε ο Άγιος και πώς ζούμε εμείς. Είναι πολύ καλό αυτό να το κάνουμε στη ζωή μας. Δηλαδή, δημιουργούνται μέσα μας μερικά ερωτήματα. Πώς ζούσαν οι Άγιοι την κάθε στιγμή τους? Πώς ήταν, ας πούμε, ο έγκαμος Άγιος, ο Άγιος Σπυρίδων, που ήταν έγκαμος, ας πούμε, να πούμε. Πώς αυτό ζούσε με την σύζυγό του στο σπίτι? Μάλωναν μεταξύ τους? Διαπληκτίζονταν μεταξύ τους? Κοιμούνταν ο ένας χωριστά από το κρεβάτι του άλλου? Μπαίνουν πολλά τέτοιου είδους ερωτήματα μέσα μας. Πώς ήταν η καθημερινότητα της ζωής των Αγίων? Κάποιος άλλος ρωτάει, πώς και πόσο έτρωγαν οι Άγιοι, για να κρίνει με τον εαυτό του. Πώς μιλούσαν και πώς συμπεριφέρονταν στους άλλους οι Άγιοι? Κάποιος άλλος ρωτάει, πόσο κοιμόντουσαν οι Άγιοι? Έχει μεγάλη σημασία αυτό, όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία βάζουμε. Ή πώς κάλυπταν τον ελεύθερο χρόνο τους οι Άγιοι? Δυνατά ερωτήματα που αν πάρουμε κάθε ένα από αυτά να τα αναλύσουμε, θα δούμε πραγματικά μία εσωτερική αγωνία που έχει ο κάθε ο χριστιανός που μελετάει τους Αγίους, που αγαπάει τον Θεό κατά βάση και θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού. Όμως επειδή πολλές φορές ο δρόμος, όπως όταν πάμε σε κάποια μεγάλη λεωφόρο, είναι πολύ όμορφη η λεωφόρος όταν είναι φωτισμένη. Η λεωφόρος είναι του Χριστού, αλλά φωτίζεται πολύ όμορφα και περισσότερο όταν όλα τα φώτα είναι αναμένα, όλοι οι Άγιοι, δηλαδή κάθε φως και είναι ένας Άγιος. Ίσως να μην μπορούμε να συλλέξουμε τόσες λεπτομέρειες για την ζωή των Αγίων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε σε θέση να συμπεράνουμε ό,τι μας φαίνεται αδιευκρίνιστο σχετικά με τέτοιες λεπτομέρειες και λεπτομεριακές πτυχές της ζωής τους, και τούτο γιατί ισχύει σε όλους τους Αγίους ένας γενικός κανόνας που μας επιτρέπει να φτάσουμε στο σκοπό της αναζητήσεώς μας. Και η μαρτυρία που να φωτίσει και την δική μας καθημερινότητα από το φως της αγιότητάς τους. Φτάνουμε λοιπόν να αντιληφθούμε ότι όταν ο Άγιος Αθανάσιος, για παράδειγμα, έγραφε το βίο του πνευματικού του πατέρα, του Αγίου Αντωνίου, του πολιστού και καθηγητού της Ερήμου, αντιλαμβάνεστε ότι αυτός δεν φανταζόταν κάτι για τον πνευματικό του πατέρα, αλλά αυτός εψηλάφησε, άκουσε, είδε με τα ίδια του τα μάτια. Γι' αυτό κατά βάση η βία των Αγίων μας είναι γραμμένη από τους μαθητές των Αγίων, από ανθρώπους οι οποίοι ζήσαν αυτήν την περίοδο που έζησε και ο Άγιος, και καταγράφουν πολλές πτυχές του βίου τους. Αλίμονον και αν αφήσουμε όλα αυτά τα πράγματα στη λησμοσύνη, ο χρόνος περνάει. Ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με την ύλη, με το τι θα φάμε κάθε μέρα, πώς κάνει μια νοικοκυρά. Ένας σύζυγος που βγαίνει από το πρωί στη δουλειά του, σε μια ρουτίνα, δεν μπορεί να κρατήσει όλες τις λεπτομέρειες του βίου κάποιου Αγίου. Γι' αυτό και βλέπετε συνήθως οι μαθητές αυτών των μορφών των Αγίων μας αποτύπωσαν μέσα στους αστιναξάρια των Αγίων όλη αυτή την πεπτουσία, την πνευματική, τον τρόπο της ζωής, και πολλές φορές μας έδωσαν και πολλές λεπτομέρειες της ζωής των Αγίων, προκειμένου βάσει της αναγνώσεως και της μελέτης που κάνουμε από τα συναξάρια να μπορούμε να διδαχθούμε πολλά και να πλησιάσουμε πιο εύκολα το Θεό. Συνήθως λέμε εμείς οι χριστιανοί ότι δεν ξεκινούμε από το μηδέν την πνευματική μας ζωή, και αυτό είναι δίκαιο να το λέμε, διότι το οικοδόμημα, τα θεμέλια, την Εκκλησία την έχει χτίσει ο ίδιος ο Κύριος μας. Και κάθε τόσο, κάθε εποχή και κάθε Άγιοι που περνούν από την ζωή της Εκκλησίας, κάποιος προσθέτει ακόμη και κάτι, αλλά μέσα σε μία συγκεκριμένη αλληλουχία, σε μία συγκεκριμένη συνέχεια. Ότι αυτό το οικοδόμημα έχει ως γερό θεμέλιο τον Χριστό, και από εκεί και πέρα όλοι οικοδομούμε πάνω σε αυτό που ο Χριστός δίδαξε, που είναι το Ευαγγέλιο Του παρατηνόμενο στις ζωές όλων των χριστιανών και ιδιαίτερα των Αγίων, οι οποίοι βίωσαν κατά βάση τον Ευαγγελικό Λόγο του Κυρίου μας τόσο όμορφα και μας τον έδωσαν κατά χρόνους και περιόδους τόσο εύρυπτα, σαν είναι μια μασημένη έτοιμη τροφή, όπως ακριβώς δίνει η μάνα στον ήπιο μωρό της την τροφή, την απαραίτητη, του δίνει το γάλα, του δίνει την κρέμα, έτσι ακριβώς και για όσους από εμάς είμαστε σε νηπιακή πνευματική ηλικία, μας τρέφουν οι βίοι των Αγίων μας και μας δίνουν αφορμές να κατανοήσουμε καλύτερα από ότι όταν πάρουμε και διαβάσουμε το Ευαγγέλιο απευθείας και το μελετήσουμε και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Όταν διαβάζεις τον βίο του Αγίου ή τους βίους των Αγίων, αμέσως μπαίνει στο πνεύμα για το οποίο ομιλεί ο ίδιος ο Κύριος μας. Είναι, θα λέγαμε, οι άγγελοι μας, οι φάροι εκείνοι οι οποίοι μέσα στο πέλαγος, μέσα στον ωκεανό φωτίζουν τους ναυτικούς που είμαστε όλοι εμείς, μια παρομοίωση πολύ δυνατή, που αναζητούμε να βρούμε ένα εύδιο λιμάνι. Οι άγγελοι λοιπόν υπέταξαν όλη την θέλησή τους στον Χριστό. Αυτό είναι το βασικό κοινό χαρακτηριστικό τους. Κατανοούν και ζουν σύμφωνα με την αλήθεια που διατυπώνει ο Απόστολος Παύλος. Ουκ εστέ εαυτόν, ηγοράστε τε γαρτινείς. Δεν ανήκετε στον εαυτό σας, σας αγόρασε ο Ιησούς Χριστός μας με το ατίμητο αίμα του. Άρα λοιπόν ούτε το σώμα σας, ούτε η θέλησή σας, ούτε η καρδιά και η επιθυμία σας, ούτε οι λογισμοί σας μπορεί να είναι δικά σας. Όλα ανήκουν στο Χριστό. Έχουμε την αίσθηση εμείς οι χριστιανοί οι σημερινοί ότι οι Άγιοι μας τους οποίους μελετούμε τους βίους είναι της εποχής του Χριστού. Όταν ομιλούμε για να διαβάσουμε κάποιο βίο Αγίου ή να εφαρμόσουμε αυτά που έκανε ένας Άγιος, συνήθως έχουμε την εντύπωση αυτά πράγματα δεν γίνονται σήμερα. Αυτά είναι μόνο για τα βιβλία. Είναι μόνο για την Εκκλησία, λένε πολλοί. Ή λένε άλλοι κάποιοι, αυτά είναι για τους καλόγερους, για τις καλόγριες, για τους παπάδες. Δεν γίνονται αυτά σήμερα, λάθος. Όλα γίνονται. Αλλά η βάση λείπει. Όταν η βάση δεν έχει την πίστη που να εδραιώνει εκεί πραγματικά την βουλή του ανθρώπου να ενωθεί με τον Θεό, όλα τα άλλα δεν μπορούν ποτέ στη ζωή του χριστιανού να γίνουν. Θα έχουμε πάντοτε ελλείμματα. Γι' αυτό και οι χριστιανοί, οι περισσότεροι που είμαστε και βαπτισμένοι, θα παραμείνουν μόνο στον τίτλο ως παιδιά του Θεού, γιατί την αγάπη του Θεού δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τη γευτούμε. Για να γευτείς την αγάπη του Θεού πρέπει να ζεις όπως ζούσε ο Χριστός. Πρέπει μέσα στο σπίτι οι καθρέφτες που έχουμε να αλλάξουν. Για τους άντρες πρέπει να είναι η μορφή του Χριστού και των Αγίων. Για τις γυναίκες πρέπει να είναι η μορφή της Παναγίας και όλων των Αγίων γυναικών που πέρασαν από τα χρόνια του Χριστού μας, από τις μυροφόρες, μέχρι την έσφατη Αγία που ανακήρυξε η Εκκλησία μας. Δύναται σήμερα να γίνει κάποιος Άγιος προκειμένου να καταλάβει τους Αγίους? Είναι ένα πολύ δυνατό ερώτημα, αλλά δεν είναι μόνο λεκτικό επιχείρημα, χρειάζεται και πράξη. Λες για να γίνεις Άγιος, δεν υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες, υπάρχει μόνο η Ευαγγελική οδός. Μίμησης Χριστού χρειάζεται για να γίνει κάποιος Άγιος. Εάν απέχει από τη μορφή του Χριστού, από τα έργα του Χριστού, τότε με το θέλημά του ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει ποτέ Άγιος. Γι' αυτό και οι Άγιοι μέχρι σήμερα μεταξύ μας παραμένουν πολύ ψηλά από εμάς, ενώ είναι δίπλα μας. Αισθανόμαστε τους Αγίους ότι είναι πολύ ψηλά, γιατί δεν μπορούμε να τους φτάσουμε. Κι όμως αυτοί οι αγώνες που έκαναν οι Άγιοι τους περνούμε και εμείς αυτούς τους αγώνες σήμερα. Και μπορούμε μέσα από αυτούς τους αγώνες, στο πνεύμα όμως που δίδαξε ο Χριστός μας, να γίνουμε και εμείς Άγιοι. Άγιοι γίνεστε, καθότι και εγώ Άγιος είμαι. Αυτή είναι η ίδια η προτροπή του Κυρίου μας. Γι' αυτό και οι Άγιοι όλα τα πρόσφεραν στο Θεό. Ο Άγιος Σημειώνει, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, λέει ένας Άγιος που έζησε στα κατοπινά χρόνια της Εκκλησίας μας, ούχε αυτόν θέλει, αλλά εκείνον. Ο Άγιος δεν θέλει τον εαυτό του, αλλά θέλει αυτό που ο Κύριος είπε. Γι' αυτό και ο Άγιος αισθάνεται πάντοτε πολύ μικρός, πολύ αμαρτωλός απέναντι στην δύναμη του Θεού μας, του Χριστού μας. Δεν θέλει ούτε και να, για τον εαυτό του κάτι ο Άγιος, αλλά όλα τα θέλει για τον Χριστό, αφού μόνο για τον Χριστό ζει. Γι' αυτό η πρόκληση και η πρόσκληση η οποία κάνει η Εκκλησία προς όλους μας για να βιώσουμε τι είναι η αγιότητα, είναι για να γίνεις Άγιος πρέπει μέσα στην καρδιά σου να είναι μόνο ο Χριστός. Δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να είναι ούτε ακόμα ο πιο δικός σου άνθρωπος. Πρέπει να υπερέχει η αγάπη του Χριστού από όλους τους δικούς σου ανθρώπους. Άφες τους νεκρούς, θάψε τους σε αυτό νεκρούς, είπε κάποτε ο Κύριός μας. Εάν σκέφτεσαι ότι έχεις να χτίσεις σπίτι, ότι πρέπει να πάρεις το αυτοκίνητο, ότι πρέπει να το συντηρήσεις το αυτοκίνητο και το σπίτι σου, και όλες αυτές οι μέρες οι οποίες μπαίνουν, δεν μπορείς να αφοσιωθείς 100% στον Θεό μας. Γι' αυτό κατά βάση ο Άγιος είναι αυτός ο οποίος δεν έχει μέρημνα. Είναι όμως τραγικό το φαινόμενο ότι ενώ ζουν δίπλα μας Άγιοι, ζουν Άγιες μορφές δίπλα μας και στη ζωή μας τώρα που ζούμε, τώρα που ομιλούμε, βρίσκονται δίπλα μας κάποιοι Άγιοι. Προσέξτε, ο Άγιος δεν έχει ποτέ μία ταμπέλα εδώ μπροστά που να λέει «Εδώ Άγιος, ελάτε να με προσκυνήσετε». Αν βλέπετε τέτοιου είδους ταμπέλες στο δρόμο της ζωής σας ή στο σκάμα της ζωής σας, να φεύγετε χιλιόμετρα μακριά από τέτοιου είδους ταμπέλες. Οι Άγιοι δεν έχουν ταμπέλες, γιατί ο Άγιος κρύβεται και δεν θέλει να φαίνεται για να κερδίσει περισσότερο την εσπλαχνία και το έλεος του Θεού παρά τη διαφήμιση από τους συνανθρώπους του, τον έπαινο, την πρωτοκαθεδρία, την τιμή, τη δόξα, τον έπαινο. Αυτά τα απεχθάνεται ένας Άγιος. Έχουμε πάντοτε λοιπόν στην Εκκλησία μας μορφές Αγίων. Πολλοί λένε ότι σταμάτησε η αγιότητα. Είναι αιρετικό αυτό να το λέμε. Αγίους θα παράγει μονίμως η Εκκλησία μας, διότι η Εκκλησία είναι μια βιομηχανία παραγωγής Αγίων. Τι κάνουν οι Άγιοι? Πολλές φορές διερωτώμεθα, τι κάνουν οι Άγιοι μας? Για να δούμε τι λέει το συνοδικό της Ορθοδοξίας. Άγιοι είναι οι γνήσιοι θεράποντες του Χριστού, είναι οι υπηρέτες του Χριστού. Άγιοι είναι οι ευσεβείς ορθόδοξοι χριστιανοί, οι οποίοι διαμέν της τελείας αγάπης τους προς τον Θεό και της ακριβεστέρας υπακοής στο νόμο του, τον επαρέστησαν διαδέντης δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, αγιάστησαν, εθεώθησαν και ευδοξάστησαν από τον Θεό και ζώντες μετά την κοίμησή των και δια της δοθήσεις σε αυτούς παρησίες πρεσβεύουν υπέρ ζώντων και κοιμημένων. Άραγε αυτό, εάν το αντιληφθούμε ότι είναι οι ευσεβείς ορθόδοξοι χριστιανοί, σημαίνει ότι δυνάμεθα και εμείς να γίνουμε Άγιοι. Διότι οι ευσεβείς χριστιανοί δεν είναι αυτοί που ασχολούνται μόνο με τον τύπο, να πάμε στην εκκλησία για να μας δει ο κόσμος. Ή μου έλεγε μια ψυχούλα ευλογημένη ότι λέει, τι να πω πάτερ μου κτλ. Όταν πηγαίνω λέει στην εκκλησία και κάνω σταυρό, κοιτάζω να βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι και από μέσα μου αισθάνομαι μια υπερηφάνεια ότι με βλέπουν οι άλλοι, είναι καλός χριστιανός. Πλάνη είναι αυτό. Έτσι έκανε ο Φαρισαίος στη γνωστή εκείνη περικοπή του Ευαγγελίου του τελώνου και του Φαρισαίου που λέμε, γιατί ο Φαρισαίος πάντα ήθελε να τον βλέπουν οι άλλοι. Η προσευχή η δική μας για να οδηγηθεί προς την Αγιότητα πρέπει να είναι τελωνική. Πρέπει να αισθάνεται αυτός που προσεύχεται αμαρτωλός, πρέπει να αισθάνεται ο τελευταίος και ο έσχατος όλων των ανθρώπων, πρέπει να λέει ότι όλοι οι άλλοι είναι άγιοι, μόνο εγώ είμαι ο παλιάνθρωπος, η παλιοσαγούρα, δεν με νοιάζει. Οι όλοι οι άλλοι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, δεν κρίνει τους άλλους. Διότι ο ίδιος ο Χριστός μας, κατά βάση, δεν έκρινε κανέναν. Άρα λοιπόν ένας ευσεβής χριστιανός δύναται να είναι Άγιος της Εκκλησίας. Και αυτό που θα παραμείνει πάντοτε ως κανόνας στη ζωή μας, γιατί οι Άγιοι γεννιούνται από μητέρες και πατέρες φυσικούς. Δεν πέφτουν από τον ουρανό οι Άγιοι. Γιατί θεωρούμε τους Αγίους ότι κάπως διαφορετικά γεννήθηκαν από εμάς. Και αυτοί είχαν γονείς. Οι περισσότεροι βλέπετε εκεί στα συναξάρια λέει κάτι πολύ σημαντικό που δεν το έχουμε προσέξει ποτέ. Τι κάνανε οι Άγιοι? Λέει, μεγαλώσαν το παιδί τους εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και αυτή η παιδεία και η νουθεσία Κυρίου βοήθησε το παιδί ώστε αργότερα να καταστεί ένας Άγιος της Εκκλησίας μας. Οι περισσότεροι Άγιοι είχαν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και λέω, εάν λείπει σήμερα από την ζωή μας να είμαστε πολύ Άγιοι, είναι γιατί τα παιδιά μας δεν τα μεγαλώνουμε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, γιατί και εμάς δεν μας δίδαξαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, και τους γονείς μας, τους παππούδες μας, δεν τους δίδαξε κάποιος την παιδεία και την νουθεσία Κυρίου, και πάει λέγοντας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι δυνάμεθα είμαστε μέσα στο εργοστάσιο που παράγει Αγίος, και είναι κρίμα η Εκκλησία να μην παράγει Αγίος, αλλά η Εκκλησία θα παράγει. Η ενορία να μην παράγει Αγίους είναι το κρίμα. Η Μητρόπολη να μην παράγει Αγίους είναι κρίμα. Όλη η Ελλάδα να μην παράγει Αγίους είναι κρίμα. Οφείλουμε λοιπόν να αγωνιζόμαστε μέσα σε αυτήν την προοπτική της Εκκλησίας μας. Άγιοι γίνεστε, το πρότυπο είναι ο Χριστός, μιμούμεστε τον Χριστό και αμέσως καθιστάμεθα Άγιοι της Εκκλησίας. Με τον καλό τον λόγο, με τα λίγα λόγια, με την προσοχή των πέντε αισθήσεών μας, με το γεγονός ότι ζούμε σε ένα τρίπτυχο αγώνα που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση, διότι αυτό είναι ο κανόνας του αγιασμού όλων των Αγίων. Κάθαρση, ο άνθρωπος μπορεί να έχει καλλιεργεί πάθη, αλλά μπορεί και να μην καλλιεργεί πάθη, γιατί έχει το ελεύθερο. Έχει αυτή την ελευθερία που του χάρισε ο Θεός. Σε κανέναν ο Χριστός δεν γίνεται χωροφύλακας αστυνόμος. Ο Θεός λέει πάντα, θέλεις ότι είναι και εις επίγνωση να ελευθείς ελθεί. Αλλά ως τη στέλνει ο πίσω μου ελθεί. Απαρνησάς το εαυτό και αρά το κοστάδιο αυτού και ακολουθεί το μήνυμα. Είναι οι βάσεις της αγιότητας αυτές. Η ονομασία Άγιος δίδεται καταρχάς στους μάρτυρες που ομολόγησαν την πίστη τους στον Χριστό και γι' αυτό θανατώθηκαν και μαρτύρησαν. Μετά όμως το τέλος των διαγμών, η ονομασία δίδεται και σε αυτούς που διακρίθηκαν για την Άγια ζωή τους. Τα μέλη της Εκκλησίας, σύμφωνα με το συνοδικό της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, σέβονται και τιμούν τους Αγίους. Όλοι μας οφείλουμε να τους σεβόμεθα, να τους τιμούμε τους Αγίους εν λόγεις, με τα λόγια. Αυτό είναι πολύ ωραίο, να συζητούμε όταν βρισκόμαστε μεταξύ μας τους βίους των Αγίων εν λόγεις. Το συνοδικό της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, εν συγγραφές, να γράφουμε τους βίους των Αγίων, το ορίζει η 7η Οικουμενική Συνόδου. Ενοήμαση. Τι σημαίνει αυτό? Με ύμνους και τροπάρια τους δοξάζουμε, βλέπετε οι ψάλτες, και κάθε νέος Άγιος που αναδεικνύεται μέσα από την Εκκλησία και οι νεότεροι έχουν ιερές ακολουθίες. έχουν τραπάρια, έχουν απολυτίκια, έχουν γίνει συγγραφές ολόκληρες για αυτά τα πρόσωπα και εκκλησία τα τιμά και τα σέβεται και τα γεραίνει. Πώς τιμάται ένας Άγιος? Εν θυσίες, με θείες λειτουργίες. Είναι δυνατόν να γιορτάζει κάποιος μεγάλος Άγιος και μικρός θα είναι, να μην τον τελέσουμε μια θεία λειτουργία όταν θέλουμε να τον τιμήσουμε? Είναι ένας χριστιανός που γιορτάζει και δεν θα κάνει στον Άγιο του μια θεία λειτουργία? Ασχέτως αν δεν είναι μεγάλος Άγιος και είναι μικρός, δεν οφείλει ο χριστιανός να τιμήσει? Το λέει η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Εν θυσίες, με θείες λειτουργίες. Πώς τους τιμούμε τους Αγίους? Εναείς, χτίζουμε ναούς και τους τιμούμε μέσα στους ναούς. Δίνουμε και το όνομα στους Αγίους μας. Βλέπετε στο εικονοστάσιο μας μπροστά, δίπλα εγώ στην εικόνα της Παναγίας, μιλάω για τον ελληνικό χώρο, βάζουμε την εικόνα του τιμωμένου Αγίου. Τιμούμε λοιπόν τους Αγίους στους ναούς και με ναούς. Τους χτίζουμε εκκλησίες. Και επίσης πώς τους τιμούμε, καθότι και ο όρος είναι της 7ης Οικουμενικής Σύνοδος, με εικόνες. Τους φτιάχνουμε τις Αγίες εικόνες τους. Να λοιπόν, όταν κάνουμε όλα αυτά, κατανοούμε πολύ ότι επειδή αυτοί απολαμβάνουν τιμή και δόξα στη Βασιλεία των Ουρανών, από τη στιγμή δηλαδή που μπήκαν στη Βασιλεία των Ουρανών δια το τέλος αυτής της γήινης ζωής, έχουν παρησία στο χρόνο του Θεού και γι' αυτό μεσητεύουν στο Θεό για μας. Αυτό είναι η πρεσβεία των Αγίων, τις οποίες πρεσβείες των Αγίων δυστυχώς παρεξηγούν πάρα πολύ από τους αιρετικούς και προσέξτε πάρα πολύ καλά, τους Αγίους δεν τους θυμούν ούτε οι μάρτυρες του Ιακωβά και κανένας από τους Προτεστάντες δεν τους τιμάει τους Αγίους. Διότι δεν είναι η Εκκλησία η Ορθόδοξη που τους τιμάει, αλλά οι ίδιοι δεν σέβονται τα πρόσωπα αυτών που αγωνίζονται. Γι' αυτό λοιπόν προσφέρουμε τιμή στους Αγίους της Εκκλησίας μας, στην Παναγία μας, στους Αγίους Αγγέλους. Αλλά λατρεία είναι διαφορετικό, η τιμή από τη λατρεία, αλλά λατρεία προσφέρουμε μόνο στον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και τον Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό βλέπω πολλές φορές οι κυρίες γράφει πάνω στο λατρευτό μου σύζυγο ή στη λατρευτή μου σύζυγο ή στο λατρευτό μου παιδί. Δεν μπορούμε να πούμε τη λέξη λατρεία για κανένα απολύτως πρόσωπο, όσο δικό μας και να είναι. Η λατρεία ανήκει μόνο στο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τιμή είναι στον αγαπητό, στον σεβαστό, μπορούμε να το πούμε. Αλλά στον λατρευτό, μόνο ένας είναι λατρευτός, είναι ο Θεός μας. Γι' αυτό και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί προσκυνούμε και ασπαζόμαστε τις Άγιες εικόνες των Αγίων μας, με πρώτο τον Χριστό μας, με την Παναγία, αλλά η τιμή που απολαμβάνουν αυτές οι εικόνες μεταβαίνει στο εικονιζόμενο πρόσωπο το οποίο εκείνη την ώρα προσκυνούμε εμείς οι Χριστιανοί. Και όχι το υλικό μέρος της εικόνας, δηλαδή δεν προσκυνούμε το ξύλο ή οτιδήποτε άλλο υλικό από το οποίο μπορεί να φτιαγμένη μια εικόνα. Τιμητικά λοιπόν η προσκύνηση διαβαίνει στο πρόσωπο, στο πρωτότυπο, το εικονιζόμενο πρόσωπο και όχι στο υλικό της εικόνας, και του Θεού λατρευτικά τιμητική έχουμε λατρευτική προσκύνηση. Γι' αυτό η Εκκλησία μας, προκειμένου να κερδίσει μέσα από τις πρεσβείες των Αγίων, τι κάνει για τους Αγίους? Εμείς τι κάνουμε σαν Εκκλησία, κλήρος και λαός? Εκδηλώνουμε αυτή την αγάπη μας προς τους Αγίους, όπως είπαμε, με ανέγερση ναών στο όνομά τους και την τοποθέτηση ιερών λειψάνων επάνω στην Αγία Τράπεζα. Βλέπετε, κάθε Αγία Τράπεζα έχει μέσα ένα φυτό, μέσα στο οποίο ένα σκάμα δηλαδή επάνω, το οποίο είναι κλειστό φυσικά, και μέσα εκεί κατά την ημέρα των Ιγγενείων τοποθετούνται τα Άγια Ύψανα, συνήθως τρία στον αριθμό μαρτύρων της Εκκλησίας μας. Δεύτερον, προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες και τα Ιερά Λείψανα των Αγίων μας, γιατί αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας. Έχουμε τρίτον θεσπίσει εορτές προς τιμή των Αγίων μας, εκτός από την ημέρα της κοιμήσεως των Αγίων μας. Συνήθως μέσα στα ημερολόγια μας διαβάζουμε ότι τιμούμε τους Αγίους και κατά την ημέρα της ανακομιτής των Λειψάνοντος ή της μετακομιτής των Λειψάνων. Ανακομιτή είναι όταν αυτό που λέμε εμείς ανοίγουμε τον τάφο και βγάζουμε τα Λείψανα. Κατόπιν όμως πληροφοριών πνευματικών που λέει θέλω να ανοίξετε τον τάφο μου κάποιους Αγίους. Κάποιοι άλλοι Άγιοι απαγορεύουν στα πνευματικά τους παιδιά να ανοίξουν τον τάφο τους. Το κάνουν από ταπείνωση για να ξεχαστούν. Όπως για παράδειγμα δεν ξέρουμε σήμερα που βρίσκονται τα Λείψανα ποιου Αγίου της Εκκλησίας, το Σύου Πορφυρίου και άλλων Αγίων ακόμη που έλεγαν ακόμη Άγιοι από ταπείνωση να πετάξετε το σώμα στα σκυλιά. Να πετάξει το σώμα στους αετούς, στα καρτάλια, στα γεράκια, να μου το φάνε το σώμα. Για να μην υπάρχει ποτέ καμία τιμή και να προσελκύσουν έτσι μεγαλύτερη χάρη από τον Θεό. Επίσης είπαμε το τέταρτο με συγγραφή ασματικών ακολουθιών, εγγονίων και όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε και μας αρέσουν πάρα πολύ αυτή η τιμή που κάνουμε στους Αγίους μας. Έχουμε παρακλητικούς κανόνες στους Αγίους μας, εκτός από τις Παναγίες έχουμε παρακλητικούς κανόνες, έχουμε ιδιαίτερες ευχές που διαβάζουμε και επικαλούμεθα κάποιους Αγίους για κάποια συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν, κάποιες ιδιαίτερες περιστατικές ευχές και επίσης με την επίκληση των πρεσβειών τους και πίστη στην αποτελεσματικότητα της μεσητείας τους. Συγχρόνως μας προτρέπει η Εκκλησία να μιμηθούμε αυτούς τους Αγίους και στο φρόνημα και τη ζωή τους, υπενθυμίζοντάς μας ότι Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Αναφέρεται στην πρώτη επιστολή την Καθολική Πέτρου. Και ότι μνήμη Αγίου, μίμηση Αγίου, λένε οι πατέρες. Καταλήγουμε λοιπόν, αδελφοί μου, να πούμε ότι όταν ένας χριστιανός, ευλαβής χριστιανός, από εμάς, μπορεί και όλοι μας να είμαστε, μπορεί όμως κάποιος να έχει μια αμφιβολία για το πρόσωπο κάποιου Αγίου ή να μην τον σέβεται ή να μην υπολείπτεται. Οφείλουμε όμως να πούμε μέσα στο πνεύμα αυτής της παράδοσης της Εκκλησίας μας, γιατί η Εκκλησία δεν πάει κουτσό με το ένα πόδι. Η Εκκλησία πατάει γερά και στα δύο πόδια. Ποια είναι αυτά τα δύο πόδια? Και η Αγία Γραφή μας, Παλιά και Καινή Διαθήκη, αλλά και η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας. Μίμηση λοιπόν του Αγίου είναι να μιμηθούμε τον βίο του, να δούμε τι έκανε, τι αγώνες έδωσε για να πετύχει να γίνει Άγιος της Εκκλησίας μας. Ήταν ελεήμονας, πούμε, για παράδειγμα ένας Άγιος. Να μιμηθούμε τον τρόπο αυτό της ελεημοσύνης. Και να πούμε εγώ στη ζωή μου επιλέγω τη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονα. Άλλος να πει, εγώ διαβάζοντας το βίο του Αγίου Νεκταρίου θα ακολουθήσω αυτή τη ζωή που δεν μπορεί να είναι ζωή σταυρωτική, εξευτελισμού, να με ξεφτελίζουν οι άλλοι, να με κατηγορούν, να με συκοφαντούν και εγώ νούγκα. Να κλείνω το στόμα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό όλοι οι άνθρωποι. Είπαμε να πάρουμε από κάθε Άγιο κάτι. Κάποιος ήταν πολύ της προσευχής. Έπεφτε στα γόνατα και έπεφτε το απόγευμα στα γόνατα και σηκωνόταν το πρωί. Και κάποιος έγινε 3.000 μερόνυχτα με ανοιχτά τα χέρια, χίλιες μέρες, χίλιες νύχτες, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρων. Να και άλλο ένα παράδειγμα. Δεν είπα τώρα να βρούμε και να καθίσουμε για χίλιες μέρες. Αυτά είναι μόνο για μορφές οι οποίες είναι ασκητικές. Αλλά μπορούμε όμως να γονατίζουμε και 5 λεπτά την ημέρα. Μιμούμε τον Άγιο του οποίου διαβάζουμε το βίο. Να λοιπόν πώς αυτοί οι Άγιοι μπορούν να τιμηθούν από εμάς. Και όταν οι Άγιοι τιμούνται από εμάς, τότε ό,τι ζητούμε στους Αγίους, οι Άγιοι πρεσβεύουν και μας το φτιάχνουν και μας το φέρνουν έτοιμο. Έχουμε τόσα προβλήματα στη ζωή μας και πραγματικά μας χρειάζεται τόσο πολύ η πρεσβεία των Αγίων μας. Γιατί οι Άγιοι είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να καταφύγουν στο Θεό. Θέλουν όμως να δουν από εμάς το φιλότιμό μας. Να δουν τον τρόπο με τον οποίο εμείς υπακούμε στην Εκκλησία. Υπακούμε στα προστάγματα του ίδιου του Κυρίου μας. Λέω καμιά φορά, πόσο δύσκολο αδελφοί μου είναι όταν μεταξύ μας μαλώνουμε. Και όταν αρχίζει ο ένας να συκοφαντεί τον άλλον, λέει ο ένας μια κουβέντα, 10 απαντάει ο άλλος. Μόλις αφιέρωσε το απέτηση με 10, απαντάει με 100. Τι φαρέτρες είναι αυτές οι οποίες είναι γεμάτες με τόσα επιχειρήματα, με τόση κακία, με τόσο φθόνο, να ο ένας να χτυπάει στον άλλον. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να βιώσουμε τη ζωή των Αγίων μας. Ούτε και να γίνουμε Άγιοι ποτέ μπορούμε. Αν υπομείνουμε όμως στον εξευτελισμό, φανταστείτε ο Κύριος μας και πάνω στο Σταυρό. Από κάτω ποιοι ήταν αυτοί που τον σταυρώνανε τον Χριστό μας? Δεν ήταν οι πρώην κοτσοί που βρήκαν την υγεία τους? Δεν ήταν οι πρώην χολοί που δεν είχαν τα χέρια τους? Δεν ήταν οι κοφοί που δεν ακούγανε? Δεν ήταν οι τυφλοί που έβλεπαν? Κανένας δεν έρθει και την ημέρα της σταυρώσεως του Χριστού μας να πάει από κάτω και να φωνάσει δυνατά, είναι αθώος. Μέχρι τι φτάνει η αχαριστία μας? Με αυτόν όμως τον τρόπο δεν μπορούμε να βιώσουμε τον Χριστό μας και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ασκήθηκαν και οι Άγιοι μας. Γιατί ασκούνται? Και επίσης, ένα πράγμα που πρέπει να πούμε στην αγάπη όλων μας σήμερα είναι μεν, θα έλεγα, λίγο αυστηρό, αλλά είναι αυτό που λείπει σήμερα από την πνευματική μας ζωή, όλων μας. Είναι ότι οι Άγιοι μας ήταν αγωνιστές. Οι Άγιοι μας αυτοί ζούσαν τη ζωή της εγκράτειας, την οποία εγκράτεια εμείς σήμερα δεν ζούμε και δεν βιώνουμε. Και δεν τη βιώνουμε γιατί λείπει η ασκητική βίωση της Εκκλησίας μας. Θέλουμε να ζούμε με ό,τι μας παρέχει ο σύγχρονος δυτικός πολιτισμός. Θέλουμε να ζούμε με όλες τις ανέσεις, με όλα τα κομφόρ, χωρίς όμως ποτέ να απορρίπτουμε κάτι από αυτόν τον κόπο και τη θυσία για την αγάπη του Χριστού μας και των Αγίων μας. Γιατί οι Άγιοι μας ήταν ασκητές. Και οι ασκητές δεν είναι μόνο αυτοί που πάνε στις σπηλές ή μέσα στα κελιά τους στα μοναστήρια. Ασκητές είμαστε όλοι μας, όσοι κάνουμε άσκηση στη ζωή μας τη διδασκαλία του Χριστού μας. Όλοι καλούμαστε να γίνουμε ασκητές, γιατί αυτό είναι το πνεύμα της Εκκλησίας μας. Αυτή η λέξη δεν μπορεί να ακουστεί σήμερα. Δεν συμφέρει να ακούγεται σήμερα αυτή η λέξη της ασκήσεως. Γιατί ο δυτικός πολιτισμός, ο οποίος διαρθεί, δηλαδή που εισήλθε στην καθημάς Ανατολή, μας ανέτρεψε και μας άλλαξε τον τρόπο της ζωής μας, που ήταν χριστοκεντρικός, που ήταν πατερικός, που ήταν ευαγγελικός, που ήταν αποστολικός, που ήταν παραδοσιακός, και σήμερα μας αντέστρεψε και μας άλλαξε τα φώτα κυριολεκτικά στη φράση την οποία λέμε, γιατί ο δυτικός πολιτισμός έχει το συμφέρον του εαυτού. Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι, λέει. Ο εαυτός μου είναι να περάσω καλά. Δεν με νοιάζει οι άλλοι που είναι άρρωστοι. Είμαι άρρωστος εγώ να γίνω καλά. Οι άλλοι ας πεθάνουν. Δεν με νοιάζει οι άλλοι που δεν έχουν να φάνε. Εμένα με νοιάζει που δεν έχω να φάω. Οι άλλοι να πεθάνουν. Δεν με νοιάζει οι άλλοι που δεν έχουν δουλειά. Με ενδιαφέρει εγώ να έχω δουλειά, να ζήσω εγώ και αλλιώς πεθάνω. Αυτό είναι το πρότυπο σήμερα της κοινωνίας μας, το οποίο είναι όμως δυτικό. Η ασκητική του πράγματος είναι να μπουν όλοι στον παράδεισο και εγώ στο τέλος, Θεέ μου, αν θέλεις, όπως θέλεις, ας είμαι και στην τουαλέτα του παραδείσου. Ας είμαι κρεμασμένος και στα κάγκελα του παραδείσου και από την έξω πλευρά θα είμαι πολύ ευχαριστημένος μόνο να σε βλέπω. Αυτό λέει ο φιλότιμος Ορθόδοξος Χριστιανός. Αυτό που πραγματικά βίωσαν οι Άγιοι στη ζωή μας. Γι' αυτό κάθε φορά που ζητούμε τις πρεσβείες των Αγίων πρέπει να σκεφτόμαστε ότι εμείς μπορούμε να ζήσουμε όπως έζησαν οι Άγιοι. Ερχόμαστε σε πανηγύρια, σε Αγίους. Ερχόμαστε να προσκυνήσουμε τα Άγια λείψανα των Αγίων μας. Έχουμε διάθεση να μιμηθούμε αυτούς τους Αγίους τον οποίο ζητούμε τις πρεσβείες. Έχουμε διάθεση να μαρτυρήσουμε όπως μαρτυρούσαν οι Αγίοι μας. Και θα μου πείτε τι, ο Άγιος Ραφαήλ Νικόλαος Κερί μαρτύρησαν δια της λόγης και δια της μαχαίρας. Και τώρα δεν υπάρχει αυτός ο λόγος, εκλείπει. Ναι, αλλά μπορούμε να μαρτυρήσουμε δια την συνείδησή μας. Να κάνουμε το σταυρό μας σωστά όταν περνούμε μπροστά από μια εκκλησία. Να ένα μαρτύριο. Να τηρήσουμε την νηστεία μας. Και όχι όταν βρίσκουμε να έχουμε καταβασία. Και να την τηρήσουμε την νηστεία μας. Να αποτρέψουμε τα παιδιά μας από καρναβαλικές εκδηλώσεις. Αυτό είναι να κάνεις σαν οικογένεια. Να δώσεις την μαρτυρία στο παιδί σου και να του πεις ότι αυτό που γίνεται δεν είναι σωστό. Και δεν είναι σωστό γιατί κανένας δεν μας χαρέφτηκε στην εκκλησία. Ήρθε κάποτε ένα κοριτσάκι στην εξομολόγηση, το έφερε ο πατέρας του και μου λέει, συγγνώμη πάτερ, λέει, την έφερα εσείς να της πείτε κάποια πράγματα. Τι ήθελε το παιδάκι, τι έβλεπε στο σχολείο, να φοράνε ξόπλατα οι φιλενάδες της και ήθελε να έρχεται στην εκκλησία ένα ξόπλατο. Και μου λέει ο πατέρας, να απαντήσετε εσείς που είστε πνευματικός. Σκέφτομαι τι να απαντήσω στο παιδί. Μερικά δεν απαντούνται τα ερωτήματα αυτά. Και εκείνη την ώρα πήγαινε παιδί μου, λέω, δες τις αγίες εικόνες των Αγίων της Εκκλησίας μας. Αν καμιά φορά εξόπλατο μέσα, να την ακολουθήσεις κι εσύ. Πηγαίνει λοιπόν το παιδάκι με την αγνή της διάθεση, με την καρδούλα της την αγαθή και βλέπει όλες τις μορφές των Αγίων γυναικών της Εκκλησίας μας να είναι όχι μόνο ντυμένες, να μην φαίνεται και τίποτα. Έρχεται και μου λέει, πάτε, καμία δεν φοράει εξόπλατο. Τότε λέω, παιδί μου, δεν πρέπει να φορούμε μέσα στην Εκκλησία. Το αυτονόητο αυτό μπορούμε να το κατανοήσουμε σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Γιατί λοιπόν για τους άλλους ισχύουν κάποιοι νόμοι και για μας δεν μπορούν να ισχύσουν. Άρα λοιπόν πώς θα μιμηθούμε τους Αγίους μας αδελφοί μου, εάν δεν προσπαθήσουμε και μέσα από μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας. Από τα μικρά ξεκινάει κάποιος για να γίνει Άγιος. Δεν ξεκινάει από τα μεγάλα. Ήταν ένας δόκιμος, πήγε να γίνει μοναχός σε ένα μοναστήρι και την πρώτη μέρα που υποτάχθηκε στο γέροντά του, του λέει ο γέροντάς του, παιδί μου, θα σου δώσω αυτό το κελάκι. Όταν θα τελειώνει το απόδειπνο το μικρό το βράδυ, θα πηγαίνεις αμέσως να αποσύρεσαι στο κελί σου, θα κάνεις 30 μετάνοιες, θα κάνεις και ένα κομποσκήνι 200 κόμπους Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν, ένα κομποσκήνι στην Παναγία Κατοστάρη Υπεραγία Θεοτόκη όσον ημάς και θα πέφτεις να κοιμάσαι. Πήγε ο δόκιμος εκεί και τι έκανε το βράδυ. Α, που λέει, εγώ ήρθα να γίνω, λέει, Άγιος εδώ πέρα και με 30 μετά, μα 30 έκανα, λέει, και στο σπίτι μου. 3.000 χτύπησε μετάνοιες. Τι λέει, κομποσκινάκια, λέει, με έπαιρνε να κάνω ένα 300, λέει, κομποσκίν. 100. Δεν κοιμήθηκε όλη τη νύχτα για να τα κάνει φυσικά αυτά. Πήγε το πρωί στην εκκλησία, μούγκα, τίποτα στο γέροντα δεν είπε. Κάθισε στην ακολουθία, έφτασε πάλι το βράδυ, πέρα τέλειωσε η ημέρα, πήγε τα ίδια πάλι. Την τρίτη μέρα του λέει ο σατανάς, του υποτακτικού, του αρχάριου, του λέει, βρε εσύ, μέσα σε δύο μέρες εσύ είναι καλύτερος Άγιος, όλοι οι άλλοι δεν προσεύχονται τόσο εδώ στο μοναστήρι όπως εσύ. Πάει στο γέροντα την άλλη μέρα, γεια σου γέροντα, φεύγω εγώ, Αγίασα πλέον, δεν χρειάζομαι, εσείς είστε πολύ πίσω από μένα. Για να φαντάσου πού μπορεί να φτάσει και να οδηγήσει η πλάνη, γιατί η αγιότητα για να βιωθεί από όλους μας, αδελφοί μου, χρειάζεται και έναν απλανή πνευματικό καθοδηγητή. Γι' αυτό αν διαβάσει το βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού», που είναι πολύ όμορφο βιβλίο αυτό και το συνιστώ ανεπιφύλακτα, διότι ομιλεί για την προσευχή. Ξεκίνησε, λέει, το ζευγάρι, έκαμνη μετάνοιες, αλλά δεν ήξερε τι σημαίνουν οι μετάνοιες. Μετάνοιες τι είναι? Όχι αυτές που κάνουμε έτσι που σκύβουμε λιγάκι, αυτές τις λέμε γυναικείες μετάνοιες. Η μετάνοια είναι μία ολόκληρη ψυχοσωματική κίνηση. Πέφτουν τα γόνατα κάτω, μετά τα χέρια και μετά κουμπάει και το κεφάλι κάτω. Κύριε Ιησού Χριστέ, κάτω, ελέησόν με τον αμαρτωλό, επάνω. Η πτώση και η ανάσταση. Η πτώση στην αμαρτία και η ανάσταση, το έλεος και η χάρις και η ευλογία του Θεού που μας δίνει κάθε μέρα. Αυτό βίωναν οι Άγιοι. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, για παράδειγμα, προσευχόταν «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε όλο το σκότος». Σε όλη τη ζωή μιλούσε ότι έχει σκότος μέσα στην ζωή. Ποιος? Αυτός ο οποίος ήταν θεόπτης. Έβλεπε τον Θεό. Έβλεπε δηλαδή τις άκτιστες ενέργειες του Θεού, διότι τον Θεό που δεις ώρα και από ποτέ. Δεν πρόκειται κανείς από εμάς, όποιος και είναι, να δει τον Θεό. Τον Χριστό μπορεί να τον δει. Την Παναγία μπορεί να την δει, τους Αγίους μπορεί να τους δει. Αλλά τον Θεό που δεις ώρα. Μετέχει ο άνθρωπος στις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Μπαίνει μέσα στο φως και λούζεται ο χριστιανός. Κάποτε που φώτιζα ανήμερα των Θεοφανίων κάποια σπίτια στην οδό Αχαρνών, μπήκα σε ένα υπόγειο και εκτυφλώθηκα από το φως. Ήταν μια ύπαρξη προσευχόμενη μέσα στο φως και δεν μπορείς να ατενίσεις αυτό το φως. Είναι το άκτιστο φως. Αυτό μπορεί να το βιώσει κάποιος στη ζωή του χριστιανός. Να γευθεί τους καρπούς. Αλλά με τη βοήθεια του Χριστού, πρωτίστως, της Παναγίας μας, των πρεσβειών των Αγίων που τους χρειαζόμαστε στη ζωή μας, αλλά στην διάσταση μόνο της μιμήσεως. Διότι αν δεν έχουμε τη μίμηση του Αγίου, δεν μπορούμε να περιμένουμε και πολλά πράγματα. Γιατί υπάρχουν και πολλοί που βλέπουν κάθε μέρα Αγίους. Αλλά και πίνουνε και γλεντούνε σε γλέντια άπρεπα και πάνε και κοτσοβολεύουν και ρίχνουν και φτιτζάνια και παίζουν και χαρτιά και μετά έρχεται σου λέει βλέπω την Παναγία. Προσοχή, δεν φαίνεται η Παναγία, είναι κάτι άλλο, είναι η πλάνη εκείνη. Για να φανεί η Παναγία πρέπει να μιμηθείς την Παναγία. Για να φανεί ο Άγιος πρέπει να έχεις μιμηθεί τον Άγιο στη ζωή σου, να έχεις καλή διάθεση, να μετράς τα λόγια σου, να μετράς τη ζωή σου, τις πράξεις σου, τα πάθη σου. Υπέταξαν όλη την θέλησή τους στον Χριστό οι Άγιοι. Αυτό ας κάνουμε κι εμείς, αδελφοί μου. Ας αναρωτιόμαστε πάντα τι θέλει ο Χριστός, τι θα έκανε ο Χριστός στην Α ή στην Β περίσταση. Αν αυτό που βλέπουμε θα το έβλεπε ο Χριστός. Αν θα πήγαινε ο Χριστός εκεί που θέλουμε να πηγαίνουμε εμείς, θα πηγαίνουμε. Μπορούμε να πάμε κάπου, να βάζουμε το ερώτημα, θα πήγαινε

0: οι πρεσβείες των Αγίων έχουν και το τίμημα. Οι Άγιοι περιμένουν από μας να κάνουμε και εμείς το βήμα για να τους μοιάσουμε. Τότε μόνο θα μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι οι Άγιοι στη ζωή μας και ποια είναι συνεχώς η πρόκληση της Εκκλησίας προς όλους μας. Άγιοι γίνεστε, καθότι και εγώ Άγιος είμαι. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Η εφαίστειος ιερά εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η ιερά εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
6: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε το διπορικό μας αυτό με την ερμηνευτική προσέγγιση του Δευτέρου Ευαγγελίου από το μυστήριον του Θείου Ευχελαίου. Ως δεύτερη ευαγγελική περικοπή επελέγει η διήγηση περί της έμπρακτης μετάνοιας του αρχιτελώνη Ζακχαίου, την οποία και καταγράφει ο Λουκάς στο 19ο κεφάλαιο και συγκεκριμένα στους πρώτους 10 στίχους. Μία έμπρακτη μετάνοια που ήταν καρπός της προσωπικής του συνάντησης με τον Κύριο και κατά τον ίδιον τρόπο και μία ασθένεια θεωρούμενη μέσα από το πρίσμα της πίστεως ως επισκέψεως του Θεού είναι δυνατόν να αποτελέσει και την αφορμή σωτηρίας της ψυχής ενός ανθρώπου. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ισάκος Ήρος, «Τα σγάρ αρρωστίας δια την υγείαν της ψυχής επάγει ο Θεός». Επιπλέον, η από την περικοπή μνημονευόμενη επιθυμία του Ζακχαίου να γνωρίσει από περιέργεια τον Κύριο, όπως και οι επανελειμμένες αναφορές του στη σωτηρία όλου του οίκου του, παραπέμπουν συνειρμικά και στην ποιμαντική αξιοποίηση των κατοίκων επισκέψεων του εφημερίου ιερέως για την τέλεση μιας λειτουργικής ακολουθίας, όπως είναι το Ιερό Ευχέλαιο, ακόμη και όταν τούτο ζητείται εθιμικά από τους ενδιαφερομένους. Όπως ήδη αναφέραμε, η Ευαγγελική Περικοπή που ανακοινώσκεται στο Ιερό Ευχέλαιο, στο δεύτερο ζεύγος των αναγνωσμάτων, προέρχεται από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Ήδη σε προηγούμενη συνάντησή μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, είχαμε κάνει ιδιαίτερη αναφορά, μνήα, στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Εδώ οφείλουμε μόνο να αναφέρουμε και να υπενθυμίσουμε στην αγάπη σας πως ο οικουμενικός χαρακτήρας της διδασκαλίας και δράσης του Ιησού όπως αυτή καταγράφεται μέσα από το Ευαγγέλιο του Λουκά, καθώς και ο τονισμός της χάρης του Θεού, της αγάπης προς τους φτωχούς, αλλά και τους αμαρτωλούς και βέβαια και της μετανοίας, φέρνουν τον Λουκά πιο κοντά στην θεολογία του Παύλου, το οποίο άλλωστε υπήρξε μαθητής και ακόλουθος κατά τις περιοδίες. Έτσι θα λέγαμε πως το τρίτο Ευαγγέλιο μας αφηγείται με τρόπο χαρακτηριστικό το ενδιαφέρον του Ιησού για τους αμαρτωλούς, τους φτωχούς, τους περιφρονημένους, τις γυναίκες και τα παιδιά. Και μας τονίζει ότι τα κοινωνικά προβλήματα δεν είναι αδιάφορα για τον χριστιανό και η πίστη των Υιών του Θεού δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από την αντιμετώπιση των προβλημάτων του συνανθρώπου. Χωρίς να καθιστά την χριστιανική πίστη μια απλή κοινωνική διδασκαλία, υπενθυμίζει στα μέλη της Εκκλησίας το αδιαχώριστο πίστης και αγάπης. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, ο Ιησούς στρέφεται ιδιαίτερα προς τους φτωχούς και τους αμαρτωλούς, τους ασθενείς και τους πάσχοντες, προς τους τελώνες, τις πόρνες, τις γυναίκες, τα παιδιά. Βλέπουμε ήδη 12ετής στο ναό να ερμηνεύει το μεσιανικό του έργο με βάση την προφητεία του Ισαΐα, όπως αυτή καταγράφεται στο 21ο κεφάλαιο. Ευαγγελίσαστε πτωχείς, κηρύξατε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής αναβλέψιν, αποστείλετε θραμμισμένους εις άφεσιν. Το Ευαγγέλιο απευθύνει ο Ιησούς στους φτωχούς, οι οποίοι και μακαρίζονται. Οι πλούσιοι ονειδίζονται και τονίζονται οι σοβαροί κίνδυνοι από τον πλούτο. Ο Λουκάς είναι εκείνος ο οποίος μας παραδίδει τις παραβολές του άφρονος πλουσίου, του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου. Και ιδιαίτερα έργο του Ιησού είναι προπαντός «Ζητήσε και σώσε το απολωλός». Το Ευαγγέλιο απευθύνεται κυρίως προς τους περιθωριακούς και μετανοούντες. Γι' αυτό και ο Ιησούς συναναστρέφεται επιδεικτικά τους τελώνες, συγχωρεί το μετανοούντα ληστή, καθώς και τους εκτελεστές επάνω στο Σταυρό. Ο Λουκάς είναι εκείνος ο οποίος μας παραδίδει τρεις παραβολές για να δείξει την χαρά που προκαλείται στον ουρανό για έναν αμαρτωλό μετανοούντα. Εξαιτίας της ιδιομορφίας αυτής, που ίσως να οφείλεται και στον συμπάσχοντα με τους ασθενείς ιατρό Λουκά, το τρίτο Ευαγγέλιο χαρακτηρίζεται ως το Ευαγγέλιο των πτωχών ή το κοινωνικό Ευαγγέλιο. Βλέπουμε λοιπόν πως οι ιεροί Ευαγγελιστές και ιδιαίτερα ο Λουκάς αποτυπώνει την αγάπη του Θεού προς κάθε άνθρωπο, προς τον δίκαιο αλλά και τον αμαρτωλό. Το μένα είναι να τον ενδυναμώσει, το δε άλλο να τον οδηγήσει και αυτόν στη σωτηρία. Ας έρθουμε όμως στο ίδιο το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και όπως πράττουμε κάθε φορά, να δούμε πρώτα τι μας λέγει το ίδιο το κείμενο και να αφήσουμε αυτό να μας καθοδηγήσει μετά στην προσπάθεια της ερμηνευτικής προσέγγισης μέσα στον χρόνο που διαθέτουμε. Το καιρό εκείνο διήρχε το Ιησού στην Ιεριχώ και ειδού ανήρων όματι καλούμενος Ζακχαίος και αυτός είναι αρχιτελώνης και ούτως είναι πλούσιος. Και εζήτη ειδήν τον Ιησούν της εστί και ούκ ειδύνατο από του όχλου ότι τη ηλικία μικρόσιν. Και προδραμών έμπροσθεν ανέβε πισικομορέαν ή να είδη αυτόν ότι διε εκείνης ήμελεν διέρχεστε. Και ως ήλθεν επί των τόπων αναβλέψας ο Ιησούς, είδε αυτόν και είπε προς αυτόν: «Ζακχέ, σπεύσας κατάβυθι, σήμερον γάρ εν το οίκο σου δι με μήνε». Και σπεύσας κατέβη και υπεδέξα το αυτόν χαίρον. Και οι δόντες πάντες διεγόγγιζον λέγοντες ότι παρά αμαρτωλό ανδρή εισήλθε καταλύσε. «Σταθείς δε Ζακχαίος», είπε προς τον Κύριον, «ιδού τα ίμιση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδομη της φτωχής. Και ή την ώστι εσυκοφάντησα, αποδίδομη τετραπλούν». Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, «ότι σήμερον σωτηρίαν το οίκο τούτο εγένετο, καθότι και αυτός Υιός Αβραάμ εστί. Ήλθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολωλός». Έπειτα λοιπόν, μας λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, ο Ιησούς μπήκε στην Ιεριχώ και περνούσε μέσα από την πόλη. Εκεί Υπήρχε ένας άνθρωπος που ονομαζόταν Ζακχαίος και αυτός ήταν αρχιτελώνης και πολύ πλούσιος. Και προσπαθούσε να δει τον Ιησού ποιος είναι, αλλά δεν μπορούσε, διότι υπήρχε μεγάλη συρροή λαού και αυτός ήταν κοντός στο ανάστημα και σκεπαζόταν από το πλήθος. Έτρεξε λοιπόν μπροστά από το πλήθος που συνόδευε τον Ιησού και ανέβηκε σαν να ήταν μικρό παιδί σε μία σικομοριά για να τον δει. Διότι από τον δρόμο εκείνο τον οποίο βρισκόταν το δέντρο αυτό θα περνούσε ο Ιησούς. Αμέσως μόλις έφτασε ο Ιησούς στο σημείο εκείνο, σήκωσε τα μάτια του και τον είδε. Και χωρίς να τον γνωρίζει από παλιότερα, τον φώναξε με το όνομά του και του είπε: «Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, διότι σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου, σύμφωνα με τη Θεία Βουλή που προετοιμάζει η σωτηρία της σωτηρίας σου». Τότε ο Ζακχαίος κατέβηκε γρήγορα και τον υποδέχθηκε στο σπίτι του με χαρά. Όλοι όμως όταν είδαν ότι ο Ιησούς προτίμησε το σπίτι του Ζακχαίου, μουρμούριζαν μεταξύ τους με αγανάκτηση και σχολίαζαν περιφρονητικά τον Ιησού λέγοντας ότι μπήκε να μείνει και να αναπαυθεί στο σπίτι ενός αμαρτωλού ανθρώπου. Ο Ζακχαίος όμως στάθηκε μπροστά στον Κύριο και του είπε: «Ιδού Κύριε, τα μισά από τα υπάρχοντά μου τα δίνω ελεημοσύνη στους φτωχούς. Και αν τυχόν ως τα τελώνεις μεταχειρίστηκα συκοφαντίες, ψεύτικες καταγγελίες και αναφορές για να αδικήσω κάποιον σε κάτι, του χειρίζω πίσω τετραπλάσιο». Τότε ο Ιησούς στράφηκε προς αυτόν και είπε: «Σήμερα με την επίσκεψή μου στο σπίτι αυτό ήλθε η σωτηρία τόσο στον οικοδεσπότη όσο και στους δικούς του. Και έπρεπε να σωθεί και ο αρχιτελώνης αυτός, διότι και αυτός είναι γιος και απόγονος του Αβραάμ, όπως και εσείς που διαμαρτύρεστε. Και σε αυτόν λοιπόν έδωσε ο Θεός την υπόσχεση της σωτηρίας. Έπρεπε λοιπόν να συντελέσω στη σωτηρία αυτή του Ζακχαίου, διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε από τον ουρανό στη γη για να αναζητήσει και να σώσει όλη την ανθρωπότητα που σαν χαμένο πρόβατο κινδύνευε να πεθάνει μέσα στην αμαρτία». Διήρχετο την Ιεριχώ λοιπόν ο Κύριος. Και σημειώνουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι ο Κύριος κυριεύει τα πιο ισχυρά οχυρά του διαβόλου και εκπορθεί της πόλης του. Πρόσεξε ότι δεν έκαμε μόνο τελώνες μαθητές του, αλλά και τον αρχιτελώνη Ζακχαίο εχμαλωτίζει προς σωτηρία. Ότι δε ο μεν τελώνης ήταν απέσιο πρόσωπο, και ότι πολύ περισσότερο αρχιτελώνης ήταν αρχηγός στην κακία, κανείς δεν αμφιβάλλει. Όμως αυτός ο αρχιτελώνης δεν παραβλέπεται από τον Χριστό, διότι ποθώντας να δει τον Ιησού και αφού ανέβηκε για τον σκοπό αυτό στη σικομορέα, πριν το δει αυτός τον είδε ο Κύριος. Έτσι μας προφθάνει ο Θεός παντού όταν διαπιστώσει την προθυμία μας να τον συναντήσουμε. Ο Ζακχαίος ως αρχιτελώνης όχι μόνο δεν ήταν αγαπητό πρόσωπο, αλλά αντιθέτως ήταν πρόσωπο μισητό προς τους υπολείπους Ιουδαίους, καθώς ως ο φοροεισπράκτορ και όχι μόνο της εποχής εκείνης, όπως και οι περισσότεροι άλλωστε τελώνες, είχαν την συνήθεια να αυξάνουν τους φόρους ώστε να αποθησαυρίζουν και αυτοί προς ίδιον όφελος από τον κόπο και τον μόχθο των ανθρώπων. Όταν όμως ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, ακόμα και ο πιο αμαρτωλός, στραφεί και προσπαθήσει να συναντήσει τον Χριστό, έρχεται ο ίδιος ο Χριστός σε Αυτόν για να φέρει σε Αυτόν την σωτηρία, την ανάπαυση. Έτσι λοιπόν και στην προκειμένη περίπτωση, βλέποντας και γνωρίζοντας ο Κύριος την προθυμία του τελώνη να συναντηθεί με Αυτόν, έρχεται εν τέλει ο ίδιος ο Κύριος στον Ζακχαίο. Ο Ζακχαίος επιθύμησε να δει τον Ιησού γιατί μέσα του βλάστησε το σπέρμα της σωτηρίας. Ο Χριστός τον είδε με τα μάτια της θεότητος. Υψώνοντας όμως τα μάτια του, τον είδε και με τα μάτια της ανθρώπινης φύσης του. Και έτσι ο Ζακχαίος, που ζητούσε να δει τον Ιησού και τον εμπόδιζε όχλος. Και όπως σημειώνουν οι πατέρες, όχι τόσο ο όχλος των ανθρώπων όσο ο όχλος των αμαρτημάτων. Το ανάστημά του ήταν μικρό, όχι μόνο σωματικά αλλά και πνευματικά, και δεν θα μπορούσε να δει τον Χριστό αν δεν υψωνόταν από την γη, αν δεν αποκοβόταν από ότι τον κρατούσε δέσμιο των παθών του και των αμαρτημάτων του, αν δεν αποκοβόταν από ότι τον κρατούσε δέσμιο επάνω στη γη ως βαριά αλυσίδα. Και πραγματώνεται αυτή η συνάντηση τελικά και βλέπουμε για άλλη μία φορά αυτήν τη συνέργεια για την οποία πολλές φορές έχουμε κάνει λόγο, αυτήν την συνεργασία μεταξύ ανθρώπου και Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Υπάρχει η διάθεση του ανθρώπου και η θέληση να σωθεί και έρχεται η σωτηρία η ίδια προς αυτόν που είναι ο Χριστός. Σπεύσας, κατάβυθι, του λέγει, σήμερον εν τον οίκο σου δι με μείνε, σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου. Και ενθαρρύνοντάς τον, ο Χριστός του λέγει, σπεύσας κατάβυθι, Ζακχέ, σε χρειάζομαι, όπως σημειώνουν οι ερμηνευτές πατέρες, γιατί η πληγή σου είναι μεγάλη και πρέπει να εφαρμόσω ειδική και μεγάλη θεραπεία για να σε θεραπεύσω. Γι' αυτό πρέπει να έρθω στο σπίτι σου, όχι τόσο στο κτίριο όσο στο σπίτι της ψυχής του. Σημειώνουν χαρακτηριστικά οι ερμηνευτές πατέρες της Εκκλησίας μας. Έρχεται δηλαδή ο Κύριος να συναντήσει τον αμαρτωλό, τον Ζακχαίο, και στο πρόσωπο του Ζακχαίου κάθε αμαρτωλό και κάθε άνθρωπο που είναι δέσμιος των παθών και των αδυναμιών του, και του λέγει ότι ήρθε η ώρα να τον επισκεφτεί, να τον επισκεφτεί στον οίκο. Και εδώ ο οίκος δεν είναι ο οίκος η οικία, το σπίτι δηλαδή, αλλά είναι ο οίκος της καρδιάς, ο οίκος της ψυχής. Έρχεται ο Κύριος να ενθρονιστεί και πάλι στην ψυχή του ανθρώπου, στην καρδία του ανθρώπου. Και αυτό γιατί ο Χριστός είδε ότι ο Ζακχαίος ήταν έτοιμος να υπακούσει στο κάλεσμά του και να μεταπηδήσει από την κακία στην αρετή, και ότι ήταν θερμός στην πίστη. Γι' αυτό και τον προσκαλεί και πηγαίνει στο σπίτι του με σκοπό να τον κερδίσει. Όμως από την άλλη βλέπουμε εκείνους τους ανθρώπους που συνειδητά ή ασυνείδητα ακολουθούσαν τον Χριστό, βλέποντας τον Κύριο να συνομιλεί, και όχι μόνο να συνομιλεί αλλά και να εισέρχεται εις την οικία ενός αμαρτωλού, διεγόγγιζον ότι παρά αμαρτωλό ανδρεί εισήλθε, διαμαρτύρονται ότι όχι απλά συνομιλεί αλλά εισέρχεται μέσα στην οικία του αμαρτωλού. Και την εποχή εκείνη οι τελώνες εθεωρούντο από όλους αμαρτωλοί, επειδή ήταν πλεονέκτες και άδικοι. Κατακρίνουν λοιπόν τον Χριστό, όπως και στην περίπτωση του τελώνη Ματθαίου, που ο Χριστός τον έκανε έναν από τους 12 μαθητές του, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, γιατί αγνοούσαν για ποιο λόγο ο Χριστός συναναστρεφόταν τους τελώνες. Ο Χριστός όμως δεν τους πρόσεχε, διότι σκανδαλίζονταν άσκοπα. Αυτό μας λέει ότι πρέπει να περιφρονούμε την άσκοπη κριτική όταν οδηγούμε κάποιον άνθρωπο στη σωτηρία, και να μην χάνουμε το μεγάλο για το μικρό και το τίποτε. Γιατί καμιά φορά λειτουργούμε υποκριτικά, με ένα κάλυμα ευσεβίας, με ένα κάλυμα πνευματικό, το οποίο όμως λειτουργεί ακριβώς όπως και στην περίπτωση του Φαρισαίου και του τελώνη στην γνωστή παραβολή του Κυρίου, όπου ο Φαρισαίος με το κάλυμα της ευσέβειας θρέφει τον εγωισμό του, την υπερηφάνεια του, και ξεχωρίζει τον εαυτό του ως καλύτερο από τον άλλον ενώπιον του Θεού, και εν τέλει δεν ζητά από τον Θεό τη σωτηρία αλλά απαιτεί την αναγνώριση της υπεροχής του έναντι του άλλου, κατακρίνοντας και υποδεικνύοντας την αμαρτία του άλλου έναντι της δικής του ζωής. Όμως ο Χριστός δεν τα προσέχει όλα αυτά. Ο Χριστός θέλει ανοιχτές καρδιές. Θέλει ανθρώπους που φλέγονται από την επιθυμία της σωτηρίας για να έλθει και να σπάσει τα δεσμά, να σπάσει τις πύλες του πνευματικού Άδη, να βγάλει τον άνθρωπο από το πνευματικό θάνατο και να το φέρει και πάλι στην ζωή και στην προοπτική της αιώνιας ζωής και της σωτηρίας. Και όταν ο Χριστός επισκεφτεί τον άνθρωπο, ο άνθρωπος κάμπτεται, μαλακώνεται, όπως και στην περίπτωση μας ο Ζακχαίος, ο οποίος ακριβώς μετά την συναναστροφή του με τον Κύριο λέγει «Τα ίμιση των υπαρχόντων μου, τα μισά μου, τα μισά από όσα έχω τα δίνω στους πτωχούς και αν αδίκησα κανένα τετραπλάσια να του τα δώσω πίσω». Βλέπετε τη γρήγορη αλλαγή, πως ο φιλάργυρος έγινε ευμετάδοτος, πως εκείνος ο οποίος αδικούσε τώρα γίνεται δικαιότατος και είναι να θαυμάζει κανείς την αυτοδίδακτη σωτηρία. Ο Ζακχαίος δεν είχε διδαχθεί τίποτε ακόμη από τον Χριστό και όμως τη μισή περιουσία του την έδωσε προς ενίσχυση των πτωχών και την άλλη μισή την παρακράτησε όχι για να την έχει αλλά για να μπορέσει να εξοφλήσει στο τετραπλάσιο όσους είχε απατήσει και ληστέψει και μόνο η παρουσία του Χριστού αρκούσε για να τον αλλάξει. Για να φανταστεί κανείς τι πραγματικά γίνεται όταν βιώσει κάποιος την παρουσία του Θεού στη ζωή του και εν συνεχεία λάβει τον λόγον αυτόν του Θεού, την διδασκαλία αυτή του Θεού και την εφαρμόσει στη ζωή του και την υιοθετήσει και την κάνει εν τέλει τρόπο ζωής. Πιο πραγματικά μπορεί να είναι το όφελος και ο πλούτος ο πνευματικός που είναι ασυγκρίτως ανώτερος από όλη την περιουσία για τα χρήματα του Ζακχαίου, αλλά και κάθε Ζακχαίου. Προσέχτε λοιπόν το θαύμα. Τίποτα δεν είπε ο Σωτήρ, τίποτα δεν δίδαξε, ούτε για ελεημοσύνη, ούτε για φιλανθρωπία, αλλά ακτινοβολούσε με τη σιωπή και την ηρεμία του. Και όπως ο ήλιος, όταν μπαίνει στο σπίτι με τις ακτίνες του, δεν φωτίζει με θόρυβο, αλλά λάμπει με την ενέργειά του, έτσι και ο Χριστός μπαίνοντας στο σπίτι του Ζακχαίου φώτισε το δρόμο της αδικίας τον οποίον βάδισε ο Ζακχαίος και κάθε Ζακχαίος με τις ακτίνες της δικαιοσύνης. Ώστε να μπορεί να πει ο Κύριος στο τέλος πια της ομολογίας του Ζακχαίου, ομολογίας έμπρακτης, «Σήμερον σωτηρία το οίκο του το εγένετο». Όπου εισέρχεται ο Χριστός, εκεί εισέρχεται και η σωτηρία. Ο Χριστός μάλιστα ούτε να βάλει ούτε υπόσχεται τη σωτηρία, αλλά αμέσως σήμερα την ευαγγελίζεται στον Ζακχαίο, επειδή και εκείνος αμέσως πραγματοποίησε όσα υποσχέθηκε. Και αυτό δείχνει ότι η πίστη μας δεν είναι μία πίστη η οποία μετατοπίζει τη σωτηρία για την μετά θάνατον ζωή, για την αιώνια ζωή, αλλά ήδη από αυτήν τη ζωή την οποία ζούμε επί της γης, ανάλογα με τα έργα μας, ανάλογα με την προαίρεσή μας, ανάλογα με τη διάθεσή μας, ζούμε ή όχι τη σωτηρία. Σήμερον λοιπόν ευαγγελίζεται ο Κύριος τη σωτηρία στον άνθρωπο, του δίνει τη σωτηρία αμέσως εάν ο ίδιος ο άνθρωπος θελήσει. Κύριε, σπουδαίο αυτό το γεγονός ότι ο Θεός δίνει τον άνθρωπο στη δυνατότητα να θέλει να σωθεί. Και όταν ο άνθρωπος θελήσει, ο Χριστός αμέσως δίδει τη σωτηρία. Πληρεί τη ζωή του ανθρώπου, την γεμίζει από το φως του Αγίου Πνεύματος, χαριτώνεται ο άνθρωπος και ζει ήδη την Βασιλεία του Θεού επί της γης. Αμέσως λοιπόν ο Ζακχαίος ζει τη σωτηρία, διότι αμέσως πραγματοποίησε υπόσχεται. Δεν είπε θα δώσω τα μισά, ούτε ότι θα αποδώσω τετραπλάσια, εφαρμόζοντας αυτό που λέει η Γραφή, μην πεις έλαξα ένα αύριο για να σου δώσω, αλλά είπε δίνω και αποδίδω. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε σήμερα δίνεις, σήμερα σου δίνεται και η σωτηρία. Ο Χριστός δέχθηκε και επισκέφθηκε τον Ζακχαίο στο σπίτι του, επειδή διαπίστωσε την προθυμία του προς μετάνοια. Έτσι και με το ιερό ευχέλαιο που κάνουν οι πιστοί στις οικίες τους, τους επισκέπτεται ο ίδιος ο Χριστός. Η επίσκεψη όμως αυτή δεν πρέπει να είναι τυπική αλλά ουσιαστική. Όπως ο Χριστός μας επισκέπτεται παραβλέποντας τις αδυναμίες, τις ατέλειες και τις αμαρτίες μας, έτσι και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε με πίστη και μετάνοια στην επίσκεψη του Χριστού. Για τους πιστούς ο Χριστός δεν πρέπει να είναι ξένος που περνάει στον δρόμο και χάνεται μέσα στο πλήθος. Ο άνθρωπος πρέπει να δέχεται τον Χριστό στην οικία του, αλλά και στην οικία της ψυχής του, με μετάνοια, με προσευχή, μέσα από την συμμετοχή στα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας, όπου ο άνθρωπος έρχεται και κοινωνεί και ενώνεται με τον Θεό και ζητά την χάρη του Θεού να κατευθύνει τα διαβήματά του σε όλα τα στάδια της ζωής του και καλεί τον Κύριο να άρει τα εμπόδια. Να άρει τα εμπόδια, τα αμαρτήματα δηλαδή, που λειτουργούν πράγματι ως εμπόδια στη ζωή του ανθρώπου, που εμποδίζουν τον άνθρωπο να προσεγγίσει τον Θεό. Επίσης, ο άνθρωπος μόνος του, με τις δικές του πνευματικές δυνάμεις, είναι αδύνατο να απαλλαγεί από τα εμπόδια της αμαρτίας. Ο Χριστός όμως όχι μόνο δεν εμποδίζεται από τις αμαρτίες του ανθρώπου, αλλά είναι και ο μόνος που μπορεί να εξαφανίσει τα εμπόδια αυτά. Αυτό όμως δεν θα το κάνει αν δεν υπάρξει κάποια πρωτοβουλία εκ μέρους του ανθρώπου, η συνέργεια δηλαδή για την οποία μιλήσαμε και προηγουμένως. Και εκείνο που μπορεί να κάνει ο κάθε άνθρωπος είναι να επιθυμήσει τη σωτηρία του, να υψώσει το ανάστημά του και να ποθήσει να δει τον Χριστό. Το πρόβλημα επομένως για τον άνθρωπο δεν είναι τόσο οι αμαρτίες του, όσο η απόφαση του να ζητήσει την κοινωνία του με τον Χριστό. Το γεγονός αυτό φανερώνει τη μεγάλη σημασία που έχει η ελεύθερη επιλογή και θέληση του ανθρώπου να αποκτήσει την σωτηρία του. Και φτάνοντας στο τέλος της σημερινής συνάντησής μας, θα ήθελα, αγαπητοί φίλοι και φίλες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πυριακής Εκκλησίας, να δούμε με ποιους τρόπους μπορούμε να εκφράσουμε την θέλησή μας για σωτηρία. Πολλοί άνθρωποι υπόσχονται ότι θα μετανοήσουν, αναβάλουν όμως το ζήτημα της σωτηρίας τους για απότερο χρόνο. Η αναβολή όμως σημαίνει ματέωση και η ματέωση καταστροφή. Η σωτηρία δεν είναι θέμα του μέλλοντος, αλλά του παρόντος. Ο Ζακχαίος στην Ευαγγελική Περικοπή είπε «μετανοώ τώρα» και ο Χριστός το απάντησε «σήμερα γνώρισες τη σωτηρία». Ο ληστής είπε «το μνήστητή μου» και ο Χριστός του είπε «σήμερα θα είσαι στον παράδεισο». Η σωτηρία είναι σαν την ευκαιρία. Ή την αρπάζεις ή την χάνεις. Ο Χριστός είπε άλλωστε «η βασιλεία του Θεού βιάζεται, επιδιώκεται δηλαδή επίμονα και οι βιαστές αρπάζουσιν αυτήν». Ο δρόμος προς την κόλαση είναι στραμμένος με υποσχέσεις μετανοίας. Ας πάρουμε λοιπόν αυτές τις ευκαιρίες που μας δίνει η ζωή καθημερινά με την χάρη του Θεού για μετάνοια και να αλλάξουμε πραγματικά, να μετανοήσουμε, να αλλάξουμε σκέψη του νου αλλά και τρόπο ζωής, για να μπορέσουμε και εμείς όπως ο Ζακχαίος να ακούσουμε από το σώμα του Χριστού «σήμερον εν το οίκο σου διμήνε». Σήμερα δηλαδή έρχομαι στην οικία σου και να ανοίξουμε τις πόρτες της καρδιάς μας στον Θεό, ώστε στο τέλος να ακούσουμε κι εμείς «σήμερον σωτηρία το οίκο του το εγένετο». Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας χαιρετώ όπως πάντοτε με τον βιβλικό ασπασμό και χαιρετισμό. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ειρήνη σε εσάς.
4: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου.
1: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
3: Δέκατον τέταρτον. Σ' όποιον απέκτησε το χάρισμα του εσωτερικού δακρύου, ο κάθε τόπος είναι κατάλληλος για πένθος. Αυτός όμως που ασκεί ακόμη το εξωτερικό δάκρυ, ας μην πάυσει να ερευνά και να ευρίσκει τους κατάλληλους τόπους και τρόπους. Δέκατο πέμπτο. Ο κρυμμένος θησαυρός είναι περισσότερο ασφαλισμένος από τον εκτεθειμένο στην αγορά. Βάσει αυτής της εικόνας, ας κατανοήσουμε και το προηγούμενο.

16. Μη συμπεριφέρεσαι σαν εκείνους που μετά την ταφή των νεκρών τους άλλοτε θρηνούν για αυτούς κι άλλοτε με νεκρόδειπνα τρώγουν και πίνουν και μεθούν. Αλλά να μοιάσεις με τους κατάδικους στα μεταλλεία που τους μαστιγώνουν κάθε ώρα οι δήμοι. 17. Εκείνος που άλλοτε επιδίδεται στο πένθος κι άλλοτε στην τριβή και στα γέλια, μοιάζει με εκείνον που διώχνει τον Κίνα, το σκύλο της Φιλιδονίας, πετροβολώντας τον με ψωμί. Έτσι εξωτερικά φαίνεται ότι τον διώχνει, ενώ στην πραγματικότητα τον προσκαλεί κοντά του. 18. Να είσαι σύνους, συγκεντρωμένος. Να είσαι αφιλένδικτος, να μην αγαπάς δηλαδή την επίδειξη, να μην αγαπάς να επιδεικνύεσαι. Να παρατηρείς την καρδιά σου και να είσαι στραμμένος προς αυτήν, σαν μέσα σε κάποια έκσταση, διότι οι δαίμονες φοβούνται τη σύνοια, όπως οι κλέφτες τους σκύλους. 19. Δεν είναι εδώ, αγαπητοί μου, ο γάμος στον οποίον έχουμε προσκληθεί. Οπωσδήποτε, λοιπόν, εκείνος που μας κάλεσε εδώ, μας κάλεσε για να πενθήσουμε τους εαυτούς μας.

20. Μερικοί, ενώ δακρύζουν, δεν δείχνουν καμιά προσπάθεια ώστε να καλλιεργήσουν κατά την ευλογημένη εκείνη ώρα τη σκέψη η οποία προκάλεσε το δάκρυ, αλλά άκερα και άστοχα την αντιπαρέρχονται. Και δεν συλλογίζονται ότι το δάκρυ χωρίς αιτία, χωρίς έννοια, δεν έχει θέση στα λογικά πλάσματα, αλλά μόνο στα άλογα. Το δάκρυ γεννιέται από ορισμένες σκέψεις και οι σκέψεις έχουν ως πατέρα τον λογικό νου. 21. Η κατάκλησή σου στο κρεβάτι ας σου είναι προτύπωση της κατακλήσεώς σου στον τάφο και τότε θα κοιμηθείς λιγότερο. Και αυτή η απόλαυση του φαγητού στην τράπεζα ας σου θυμίζει εκείνο το θλιβερό φαγητό που θα κάνει το ασκουλίκια στο σώμα.

και τότε θα φάγεις λιγότερο. Και όταν πίνεις νερό, να μην λησμονείς τη δίψα στη φλόγα της κολάσεως. Οπότε θα περιορίσεις οπωσδήποτε τη φυσική σου επιθυμία. Και όταν ο γέροντας μας προσφέρει την τιμημένη ατιμία, την επίβληξη και την επιτίμηση, ας σκεφτούμε τη φοβερή απόφαση του κριτού και τότε την παράλογη εκείνη λύπη και πικρία που ισχωρεί μέσα μας θα την κατασφάξουμε σαν με δίστομη μάχαιρα με την πραότητα και την υπομονή. 22. Με την πάροδο του χρόνου, λέγει ο Ιώβ, σπανίζεται η θάλασσα. Χάνει δηλαδή τα νερά της και αποσύρεται βαθύτερα από την παραλία. Κατά παρόμοιο τρόπο με την πάροδο του χρόνου και την υπομονή, ο λίγων κατ' ο λίγων εμφυτεύονται και τελειοποιούνται μέσα μας τα προηγούμενα.

0: 23. Η μνήμη του αιωνίου πυρός ας κοιμηθεί κάθε βράδυ μαζί σου και ας ξυπνήσει πάλι μαζί σου. Με τον τρόπο αυτό δεν θα σε κυριεύσει ποτέ η ραθυμία στον καιρό της ψαλμωδίας.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Η εφαίστειος ιερά εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.
5: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
6: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

Πνεύματι και νυν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεό κατά του μέγα έλεό σου και κατά το πλήθο των εκτιρμών σου εξάλληψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγα άρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσήν να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου, τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίση επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν.

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω τον

0: ελέησον με ίας την ψυχήν μου ότι ημαρτών σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή, εν το φωτί σου οψώ με θα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύπες φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένα, συ πρέπει ύμνα, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεβέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας την καταβάση του ουρανού χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστο γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσα στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψην διαπυρογάμου. και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλους η θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήγητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδου στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσας οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου όπισης, χαίρε πολλών θεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενή αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εις έπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστά σα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτι ψάμωδάς, αμπροσφέρομές σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν, της υβόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. χαίρεται των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάρη δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκου να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόφθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς.

0: Τε μήτερ τε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανίμνη τε μήτερ, η τε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπέρ Αγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανίμνη τε μήτερ, η τε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύρι

ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διορατά αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και ενδοξιωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.

0: Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τους ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θετανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τύθμι μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λαγικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δωείς χώραν το πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντιν η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξουμε δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτος ζωής αιωνιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργης ατόπης ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των λύπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλλοτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη κέτην και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωή αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πείνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως Θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συμπατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτά με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Της αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή της στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσγή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριε επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές ήχου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνής σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείου σου αίμα την απλά σε σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άκουσε ταινίσεις σου ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρο σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσετε τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπα φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοήσα κατά Κρήτος υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου. Εις Πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντου σου αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντί της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξις ανερτής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις Πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν εκπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλίνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινείται ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγω μου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωση ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξτε ρηπαρών εκείνη στόμα και ενεγές καταφυλούνσε,

0: Βασιλείας οικείωσιν. Ουγαρός καταφρονώ προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρώντι αφάντους αγαθότητη και η να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκουγένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσον της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επί μου ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησί ως φιλάνθρωπος ηκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνω σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσον εσκοτισμένη ομολογισμόν, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρου και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όνομα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ' με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπώς, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πότας, και κρατήσει και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέσου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη.

0: Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ίζω ούτε και θεούτε πάσου τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρίπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δέγω την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ίναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλο ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους. Κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλι αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέρεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέα ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλμου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του μακαριστού Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Σπλάχνα μου της ψυχής, διατί αθυμείς, διατί απελπίζεσαι, διατί αποκάμνεις, τόσον ευκόλως εσύ παρετήσε του αγώνος. Ιδού ότι άφησεν ο Θεός τους δαίμονας να σε συνοιάσουν ολίγον, να ειδείς που ευρίσκεσαι, να φανεί υπερηφάνεια, να ταπεινωθεί η καρδία σου, να μάθεις ότι είσαι άνθρωπος, το γνώθεις αυτόν, να γίνεις συμπαθής προς τους αμαρτάνοντας και ποσός να μην τους κατακρίνεις. Πώς θα γνωρίσεις της φύσεως την ασθένεια, εάν δεν σε ξυπνήσουν οι κόρακες? Εάν ο γλυκής Ιησούς δεν συστήλει τη χάρη του, πώς εσύ θα μάθεις την τέχνη πασών των τεχνών, την επιστήμη πασών των επιστημών? Τώρα μαθάνεις την τέχνη, τώρα έχεις μισθόν, τώρα δεικνύεις ότι αγαπάς τον Χριστόν, όχι όταν είναι η χάρις. Ποιαν χάρη θα δείξεις όταν είναι η χάρις? Αυτή τότε φωνάζει αλαλήτως υπερ' αυτής. Αβά ο Πατήρ, η χάρις φωνάζει τον δοτήραν της χάριτος. Τις δύνατε με χωρίσει εκ της αγάπης σου Ιησού μου? Η χάρις λέγει αυτά, γενικούς αδύναμης διαμέσου του οργανικού στόματος, όχι η σάρξ. Καθώς και ένας δαιμονισμένος υβρίζει και βλασφημεί διαστόματος του ανθρώπου. Η δε σάρξ χωρίς την χάρη νου δύναται ποιήσε ουδέν. Η σάρξ μοιούσης της χάριτος αρνείται τον Ιησούν. Φωνάζει αλέκτορ, μιμνίσκεται ο Πέτρος, κλαίει πικρός, φωνάζει το ήμαρτον, αλλά κρύπτεται πάλιν εις το υπερόον. Φοβείται τους Ιουδαίους, ο σαν ποντικός χτυπάει καρδιά του, αισθανόμενος τους γάτους απ' έξω. Συν σύ λέγει, καν δέει αποθανήν με, δε σε αρνούμε λέγει, όταν είναι ο Χριστός, αλλά τρεις τον αρνείται, όταν φεύγει ο Χριστός. Βλέπεις λοιπόν, εννοείς τη μέγα μυστήριον κρύπτεται εδώ εις το λόγον, Χριστός εντυχάνει περιμόν ένα Αγίο Πνεύματι, δι' αυτό όταν έρχεται γινόμεθα ρήτορες, οι ψαράδες διδάσκαλοι, οι πόρνοι σοφρονούν, οι κλέπτε δεν κλέπτουν και όλοι μετανοούν. Και ποιος ενήργησεν όλα αυτά? Ο μόνος ειδός, ο αγαθός κυβερνήτης, ο γλυκής Ιησούς, η μόνη αγάπη. Πότε ο άνθρωπος εννοεί των ανθρώπινων πόνων? Όταν και αυτός συμπονέσει, όταν περάσει τα όμοια, τότε μαθάνει, κατανοεί του άλλου των πόνων. Η δε μη είναι σκληρός, δεν λυπείται, εκτός και τύχει φύσεως αγαθής. Αλλά τα της φύσεως πάντα ούτε τιμής αξιούνται, ουδέα τιμίας, της προαιρέσεως είναι τα κατορθώματα και επτώσεις. Λοιπόν, πώς θα μάθουμε αυτήν της πάσης γνώσεως επιστήμην, αν δε μας συνοιάσει ο πειρασμός, αφού όταν φύγει η χάρις, όχι εσύ κι εγώ, αλλά μήτε οι Άγιοι Απόστολοι δεν θα ήσαν Απόστολοι? Πώς δύναται ο πυλός το κεράμιο να κρατήσει το είδωρ, όταν δε ψηθεί στη φωτιά? Τι ούτους μας ζητεί ο Θεός να μας κάμει, ο σαν τον πεχλιβάνει στο θέατρον ή όπως την μπάλαν που παίζουν. Σε ανεβάζει στους ουρανούς, σε δείχνει ία οφθαλμός εμπαθούς ανθρώπου, ουκίδε και ακοήμερη μνόντος την ύλην ουκίκουσε, και χωρίς ποσός να πτέσεις, γυρίζει το φύλλον και σε ρίπτει στα καταχθόνια, και χαίρεται να σε βλέπει ως αθλητή να παλεύεις με όλα τα τάγματα των δαιμόνων. Και πιάσε τον Παύλον και άφεσε μένα, αφού συνανέβη στον τρίτον ουρανόν και είδε και ήκουσε άρρητα πάλιν φωνάζει,
Εδώ θυμί σκόλαπ στη σαρκή. Ταύτα κάμνιο κρατεώ στη δυνάμη, μέχρι ότου καταστήσει τον άνθρωπον, να ανεβαίνει, να θεωρεί, να κατεβαίνει και να μοχθεί, και να τα έχει ως πράγμα κοινών, το μεν και το δε, χωρίς να του κάμουν αίσθηση εκείνε αλλοιώσεις, και τα δύο σου λέγει είναι διεμένα. Λοιπόν, δεν θέλεις να πάσχεις, μη θέλε να ανεβαίνεις, ή της δεν θέλει να υπομένει τα σλήψεις, μήτε χάρη να μην του ζητεί. Δι' αυτό λοιπόν σου επήρε την χάρη για να γίνει σοφός, και πάλιν θα έλθει. Δεν σε αφήνει, είναι νόμος Θεού, αλλά πάλιν θα φύγει, μα και πάλιν θα έλθει, αρκεί να μην πάβεις να τη ζητείς, μέχρι ότου σε καταστήσει τέλειον. Είναι γνωστόν ότι οπόταν ένας εμπαθής διδάξει των έτερων πάσχοντα, ευθύς η χάρις αναχωρεί από τον πρώτον και πίπτει στα ίδια, διότι πρώτης πράξεως δεν του εδόθη τι ούτων οφήκιον. Όχι όμως ότι είναι αυτή η όλη αιτία, όπως σε άφησε ο Θεός, καθότι και αυτό να μην ήταν η χάρις απαραίτητος, θα έφευγε σε αυτό το διάστημα. Δεν εθυμίσαι στα σαρχάς που σε είπων, αυτά που λέγεις τώρα θέλω να μου τα λέγεις με τα τέσσερα έτη. Ψηλά άφησοντας πρώτας επιστολάς και θα το ειδείς. Είναι νόμος Θεού απαράβατος, με τα τρία, τέσσερα και σπάνιον πέντε έτη να αναχωρεί η χάρις, για να γυμνάσει τον έχοντα και αυτός αν θελήσει να τον κάμει σοφόν. Μη λυπήσαι λοιπόν, είναι κοινόν το ποτήριον. Μελέτησον τον Άγιον Ανδρέα δια Χριστών Σαλών, να ειδείς τι έλεγε όταν του έδιδεν ο Χριστός το πικρόν. Αυτό δι' όλους μας είναι εις εκάστου το μέτρον. Λοιπόν, υπόμεινον την άλυσον του Χριστού σου, κλείε το στόμα σφιχτά και λόγον μη βγάζεις, δίδε θάρρος του εαυτού σου σου λέγω. Τι λυπήσαι ψυχή μου και τι αθυμείς, ουδέν κακόν σε γένετο. Έφυγεν ο Χριστός δι' ολίγον, αλλά και πάλιν θα έλθει. Βραδίνει ολίγον θέλω να σε διδάξει υπομονή και ταπείνωση. Οι Άγιοι υπέμειναν τόσα, και εσύ ολίγο δεν μπορείς να υπομείνεις την οικονομία της χάριτος. Τι αυτά να λέγεις εις την ψυχή σου και να μη αθυμείς. Διότι οι πειρασμοί αυτοί είναι η χαρά τους, να βλέπουν ότι λυπείσαι και αθυμείς. Και όταν έλθει η χάρις και φύγει και πάλιν έρχεται και φεύγει, τότε μαθάνεις τον πόλεμον και δεν σου κάμνει εντύπωση, αλλά χαίρον θα λέγεις. Δοκίμασον με Χριστέ μου και πείρασον με ως το αργύριον. Τότε κάμνεις ρίζες βαθιά, όπως τα δέντρα, όπου όσον τα φυσά ο αέρας, τόσο ριζώνουν βαθύτερα. Και μάρτης μου ο Θεός, ότι στους μεγαλυτέρους μου πειρασμούς έβρον τη μεγαλυτέραν παράκληση. Αδρίζου λοιπόν και ίσχυ εν Κυρίω υπομένων τους πειρασμούς, και πάλιν έρχεται η χάρις.

πάντοτε προηγείται η χάρις του πειρασμού. Ειδοποιούσα και λέγουσα, γίνου έτοιμος, και απόκλεισον σου τα στήρας. Όταν βλέπεις παράκληση στην καρδία σου, φωτισμόν στο νου σου και θεωρίαν, ευθύς γενού έτοιμος. Μη λέγεις ότι ανάπαυσης με δόθη, αλλά γεμίσα στα όπλα σου δάκρυα, νηστεία, αγρυπνία και προσευχή. Βάλε σκοπού στα συστήσει στο νου να φυλάγει. Εκ ποιου τρόπου άρα θα γίνει συμπλοκή, εκ των δαιμόνων, εκ των ανθρώπων ή εκ της φύσεως του ιδίου του εαυτού σου? Και μην ιστάξεις έως ότου κροτήσεις άλπιξ της μάχης και γενωμένης της μάχης φανήσει ως αγών και η νίκη. Τότε ασφαλώς να φοβήσαι όταν η χάρις ενεργεί επί σε. Ιδέ όταν βλέπεις και σε πνίγουν οι πειρασμοί και εθλίψεις από παντού, τότε να χαίρεις. Μη λυπήσαι, μη γονγκίζεις, μη αθυμείς. Δίδε θάρρος του εαυτού σου, ότι χαρά και παράκλησης θα σι έλθει. Ανδρίζου ψυχή μου να λέγεις, αυτός μόνον είναι ο πειρασμός, η δοκιμασία, η θλίψης, και μετά εν ημέρες πολλές θα έχεις ειρήνη και χαράν και χάριν. Ευχαριστώς η Χριστέ μου να λέγεις, ότι εν θλίψη επλάτινάς με και παιδεύον επαιδευσάς με και εξήγαγες εις αναψυχήν την ψυχή μου. Το δεξίλον είναι παντός πάθους αλεξιτήριον, όπου και οι δαίμονες το φοβούνται και φρύτουν, ορώντες τον άνθρωπο να τιμωρείται ως μάρτης δια του Χριστού την αγάπην. Πότε και πότε, όταν τα πάθη εγείρονται κατά της ψυχής και θέλουν να ρίξουν τον νουν, τον αναβάτην, όταν το κάθε πάθος εγείρει κεφαλήν, του δίδει στο σύνθημα, σιώπα, πεφήμωσον, διότι θα δουλεύσει η ράβδος. Έρχεται λόγου χάριν ο λογισμός και σε θλίβει στην εκκλησία, γιατί να ψάλει πάλεν ο αδελφός σου και όχι εσύ κατά την σειρά. Σι του λέγεις, προτιμότερο να αναπαυθεί ο αδελφός μου και όχι εγώ. Επιμένει ο λογισμός, μα γιατί, αφού αυτό είναι το δίκαιο και σωστόν. Σι είπε του, διάβολε άφεσμε και βάλε το νου σου εις την ευχήν. Εξεγείρε το πειράζω, πάει να σκάσει, μα όχι γιατί. Καλά είπε του, καλά, περίμενε ο λίγο να σου πω το γιατί. Και ευθύς προφασιζόμενος έβγα της εκκλησίας και σπεύσον εις το κελί σου. Να το γιατί, αυτό είναι το δίκαιο που μου ζητείς. Λάβε το λοιπόν, και αφού τον πληγώσεις στο σώμα σου, τον καταγγέλεις στον Χριστόν ως αίτιον του πόνου σου. Φεύγει φρύτον ο δαίμον, έρχεται ο Χριστός, γεμίζει παράκληση, ελαφρώνει το πάθος και μανθάνει την τέχνη πως να νικάς. Σε κυριεύει ο ύπνος, πάταξον την αμέλιαν. Σε ταράσει ο θυμός, σύντριψον τον εγωισμόν. Σε πικραίνει η μνησικακία, ο φθόνος, τα όμοια. Δεν σου αρέσει το φαγητόν, επίσης. Εγείρεται ο πόλεμος της σαρκός, εξεγέρθητη ως δυνατός και πολέμησον τους εχθρούς σου, και εν γέννη, όπου το σώμα και ο λογισμός θα ζητήσουν το δικαίωμα και το διατί, η λύση είναι η ράβδος. Ή θα ζήσω μιαν ώραν καθώς θέλεις, Χριστέ μου, ή ας μη υπάρχω εις αυτήν τη ζωή. Έτσι κλαίεις, θρηνείς, και έρχεται το έλεος του Κυρίου. Ησυχάζουν τα πάθη και ειρηνεύεις με τον εαυτό σου, με τον Θεόν και με όλην την χτίσην. Καταπίπτει το σώμα με όλα σου τα φρονήματα, και τότε πλέον δεν θέλει ξύλο, αφού έμαθε να υποτάσσεται εις το πνεύμα. Κι εγώ μέχρι να πέσει το σώμα μου, πολλά ξύλα έσπασα στους μυρούς μου. Ο σαν δήμιος εστεκόμην επάνω του εαυτού μου. Έτρεμεν όλον το σώμα μου όταν έβλεπεν ότι θα πάρω το ξύλο. Οι δαίμονες έφευγον, τα πάθη ημέρευον, παράκληση ήρχετο και έχερινε ψυχή, καθότι είναι νόμος Θεού. Παν, ό,τι προξενεί ειδονήν, θεραπεύεται με οδύνην. Αρκεί λοιπόν περί τούτου, ας ζητείς πλεονότερα, ανάγνωθη τους βίους των Αγίων,
ανάγνωθη να ειδείς πόσην κακοπάθειαν μετεχειρίσσαν οι Άγιοι έναντι του παλαιού του ανθρώπου, πόσον εκουσίως, ακουσίως έθλιψαν εαυτούς, έως ότου εξανθίσει μέσα τους το άνθος της αγνότητος, της αγιότητος η ευωδία. Δια τούτο ευωδιάζουν και μυροβλίζουν τα μαρτυρικά και οσιακά αυτών Άγια λείψανα.

μη ξενίζεσαι τέκνο μου. Έτσι είναι ο μοναχός. Ο βίος του μοναχού είναι μαρτύριον διαρκές. Ο γλυκής Ιησούς μέσα εις τας λήψεις γνωρίζεται, και μόλις θα τον ζητήσεις θα σου προβάλλει τας λήψεις. Η αγάπη του είναι μέσα στα βάσανα, ο λίγον μέλι σου δείχνει, και από κάτω έχει κρύψει ολόκληρον αποθήκην πικρίας. Προηγείται το μέλι της χάριτος και ακολουθεί η πικρία των πειρασμών. Όταν θελήσει να σου στείλει τα βάσανα σε ειδοποιεί, και ως αγγελιαφόρο σου στέλνει ανάλογο χάρη, ως να σου λέγει «Γίνου έτοιμος, να περιμένεις πόθεν θα σε προσβάλλει και θα χτυπήσει ο εχθρός», και ούτως αρχίζει ο σώς αγών και υπάλλη. «Πρόσεχε, μη δηλιάσεις, μη ξενίζεσαι όταν πέφτουν κανόνια, αλλά στήθη ανδρείος ως του Χριστού στρατιώτης, ως δόκιμος αθλητής, ως γενναίος πολεμιστής, διότι εδώ η παρούσα ζωή είναι στάδιον του πολέμου, εκείθεν θα είναι η ανάπαυσης, εδώ εξορία, εκείθεν η αληθινή μας πατρίδα». «Δε σε είπον κι άλλη φοράν, 8 έτη εις την αρχήν είχα μάχη φρικτήρ μετά των δαιμόνων, κάθε νύχτα λυσόδης αγών, και την ημέραν οι λογισμοί και τα πάθη, ήρχοντο με σπαθιά, αξίνες, μπαλτάδες και φτιάρια, όλοι επάνω μου φώνασαν, μαρτύριον ετραβούσα, πρόφθασε Παναγία μου φώναζα, και άρπαζα ένα, και δώστο εκτυπούσα στους άλλους, έσπαζα τα χέρια μου σταν τουβάρια. Και κατά τύχην ήρθε κάποιος γνωστός μας από τον κόσμο να μας ειδεί, και τη νύχταν τον έβαλα στο μικρό μου καλυβάκι να κοιμηθεί, και έρχονται οι δαίμονες καθώς είχαν συνήθεια σε μένα, και τον πιάνουν στο ξύλο και βάζει κάτι φωνές, έφρυξεν ο άνθρωπος, κόντευσε να τα χάσει, τρέχω ευθύς, τι έχεις το λέγον? Οι δαίμονες, λέγει, παρολίγο με έπνιγαν, με σκότωσαν στο ξύλο. Μη φοβήσαι, το λέγω, δικές μου ήταν αυτές, και απόψε κατά λάθος τις έφαγες εσύ. Όμως μην ανησυχείς, τον είπα κι άλλα τι αυτά φεδρά να τον ηρεμήσω, αλλά στάθη αδύνατον, δεν μπορούσε πλέον να μείνει στον τόπον εκείνον του μαρτυρίου. Έντρομος εκείταζε δεξιά αριστερά και παρεκάλει να φύγει. Νύχτα μεσάνυχτα τον οδήγησα στην Αγία Άννα και επέστρεψα. Είμεθα εις τον Άγιον Βασίλειον τότε. Λοιπόν, με τα 8 έτη τι αυτά από το ξύλο, όπου έδινα κάθε ημέρα στο σώμα μου δια των πόλεμων της σαρκός, από την νηστεία που έκαμα, αγρυπνία και λοιπά αγωνίσματα, έγινα πτώμα και έπεσα ασθενής, και απελπίστηκα πλέον ότι δεν υπάρχει ελπής να νικήσω τους δαίμονας και τα πάθη. Και μία νύχτα, όπως ήμουν καθήμενος, άνοιξε η θύρα, εγώ σκυφτός, ευχόμην νοερός, και δεν κοίταξα. Είπα ότι ο πατήρ Αρσένιος άνοιξε. Κατόπιν αισθάνομαι κάτω μου ένα χέρι να με ρεθίζει προς ειδονήν. Κοιτάζω και βλέπω τον δαίμονα της πορνείας, το ψωριάρι. Όρμησα επάνω το σαν σκύλος, τέτοια μανία τον είχα, και τον άρπαξα. Και στην αφή μου τρίχες του ήσαν όπως του χείρου, και έγινε άφαντος. Εγέμισε βρώμα όλος ο τόπος, και από αυτήν τη στιγμή έφυγε μαζί του και ο πόλεμος της σαρκός, και έγινα πλέον ως βρέφος σε μεγάλη απάθεια. Εκείνο το βράδυ με έδειξε ο Θεός την κακία του σατανά. Ήμην πολύ ψηλά εις ένα ωραίο μέρος, και κάτωθεν μεγάλη πλατεία και πλησίων η θάλασσα, και είχαν στήσει οι δαίμονες μυριάδες παγίδες, και περνούσαν οι μοναχοί, και πίπτοντας σε παγίδες, άλλον έπιαναν από το κεφάλι, άλλο από το πόδι, άλλον από το χέρι, από τα ρούχα, από όπου ήταν τρόπος τον καθένα. Ο Δεβίθιος δράκον είχε το κεφάλι του έξω από την θάλασσα, και βγάζον πύρα από το στόμα του μάτια και μύτη, έχερε και γάλετο εις την πτώση των μοναχών. Εγώ δε βλέπω, τον ύβριζα. «Ο Βίθιε δράκον», έλεγα, «δι' αυτό μας απατάς και μας παγιδεύεις, και συνήλθα έχων χαράν και θλίψη νομίως, χαράν διότι είδοντες παγίδες του διαβόλου, θλίψη δια την πτώση μας και των κίνδυνων όπου κινδυνεύουμε νεφόρου ζωής.
Έκτοτε ήλθε εις μεγάλην ειρήνη και προσευχήν. Αλλά δεν πάβει αυτός. Εγύρισε κατ' επάνω μου τους ανθρώπους. Δι' αυτό σου τα γράφω, να κάμετε υπομονή σύ και η λυπή αδερφή. Είναι αγώνας σε αυτήν τη ζωή να θέλεις να κερδίσεις. Δεν είναι νηστεία. Με τα κάθαρτα πνεύματα πολεμείς, όπου δεν μας ρίχνουν γλυκά και λουκούμια, αλλά σφαίρες οξείες που θανατώνουν τη ψυχή, όχι σώμα. Πλη μη λυπείσαι, μη δηλιάς, έχεις βοήθεια, εγώ σε βαστάζω. Σε είδα κατ' αλήθεια εχθές στον ύπνο μου, ανεβαίναμε μαζί προς το Χριστόν. Λοιπόν, ανάστα και δράμιο πίσω μου. Μόνον πρόσεχε, αφού είδες τις παγίδες των πονηρών και αλίμονον σε εκείνο που πιάσουν. Εύκολα δεν μπορεί από τα νύχια τους να ξεφύγει. Βεβαίως δεν μπορεί, όσο κι αν το θελήσει ο διάβολος μόνος να μας κολλάσει, εάν εμείς δεν συνεργήσουμε στην κακία του. Αλλούτε πάλιν ο Θεός θέλει μόνος του να μας σώσει, εάν και εμείς δεν γίνουμε συνεργοί της αυτού χάριτος στη σωτηρία μας. Πάντοτε βοηθεί ο Θεός, πάντα προφθάνει, αλλά θέλει και εμείς να εργαστούμε, να κάνουμε εκείνο που μπορούμε. Όθεν μη λέγεις ότι δεν επρόκοψες, και διατί δεν επρόκοψες κι άλλα παρόμοια, διότι η προκοπή δεν εγκυταίς μόνον των άνθρωπων, καν θελήσει, καν και πολύ κοπιάσει. Η δύναμη του Θεού, η χάρη του, η ευλογημένη αυτή κάμνει το παν, όταν το εξημών λάβει. Αυτή σηκώνει των πεσμένων, αυτή ανορθεί των κατεραγμένων. Αυτόν τον Θεόν και σωτήραν ημών να παρακαλούμε και εμείς εξ όλης καρδίας να έλθει, να σφίξει τον παράλυτον, να γύρει τον τετραήμερο Λάζαρον, να δώσει οφθαλμούς εις των τυφλών, να θρέψει των πεινασμένων.

Εκείνο που εγεύθεις παιδί μου εις την προσευχή σου εκείνη τη νύχτα είναι της χάριτος η ενέργεια. Αυτό πάλιν κύρευε να σου δώσει ο Κύριος όταν θελήσει. Γινώσκω ένα γνωστόν αδελφόν όπου μίαν ημέραν συνήτησε πολλούς πειρασμούς και όλη την ημέραν εκείνη διήλθε με δάκρυα χωρίς ποσός να γευθεί. Και δίνοντος του ηλίου εις μίαν πέτραν καθήμενος έβλεπεν εις τον κορυφήν των ναών της μεταμορφώσεως και κλαίων παρεκάλλει με πόνον και έλεγε «Κύριε, καθώς μετεμορφώθης στους μαθητάς σου μεταμορφώθητη και εις τη ψυχή μου. Πάυσον τα πάθη, ειρήνευσον την καρδία μου, δώσε ευχή το ευχομένο και κράτησον τον ακράτητο νου μου. Τι αυτά με πόνο φθεγκόμενος ήλθεν εκείθεν μία πνοή ως αέρας λεπτός από τον ναόν, αβωδίαν γεμάτος όπως μη έλεγε, επλήρωσε την ψυχήν του χαράν, φωτισμόν, θείαν αγάπην και ήρχισε μέσα του από την καρδία να βρει με τα μέλητος αδιάλειπτα η ευχή. Οπότε γερθήσεις ήλθεν εκεί που εκάθητο, διότι ήδη ενύχτωσε και κύψα στην κεφαλήνη στο στήθος, ήρχισε να αισθεί το γλυκασμόνο που έρεεν ειδωθήσα ευχή, όπου ευθύς ηρπάγης θεωρίαν όλος γενόμενος εκτός εαυτού. Δεν περικλείεται από τείχους και βράχους, έξω πάσης θελήσεως, εις μία γαλήνη, εις άπλετον φως, απεριόριστον εύρος, χωρίς σώμα, και μόνον τούτο περιστρέφει ο νους του, να μη γυρίσει πλέον στο σώμα, αλλά εκεί όθεν είναι να μείνει διαπαντός. Αυτή ήταν η πρώτη θεωρία, όπου είδεν εκείνος ο αδερφός και πάλιν ήρθε στον εαυτό του και εγωνίζεται το πώς να σωθεί. Εκάθισα και συνήρθα ο λίγον και μνηστήστα έμπροστε συνδέω την κοπή σαν χορδίν και κρατήσα στη λύρα μου με λυρίζω τα ακανθολογήματα άπερ συνάγω εν τη ερήμο. Δεύρω λοιπόν και πάλι φιλοξενήθη τύπο τη σκιά μου. Καγός η λέγωση εξακαθών μας τύχει νεβόδι. Και οπότας η επέρχεται θλίψης αναμυρίκασε τα σενία στο λεγωμένον και φανίσονται οι λόγοι μου γλυκύτεροι μέλητος. Λοιπόν οι δύο τρόποι της προσευχής είναι καλοί. Αν και ο δεύτερος με τα λόγια είναι επίφοβος, όμως πιο καρποφόρος. Εγώ και τους δύο μεταχειρίζομαι κάθε εσπέρας, πρώτον με λόγια. Και αφού κουραστώ και δε βρίσκω καρπών, τον κλείνον εις την καρδίαν. Είδα εγώ εκείνον τον αδελφόν που ήταν νέος, 28-30 ετών, εξ ώρας κατέβασε το νου του εις την καρδίαν και δεν τον εσυχώρη να βγει έξω από τα 9 απόγευμα ως τα 3 τη νύχτα. Είχε ορολόγιο που χτυπούσε τις ώρες και γένετο μουσκεμα στον ιδρώτα και κατόπιν εγείρετο εργαζόμενο στα υπόλοιπα χρέη του. Λοιπόν εν ολίγης, για να κερδίσει ελευθερία ο άνθρωπος οφείλει να σαπίσει το σώμα του και να μην ψηφίζει τον θάνατον. Η προσευχή όπου γίνεται με τα λόγια πάλι νοερός γίνεται χωρίς φωνήν και λέγεται αίτηση συγκεσία. Λοιπόν εκείνος που θα αρχίσει την αιτήσιον ευχήν άρχεται ούτως. Θεέ, αόρατη, ακατάληπτη, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, η μόνη δύναμης και βοήθεια πάσης ψυχής, ο μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος, η ζωή μου, η χαρά και η ειρήνη, και εξακολουθεί ώραν ικανήν με αυτοσχέδιον τη αύτην ευχήν. Και ημέν ενεργήσει η χάρις, ευθύς ανοίγεται θύρα και φθάνει στην πύλη του ουρανού, και ο στήλος, η φλόγα πυρός αναβαίνει προσευχή, και σε αυτήν τη στιγμή γίνεται η αλλίωση. Η δε και δεν συμβάλλει η χάρις, αλλά γίνεται σκορπισμός του ναός, τότε τον κλείει στην καρδία κυκλοφερός. Και όσεν φωλεά ησυχάζει και δεν μετεωρίζεται, ως αν που η καρδία επέχει τόπον κλεισούρας και φυλακής του ναός. Ενώ όταν γίνει αλλίωση μέσης της αιτήσεως γίνεται, και πλημμυρούσεις της χάριτος πληρούται φωτισμού και απείρου χαράς. Οπότε μη δυνάμενος ο καταλήπτης να κρατήσει

Έλε την εφέλη της χάριτος και σκληρύνει ο πύλινος ως ο κυρός και έρχεται εις τον εαυτόν του σαν να ευγήκε από ένα λουτρόν, καθαρός, ελαφρός, διαυγής, χαριέστατος, γλυκής, μαλακός ως σαν το βαμβάκι και πλήρης σοφίας και γνώσεως. Πλην εκείνος που θέλει τι αυτά, οφείλει να βαδίζει προς θάνατον εις κάθε στιγμή. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Η γύμνια μας, Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Περβέσης. Ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο για μας και λίγο πριν αρχίσει το Άγιο έργο Του για τη σωτηρία του κόσμου, επήγε και βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Για να πληθεί, για να καθαριστεί, για να πάρει κάτι, όχι. Γιατί δεν είχε τίποτε να του δώσει ο Ιωάννης και το ήξερε και το διακήρυξε. Εγώ έχω χρειά να βαπτιστώ από σένα. Δεν βαπτίστηκε για τον εαυτό του ο Κύριος. Βαπτίστηκε για μας. Κάτι να μας δείξει και κάτι να μας δώσει. Κάτι να μας διδάξει. Βαπτίστηκε λοιπόν στον Ιορδάνη, από τον Ιωάννη. Πώς βαπτίστηκε? Όπως σήμερα βαπτίζομαι τα νήπια. Γυμνός, ολόγυμνος. Έτσι το έχει θεσπίσει το βάπτισμα ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Όποιος θέλει να πάει κοντά στο Θεό, έλεγε, οφείλει πρώτα να αφήνει τον εγωισμό του και να ταπεινώνεται. Και για να το δείξει ότι ταπεινώνεται, βαπτίζεται γυμνός. Γιατί η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο γυμνό από τη χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος ντύνεται για να σκεπάζει ορισμένα μέλη του που δεν πρέπει ούτε να φαίνονται ούτε να τα δείχνει. Ντύνεται από εδημοσύνη για τον εαυτό του και από εντροπή μπροστά στους άλλους. Ο άνθρωπος όταν γυμνώνεται και δείχνει τα μέλη του έχει ανεσχυντία. Και όσο πιο προκλητική είναι η γύμνωσή του, τόσο πιο μεγάλη η ανεσχυντία του και τόσο πιο νεκρή η ψυχή του. Με τα ρούχα του ο άνθρωπος κρατάει πόντους εδημοσύνης και προσπαθεί να οικοδομεί λίγο την ψυχή του. Όμως για μερικούς, κάτι πράξεις τους και κάτι κρυφές επιθυμίες της καρδιάς τους είναι καταστάσεις χίλιες φορές πιο αισχρές από τα μέλη που κρύβουν. Και αυτές τις θλιβερές καταστάσεις οι άνθρωποι τις κρύβουν με ένα ρούχο που έχει το όνομα υποκρισία. Οι υποκριτές άλλα κάνουν, άλλα έχουν μέσα τους, άλλα έχουν στο στόμα τους και άλλα δείχνουν. Κρύβουν τη δυσοδεία της ψυχής τους με ψεύτικες συμπεριφορές ευπρέπειας και ευσέβειας. Αλλά να, ο σωτήρας μας επήγε και βαπτίστηκε γυμνός. Γιατί όμως, γιατί? Ήθελε να μας είπε, δεν κάνει άλλα να έχουμε μέσα και άλλα να δείχνουμε. Η διπλοπροσωπία και η πολυπροσωπία δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την αλήθεια ούτε με το Θεό. Πρώτο βήμα προς τον Χριστό είναι να μισήσουμε την υποκρισία, να την πετάξουμε από επάνω μας, να γίνουμε ευθύς. Και ήθελε να μας δείξει ότι χωρίς πράξεις και αποφάσεις τολμηρές, διόρθωση δεν γίνεται ποτέ. Γι' αυτό βούτυξε στο νερό γυμνός, για να μας δείξει ότι μας χρειάζεται ένα πλήσιμο γερό, ένα πλήσιμο ολοκληρωτικό. Για να μας δείξει ότι στη μετάνοια, στον δρόμο προς το Χριστό, πηγαίνουμε και βαδίζουμε μόνο όταν έχουμε το θάρρος να βλέπουμε τις βρωμιές μας, σωματικές και ψυχικές. Και όταν τον παρακαλούμε να μας πλύνει με το νερό που με το βάπτισμά του το αγίασε και το έκαμε νερό καθαρτήριο από κάθε ρήπο ψυχής και σώματος. Γι' αυτό βαπτίστηκε στον Ιορδάνη, γιατί ήθελε κάτι να μας δώσει. Τι μας έδωκε? Με το βάπτισμα το δικό του έδωκε σε μας το βάπτισμα της αναγεννήσεως και μας έκαμε παιδιά του. Μπήκαμε στην κολυμβήθρα και βγήκαμε παιδιά του Χριστού, λαός του Χριστού, βασίλειο ιεράτευμα, έθνος Άγιο. Με το βάπτισμά μας ο Χριστός μας υιοθετεί, μας κάνει παιδιά του και κληρονόμους του. Τι κρίμα να το ξεχνάμε.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Ιβάν ο Τρομερός και οι μάρτυρες της Ορθοδοξίας. Φώτης Κόντογλου. Ο πολλής κόσμος ξέρει μοναχά τα κακά των παπάδων και παίρνοντας αφορμή από κάποιους διεφθαρμένους, σαρώνει γενικά όσους φοράνε ράσο. Με αυτόν τον τρόπο, κοντά στις άλλες δοκιμασίες που υποφέρουν οι καλοί κληρικοί, τραβάνε και το μαρτύριο της διαπόμπευσης, πληρώνοντας τις αμαρτίες που κάνουν οι ανάξιοι συνάδελφοί τους. Έτσι και για τους κληρικούς της παλιάς Ρωσίας έχουμε την ιδέα πως ήταν όλοι παλιά άνθρωποι και υποκριτές, που βάζανε το ράσο για να εκμεταλλεύονται τους μουζίκους και τους αφεντάδες, όπως έκανε ο διαβόητος ο Ρασπούτιν. Αυτή όμως η γνώμη είναι άδικη, γιατί όπως γίνεται πάντα, ανάμεσα στους ανάξιους κληρικούς της Ρωσίας, σταθήκανε και πολλοί άξιοι υπηρέτες του Χριστού και μάλιστα κάποιοι που αγιάσανε. Αυτοί λάμπουνε σαν τα διαμάντια που βρίσκονται ανακατεμένα με τα σκουπίδια. Με τους αγώνες τους, με τα μαρτύρια που περάσανε καρτερικά για το όνομα του Χριστού, μπορέσανε και ημερέψανε εκείνες τις άγριες ψυχές που είναι σκληρές σαν τον παγωμένο το βοριά που φυσά στους έρημους τόπους που γεννιούνται. Αυτοί οι Άγιοι της Στέπας σπήρανε σε αυτή το σπόρο του Χριστού και με αβάσταχτους κόπους τις ερήμου το άγωνον εγεώργησαν και με το παράδειγμα της ζωής τους, καθώς και με το κήρυγμα, μαλακώσαν εκείνα τα άγρια και σκληρά θηρία, πληρώνοντας συχνά με τη ζωή τους εκείνες τις ψυχές που φέρανε στο δρόμο του Θεού. Πολλοί από αυτούς μπορούν να ονομαστούν ομολογητές, γιατί βασανιστήκανε από σκληρούς τσάρους, μόλο που εκείνοι οι βασιλιάδες ήτανε χριστιανοί, σαν τους δικούς μας οικονομάχους, που καταδιώξανε όσους υπερασπιζόντανε την Ορθοδοξία. Τέτοιοι Άγιοι δεν λείψανε ποτέ από τη Ρωσική Εκκλησία. Οι περισσότεροι όμως φανήκανε στον καιρό που βασίλευε στη Ρωσία ο Ιβάν ο Τρομερός. Αυτός ο παράξενος άνθρωπος που μέσα στην ψυχή του παλεύανε το καλό με το κακό. Ο Θεός με το διάβολο. Κάθισε στο θρόνο της Ρωσίας τα 1530 σε ηλικία 3 χρονών, κάτω από την κηδεμονία της μητέρας του Ελένης. Παππούς του ήταν ο Ιβάν ο Τρίτος, άνθρωπος σκληρός, πλην σωτήρας για το έθνος του, γιατί μπόρεσε και ένωσε όλους τους Ρώσους σε ένα κράτος και γλίτωσε την πατρίδα του από τους Τατάρους που την είχαν βασανίσει και ήταν ο βραχνάς της. Σαν πέθανε η γυναίκα του, παντρεύτηκε για δεύτερη φορά τη Σοφία, που ήταν κόρη του Θωμά Παλαιολόγου, του αδελφού του Κωνσταντίνου, του τελευταίου βασιλιά της Κωνσταντινούπολης. Αυτή η γυναίκα ήταν πολύ έξυπνη και ο Ιβάν ζητούσε τη συμβουλή της σε ό,τι επιχειρούσε και πάντα έβγαινε σε καλό. Τέτοιον φόβο είχαν πάθει οι Ρώσοι από τους Τατάρους που και εκείνος ο φοβερός και άφοβος Ιβάν δεν αποτολμούσε να τους χτυπήσει. Μα η γυναίκα του η Σοφία με τα λόγια της τον έκανε να αποφασίσει τον πόλεμο και δικαιώθηκε. Γιατί τους νίκησε κατά κράτος και τους έβαλε να πληρώσουν φόρο. Αυτοί που πρωτήτερα ήταν οι αφεντάδες της Ρωσίας. Ύστερα από αυτούς πολέμησε κατά πάνω στους Λιθουανούς και πήρε τις χώρες που βαστούσαν από τη Ρωσία. Και τόσο δυνάμωσε το σκύπτρο του που ζητούσανε τη φιλία του όλα τα βασίλεια που ήταν δυνατά τον καιρό εκείνο. Οι Τούρκοι, οι Γερμανοί, οι Βενετσιάνοι, οι Ουγγαρέζοι και άλλοι. Έτσι η Ελληνίδα γυναίκα του εκδικήθηκε για την ατίμωση που είχε πάθει η οικογένειά της και η πατρίδα της, βλέποντας τους Τούρκους να παρακαλούνε τον άνδρα της να τους δώσει τη φιλία του. Η ίδια, ύστερα από το πάρσιμο της πόλης από τους Τούρκους, είχε καταφύγει προσφυγοπούλα στην Ιταλία, μαζί με τον πατέρα της, τον προκομμένο Θωμά, που έφυγε από την Πελοπόννησο παίρνοντας μαζί του και το λείψανο του Αγίου Ανδρέα, για να το δωρήσει στον Πάπα. Με τη συμβουλή της, ο Ιβάν κάλεσε στο παλάτι τους πολλούς Έλληνες σπουδασμένους, προπάντων καλόγερους, που μεταφράσανε στα ρούσικα τα βιβλία της Εκκλησίας, καθώς και γιατρούς, μηχανικούς, αρχιτέκτονες και αγιογράφους. Λοιπόν, ο Ιβάν ο Τέταρτος, ο λεγόμενος Τρομερός, ήταν έγγονας του Ιβάν του Τρίτου και γιος του Τσάρου Βασίλη, που διαδέχθηκε τον πατέρα του και που ήταν γιος της Σοφίας. Ώστε εκείνος ο περιβόητος τσάρος είχε και λίγο ελληνικό αίμα στις φλέβες του. Ανακηρύχθηκε τσάρος αν ήρθε σε ηλικία στα 1547.
επιδόθηκε με ζήλο στην κυβέρνηση της χώρας του, νίκησε τους Τατάρους, κυρίεψε το Καζάν και το Αστραχάν, έφταξε ως τη Σιβηρία με τους καβαλάριδες Κοζάκους. Έδωσε άδεια στους τυχοδιώκτες εμπόρους Εγγλέζους και Ολλανδέζους να κάνουν σκάλες για τα καράβια τους στον παγωμένο Αρχάγγελο και έτσι έφερε τη Ρωσία σε συνάφεια με την Ευρώπη που ήταν χωρισμένη από αυτή παραπάνω από 300 χρόνια. Μας κόνταψε απάνω στη συμμαχία που είχαν κάνει κατά πάνω του η Πολωνία, η Λιθουανία και η Σουηδία. Όπως ήταν σκληρός και θυμώδης, εξαγριώθηκε που δεν μπόρεσε να τους νικήσει και άρχισε να βλέπει παντού προδότες. Ξεχαλινώθηκε ολότελα και παραδόθηκε στις ασωτίες και στα κακουργήματα. Γίνηκε άστατος. Η γνώμη του άλλαζε από ώρα σε ώρα. Εκεί που μετάνιωνε, ξανά πιάνε την αιματοχυσία, θέλοντας να εκδικηθεί πολλές φορές αθώους ανθρώπους που τους υποπτευότανε. Ύστερα πάλι τον έπιανε η ευλάβεια και κλεινότανε σε ένα μοναστήρι που το είχε για τον εαυτό του, λεγόμενο Αλεξανδρόφσκαγια Σλομπόντα, μαζί με τους μπιστεμένους του, που ήτανε όλοι φωνιάδες και βασανιστές. Και εκεί μέσα στεκότανε ώρες ατελείωτες ακούγοντας τις αγρύπνιες και τις λειτουργίες, ντυμένη με ράσα, όπως ήτανε με ράσο και ο ίδιος ο Ιβάν. Μάταια αντιστεκότανε σε αυτές τις τρέλες οι άνθρωποι της θρησκείας, αψηφώντας τη ζωή τους, όπως έκανε ο Μητροπολίτης Μακάριος και η διαδοχή του Αθανάσιος και Γερμανός. Μ' αυτά και με άλλα τέτοια καμώματα έβγαλε το όνομα Τρομερός. Ο κόσμος τον έτρεμε. Για να εξοντώσει τους άρχοντες Μπογιάρους που εξουσιάζανε πριν τη Ρωσία, τους έστειλε στα πιο μακριά μέρη, προστάζοντας να αλλάζουν τόπο βιαστικά μαζί με τις οικογένειές τους και τους παραγιούς τους. Τις διαταγές του τις κάνανε οι σωματοφυλάκοι του, που τους λέγανε οπρίτσνικους, ως 6.000 καβαλάριδες, που τρέχανε σαν να πετούσανε σε κάθε μεριά της Ρωσίας, έχοντας κρεμασμένα από τις έλες τους ένα σκυλίσιο κεφάλι και μια σκούπα, και από όπου περνούσανε δε φύτρωνε χορτάρι. Βάζανε φωτιά στα αρχοντικά, ατιμάζανε τις γυναίκες, σφάζανε και μπομπεύανε χωρίς να λογαριάζουνε τίποτα. Όλοι σκύβανε το κεφάλι στις προσταγές του τσάρου και ο θυμός του ήταν για το λαό η οργή του Θεού. Μοναχά η εκκλησία έπαιρνε το θάρρος να φωνάξει. Αυτή η εκκλησία ήταν πνευματική κόρη της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Βυζαντίου και καφιότανε για αυτή την καταγωγή της και ήταν πάντα υπάκουή της. Αλλά σαν άρχισε η Κωνσταντινούπολη να κολακεύει την αιρετική Ρώμη και πήγε ο βασιλιάς Ιωάννης στη Φλωρεντία για να κάνει την ένωση με τους Λατίνους, οι Ρώσοι το δεχτήκανε άσχημα και χάσανε την εμπιστοσύνη που είχαν στη μεγάλη εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως. Ο Μητροπολίτης του Κιέβου Ισίδωρος, που ήθελε την ένωση και πήγε στη Μόσχα τις αποφάσεις που είχαν πάρει ενωτικοί στη Φλωρεντία, αναγκάστηκε να φύγει. Γιατί ο μεγάλος πρίγκιπας Βασίλειος έβγαλε διάγγελμα και τον έλεγε ιόν του σατανά και προδότην της αρχαίας Ορθοδόξου πίστεως. Και μόλο που δεν έγινε η ένωση και σώθηκε η Ορθοδοξία από τον Μάρκο τον Ευγενικό, ωστόσο σαν πάρθηκε σε λίγο η πόλη από τους Τούρκους στα 1453, οι Ρώσοι είπανε πως αυτό ήταν η τιμωρία που έστειλε ο Θεός τους Έλληνες για την απιστία τους. Από τότε υψώθηκε μέσα στη ρούσικη ψυχή το θρησκευτικό φρόνημα, μόλο που ως τα σήμερα η ρωσική εκκλησία νιώθει σεβασμό στη μητέρα της την ελληνική εκκλησία που της πρωτόδωσε την πίστη. Από τότε οι Ρώσοι πιστέψανε πως ο Χριστός έχρισε τη ρωσική εκκλησία σαν διάδοχο της ελληνικής, της αποστολικής εκκλησίας, ύστερα από το σχίσμα της παλαιάς Ρώμης και ύστερα από το τούρκεμα της νέας Ρώμης. Η Μόσχα ονομάστηκε Τρίτη Ρώμη και οι τσάροι διαδεχτήκανε τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Για τούτο και ο Ιβάν ο Τρομερός πίστευε πως είναι σταλμένος από το Θεό και ευλογημένος από Αυτόν. Ήτανε σπουδασμένος στη θεολογία και γνώριζε καλά τα έργα που γράψανε οι πατέρες της Εκκλησίας. Διάβαζε τους βίους των Αγίων που ήταν γραμμένοι στα Μινέα που είχε κάνει ο Μητροπολίτης Μακάριος και που λέγανε ρούσικα «Βελίκυγια Τσέτσκι Μινέγι». Συζητούσε με τους θεολόγους απάνω σε ζητήματα θεολογικά, τακτικά πήγαινε στην εκκλησία και στεκότανε ακίνητο στη λειτουργία, γονατίζοντας κάθε τόσο.
Στα νεανικά χρόνια του είχε δασκάλους δύο ευλαβέστατους κληρικούς, τον ξωμολόγο Σίλβεστρο και τον Μητροπολίτη Μακάριο. Μας ανέπεσε στην παραλυσία και άρχισε να ζει με κακή συναναστροφή, περηφανεύθηκε και νόμισε πως αυτός ήταν ο κεχρισμένος από τον Χριστό και αρχηγός της Εκκλησίας. Σημείωσε πως η κληρική της Ρωσίας στεκότανε πάντα μακριά από τα εγκόμια και από την πολιτική. Αλλά βλέποντας τις παρανομίες που κάνανε οι κυβερνήτες, αναγκαστήκανε να αλλάξουν τη στάση τους και να ελέγχουν τους δυνατούς. Αυτό γίνηκε πριν από τον Ιβάν τον Τρομερό. Για τούτο, από τους 9 Μητροπολίτες της Μόσχας που περάσανε από το θρόνο της κατά τη βασιλεία του Τσάρου Βασιλείου και του γιου του Ιβάν του Τρομερού, μονάχα οι τρεις πεθάνανε έχοντας το αξίωμά τους, ενώ οι άλλοι πεθάνανε σαν απλοί καλογύροι στην εξορία, στα πιο απόμακρα και στα πιο φτωχά μοναστήρια. Τότε φανερωθήκανε και στη Ρωσία κατά το υπόδειγμα του Βυζαντίου και οι λεγόμενοι δια Χριστών σαλοί, δηλαδή κάποιοι ασκητές, σαν τους Μοχαμετάνους Δερβίσιδες, που κάνανε τον τρελό για να δοκιμαστεί πιο σκληρά η πίστη τους και που γυρίζανε κουρελιασμένοι. Ρούσικα τους λέγανε Γιουροντίδη. Κάνανε ό,τι κάνανε οι προφήτες του Ισραήλ, κηρύχνοντας το λαό το λόγο του Θεού, λέγοντας φωναχτά την αλήθεια, χωρίς να φοβηθούν κανέναν, αφού καταφρονούσανε κάθε καλοπέραση και την ίδια τη ζωή τους. Γυρίζανε μέσα στους δρόμους της Μόσχας και ο λαός τους άκουγε και κάνανε το σταυρό τους. Τόση δύναμη είχανε απάνω στον κόσμο που η κυβέρνηση φυλαγότανε να τους πειράξει, όπως έκανε και ο Αλή Πασάς με τους Δερβίσιδες. Ο ίδιος ο Ιβάν ο Τρομερός έχτισε μια μεγαλοπρεπέστατη εκκλησιά στο όνομα ενός από αυτούς, που τον λέγανε Βασίλειον των Μακάριων και που στάθηκε ο κορυφαίος των Ρώσων των Διαχριστών Σαλών. Αυτή η μεγάλη εκκλησία στέκεται σήμερα όρθια μπροστά στο Κρεμλίνο, απάνω στην κόκκινη πλατεία, και λογαριάζεται σαν ένα από τα στολίσματα της Μόσχας. Ένας από τους σπουδαιότερους Αγίους της Ρωσίας είναι ο Άγιος Φίλιππος του Σολόβκη. Μπορεί να πει κανένας πως αυτός ο Άγιος είναι ο Χρυσόστομος της Ρωσίας, επειδή και αυτός βασανίστηκε, εξορίστηκε και πέθανε από τις κακουχίες για την πίστη του Χριστού, όπως είχε πεθάνει και ο Χρυσόστομος στα Κόμανα. Ο Άγιος Φίλιππος έζησε στα χρόνια του Ιβάν του Τρομερού. Το οικογενειακό του όνομα ήταν Κολίτσοφ και το λαϊκό του Θεόδωρος. Οι γονείς του βαστούσαν από αρχοντικό αίμα, δηλαδή ήτανε μπογιάροι. Ήτανε γενιά με τους Ρωμανόφ και με τους Ερεμενέτεφ. Ο παππούς του Θεόδωρου είχε κάνει πρεσβευτή στην Κρυμαία και φρούραρχος του Νοβγκορόντ. Ο πατέρας του ήταν διοικητής και παιδαγωγός του μεγάλου δούκα Γιούρι, που ήταν αδελφός του τσάρου Ιβάν του Τρομερού. Ο θείος του ήταν συμβουλάτορας του πρίγκιπα Ανδρέα, που ήταν αδελφός του τσάρου Βασίλη του Τρίτου, του πατέρα του Ιβάν. Όπως είπαμε παραπάνω, οι άρχοντες μπογιάροι καταδιωχθήκανε αργότερα από τους τσάρους και η οικογένεια του Κολίτσοφ ήταν ανάμεσα στις 31 του Νοβγκορόντ, που κρεμαστήκανε στο δρόμο, που πηγαίνει από το Νοβγκορόντ στη Μόσχα. Ο Θεόδωρος ήταν τότε 30 χρονών. Οι γονείς του τον είχαν σπουδάσει και ύστερα επιδόθηκε στα πολεμικά. Φαίνεται πως πολέμησε κατά πάνω στους Λιθουανούς και στους Τατάρους της Κρυμαίας. Είχε μεγάλη περιουσία. Η μητέρα του είχε μεγάλα κτήματα στην επαρχία του Νόβγκοροτ. Μια μέρα, στις 7 Ιουλίου του 1537, μέρα που γιορτάζει η Αγία Κυριακή, ο Θεόδωρος πήγε στη λειτουργία και εκεί άκουσε το Ευαγγέλιο που έλεγε «Ουδίναστε δυσί κυρίης δουλεύειν, Θεό και μαμονά». Αυτό του έκανε μεγάλη εντύπωση. Τυπώθηκε στο νου του, τόσο που, χωρίς δισταγμό, αποφάσισε να αφήσει τον κόσμο. Σημείωσε πως εκείνον τον καιρό η οικογένειά του βρισκόταν σε μεγάλη ακμή. Ο πατέρας του ήταν φίλος και συμβουλάτορας της βασίλισσας Ελένης Γκλίνσκα και παιδαγωγός του μεγάλου γιού της. Ο Θεόδωρος από πολύ νέος είχε κλείσει στην καλογερική και για τούτο δεν παντρεύτηκε, ένα πράγμα σπάνιο για τον καιρό εκείνον. Κάποιοι από την αριστοκρατία γινόντανε μοναχοί
κατά την τότε συνήθεια, μαζούσανε σαν άρχοντες μέσα σε αρχοντικά μοναστήρια, τρώγοντας και πίνοντας. Ο Θεόδωρος όμως είχε αληθινή αγάπη στον Χριστό και δεν πήγε να καλογερέψει σε κανένα από τα πλούσια μοναστήρια που υπήρχαν γύρω στη Μόσχα, αλλά διάλεξε το πιο μακρινό και το πιο αυστηρό μοναστήρι, το Σολόβκι, που βρισκόταν έξω από τον κόσμο, στην παγωμένη άσπρη θάλασσα. Έφυγε από το σπίτι τους δίχως να αποχαιρετήσει τους γονιούς του. Πήρε μοναχά μαζί του λίγα ρούχα. Πήρε το μακρινό δρόμο με τα πόδια. Ο δρόμος που πήρε ήταν γεμάτος λίμνες και βαλτότοπους και επειδή ήταν τότε καλοκαίρι, περίμενε να χειμωνιάσει για να παγώσουνε και έτσι να μπορεί να περπατά απάνω στον πάγο. Ύστερα από πολλή ταλαιπωρία έφταξε σε ένα ξεχασμένο χωριό που βρισκόταν κοντά στη λίμνη Ονέγκα. Εκεί έγινε τσομπάνης και φύλαγε τα πρόβατα ενός χωριάτη. Έτσι άρχισε να μαθαίνει την ταπείνωση ο χτεσινός άρχοντας και πολεμιστής. Αφού πέρασε κι άλλα βάσανα, περπατώντας μέρα νύχτα, δίχως τέλος, έφταξε στην άσπρη θάλασσα και είδε το περιπόθητο μοναστήρι του Σολόβκι, ταπεινό, φτωχό, μια-δυο μικρές εκκλησιές και λίγα κελιά, όλα κανωμένα από ξύλα μαυρισμένα από τις παγωμένες βροχές και από τις ανεμοζάλες. Κείνη την ώρα βασίλευε ησυχία πάνω στα σιωπηλά νερά και στα πυκνά δάση. Σε αυτό το έρημο μέρος που βρίσκεται μακριά από τον κόσμο, στα βορεινά της Ρωσίας, μέσα στον απέραντο κόρφο που έχει σκάψει η άσπρη θάλασσα, βρίσκεται ένα αρχιπέλαγο από κάμποσα νησιά. Το πιο μεγάλο έχει μάκρος ως 10 μίλια και το λένε Σολοβέτς. Άχαρο μέρος, πετραδερό, στέρφο. Το χειμώνα οι νύχτες είναι ατελείωτες και κατά την άνοιξη φανερώνονται οι λεγόμενες άσπρες νύχτες με εκείνη την κρύα την αντιφεγγιά που λες πως έρχεται από τον άλλο κόσμο. Μια βαριά μελαγχολία μέσα σε εκείνο το σύθαμπο πλακώνει την καρδιά του ανθρώπου. Ωστόσο, εκείνη η νεκρή ερημιά είναι γεμάτη από ζώα και από πολλά ψάρια που ζουν μέσα στη θάλασσα και στις 300 λίμνες με γλυκό νερό που βρίσκονται ανάμεσα στα πιο μεγάλα ξερονήσια. Ως τα 1400 αυτά τα νησιά ήταν έρημα. Στα 1429 πήγανε κατά κίδιο ευλαβέστατοι καλόγυροι, λεγόμενοι Σαββάτιος και Γερμανός. Γυρεύανε να ασκητέψουνε στην άκρη του κόσμου, εκεί που δεν υπάρχει μήτε ίσκιος από άνθρωπο. Στήσανε λοιπόν ένα σταυρό και αποφασίσανε να κατοικήσουν εκεί πέρα, μπιστεμένοι στο έλεος του Θεού. Ύστερα από λίγον καιρό κοιμήθηκε ο Σαββάτιος και αντί σε αυτόν πήγε ένας μεγάλος άλλος ασκητής, ο Ζωσιμάς. Αυτός έκανε μια μικρή εκκλησιά με ξύλα και την εγκαινίασε με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου του Νόβγκοροντ. Χειροτονήθηκε παπάς και αυτό στάθηκε ο ιδρυτής του μοναστηριού. Η αγιότητά του ξακούστηκε στα γύρω μέρη και οι ειδωλολάτρες που ζούσαν σε εκείνους τους τόπους, Φίνοι, Καρελιάνοι, καθώς και Νορβηγέζοι, τρέξανε στο μοναστήρι και βαφτιστήκανε. Μάλιστα κάποιοι από αυτούς γίνηκανε και καλόγεροι και έτσι εκείνο το φτωχομονάστηρο καταστάθηκε σπουδαίο και πήρε στην εξουσία του όλα τα νησιά. Από παντού στέλνανε τα ξήματα. Ο τσάρος Ιβάν ο Τρίτος το πήρε στην προστασία του. Του δόρισε κάμποση γη πάνω στη στεριά και δικαιώματα στα ψάρια που πιάνανε οι ψαράδες. Μακάηκε δυο φορές. Ωστόσο το ξανάχτισε ο Ιβάν ο Τρομερός στα 1538 και του παραχώρησε τις αλικές που βρισκόντανε κοντά του. Τότε λοιπόν που πήγε στο μοναστήριο Θεόδωρος Κολιτσόφ, το μοναστήρι ήταν παραπάνω από 100 χρονών. Παρουσιάστηκε στον ηγούμενο Αλέξιο και τον παρακάλεσε να τον πάρει για δόκιμο, χωρίς να του πει από τι οικογένεια ήτανε. Τον βάλανε στις πιο βαριές δουλειές. Πότε έκοβε ξύλα, πότε έσκαβε, πότε κουβαλούσε τόνα και τ' άλλο. Όλα τα έκανε με προθυμία. Τον μαλώνανε και καμιά φορά τον χτυπούσανε. Μετά ένα χρόνο κουρεύτηκε μοναχός και πήρε το όνομα Φίλιππος. Η δουλειά του ήταν φούρναρης και μάγερας. Έτρωγε και καμιά ξυλιά. Για γέροντά του είχε ένα σεβάσμιο ξωμολόγο που τον λέγανε Ιωνά
και εκείνος ήταν ο πνευματικός οδηγός του. Του έμαθε τη διάταξη και το τυπικό της Εκκλησίας και του δίδαξε τα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως. Κατόπιν έγινε εκκλησιάρχης. Τότε έφυγε από το μοναστήρι και πήγε και ασκήτεψε μέσα στο δάσος και εκεί επιδόθηκε στην προσευχή. Κάθισε εκεί πέρα κάμποσα χρόνια. Ο ηγούμενος Αλέξιος που είχε γεράσει τον πρότεινε για διάδοχό του. Και όλοι οι πατέρες το παραδεχτήκανε, μόλο που ο Φίλιππος δεν ήθελε να γίνει ηγούμενος. Μετά πολλά υπάκουσε. Τότε πήρε το μακρινό δρόμο για να πάγει στο Νόβγκοροντ για να χειροτονηθεί ιερεύς και για να πάρει την ευλογία του Αρχιεπισκόπου του Νόβγκοροντ. Τον καιρό που έμενε σε αυτή την πολιτεία ήρθε σε συνάφεια με την οικογένειά του και πήρε το μερίδιο της κληρονομιάς του. Ύστερα γύρισε στο μοναστήρι και αφιέρωσε σε αυτό τη μεγάλη περιουσία του. Μα δεν ανέλαβε την ηγουμενία, αλλά έφυγε και πήγε πάλι μέσα στο δάσος και εκεί κατάμονος μιλούσε με το Θεό. Ω, τι μεγάλη δύναμη είχε εκείνη η ψυχή και βάσταξε μέσα σε εκείνη την παγωμένη ερημιά. Ανάμεσα στις πυκνές οξιές, προπάντων τις ατελείωτες νύχτες που βογκούσανε από τον άνεμο που κατέβαινε από το βόρειο πόλο. Κατάμονος. Τέτοια ανδρεία δίνει στον αδύναμο τον άνθρωπο μοναχά η πίστη και η ελπίδα του στη βοήθεια του Θεού. Εκεί, μέσα στο πυκνό δάσος, κάθισε ώσπου κοιμήθηκε ο ηγούμενος Αλέξιος. Τότε τον ξαναεκλέξανε ηγούμενον οι μοναχοί για δεύτερη φορά και ξαναπήγε στο Νόβγκοροντ για να ανανεώσει τον διορισμό του από τον Αρχιεπίσκοπο. Γυρίζοντας πίσω στο μοναστήρι, επιδόθηκε με πολύν ζήλο στα χρέη του. Και αληθινά, το μοναστήρι το έκανε αγνώριστο. Με τη διοίκησή του μεγάλωσε, οι μοναχοί πληθύνανε. Κατά πρώτο, από ξύλινο το χτίσε με πέτρα και με τούβλα, που τα ψήνανε οι ίδιοι οι μοναχοί σε ένα καμίνι. Με φοβερή και σκληρή δουλειά ένωσε 52 βαλτόλακους. Πήγε το νερό στο μοναστήρι και έσκαψε μία λίμνη που είχε μάκρος 1500 μέτρα για να βάλει σε κίνηση έναν μήλο. Έχτισε αραξιές στο λιμάνι και μεγάλες κόρδες από κελιά. Μέσα σε 5 χρόνια έχτισε μία πολύ μεγάλη εκκλησία αφιερωμένη στη μεταμόρφωση του Χριστού, καθώς και μία τράπεζα που τρώγανε όλοι μαζί οι πατέρες και σε αυτά ξόδεψε τα πατρογονικά του χρήματα. Ο τσάρος έστειλε έναν μαλαματένιο σταυρό στολισμένον με μαργαριτάρια και με ακριβά πετράδια για να στολίσουν την Αγία Τράπεζα. Ο Φίλιππος σε όλα τούτα δούλεψε σαν ένας απλός εργάτης. Ακόμα έκανε κάποια κελιά πάνω σε ένα από τα κοντινά νησάκια για τους πατέρες που επιθυμούσαν να αποτραβηχτούν και να ασκητέψουν μονάχοι τους. Ο ίδιος αποτραβιότανε κάθε τόσο κοντά σε μια μικρή λίμνη και εκείνο το μέρος το λένε ακόμα έρημο του Φιλίππου. Το μοναστήρι είχε εκείνο τον καιρό 200 μοναχούς απάνω κάτω και 300 εργάτες. Παρεκτός από τα λαχανικά που καλλιεργούσανε, κάνανε και κοπάδια από ζωντανά, που βοσκούσανε στα βοσκοτόπια που ανοίξανε στο δάσος. Ο ηγούμενος έφερε κοπάδια από κάτι μεγάλα ελάφια με μεγάλα παράξενα κλαδωτά κέρατα, που τα λέγανε ελάνους και που ζούσανε στα παγωμένα μέρη. Έκανε και εργαστήρια ταμπάκικα για να δουλεύουν τα πετσιά και άλλα για να κατεργάζονται τα χαβλιόδοντα από τις μεγάλες φώκες που τις λέγανε ελέφαντες της θάλασσας. Το μοναστήρι του Σολόβγκη, αυτή η παγωμένη Θηβαΐδα, ήταν ο φάρος του Χριστού στο πιο βορεινό μέρος του κόσμου. Μαζί με τη θρησκεία πήγανε και ήμεροι άνθρωποι σε εκείνη την άγρια έρημο που δεν είχε καμιά παρηγοριά για τον άνθρωπο. Συστήθηκε μία αποικία από Ρώσους απάνω στη μεγάλη στεριά, με μεγάλα κτήματα και βοσκότοπους. Αυτοί οι άνθρωποι κυβερνιόντανε από το μοναστήρι που είχε βάλει νόμους και σύμφωνα με αυτούς δικαζόντανε. Αυστηρά απαγορευόντανε τα πιωτά και τα χαρτιά. Οι αλικές βγάζανε πολύ αλάτι και τα κέρδη από την πούλησή του γινότανε το περισσότερο η συντήρηση του μοναστηριού. Μεγάλα καραβάνια κουβαλούσανε τα αλάτι από το ποτάμι Τβίνα και το πηγαίνανε μέσα στη Ρωσία, παρεκτός από τα καράβια, και το κάνανε τράμπα με σιτάρι. Ο πάτερ Φίλιππος
Με όλες αυτές τις κοτούρες βρήκε τον καιρό και πήγε στις συνόδους που γινήκανε στη Μόσχα κατά το 1550 και 1551. Ο Ιβάν ο Τρομερός είχε ακόμα το μυαλό του καθαρό και έδειχνε μεγάλο ζήλο για τα εκκλησιαστικά. Ο πάτερ Φίλιππος ευχαριστούσε το Θεό που έστειλε στη Ρωσία έναν τσάρο θεοφοβούμενο και άξιο. Μα σε λίγα χρόνια άλλαξε ο χαρακτήρας του Ιβάν. Μια μέρα πήγε στο μοναστήρι για να βρει καταφύγιο ένας από τους πιο ευλαβείς και σπουδαίους κληρικούς, λεγόμενος Σίλβεστρος, που ήταν ο εξομολόγος του τσάρου, γιατί είχε πέσει σε δυσμένεια. Από αυτόν έμαθε ο Φίλιππος όσα είχαν γίνει στη Μόσχα. Πως ο Ιβάν είχε γίνει άγριος. Πως ο κόσμος φοβότανε μήπως νικηθεί η Ρωσία στον πόλεμο που είχε αρχίσει με τη Λιβόνια, τις πρώτες καταδίκες που είχε κάνει ο τσάρος και άλλα τέτοια. Ο Σίλβεστρος πήγε στο μοναστήρι στα 1562. Στα 1566 έφταξε στο Σολόβκι ένας ταχυδρόμος και έφερε στον ηγούμενο μια διαταγή του τσάρου που τον πρόσταζε να πάγει γρήγορα στη Μόσχα. Εκεί ο Μητροπολιτικός θρόνος ήταν άδειος, επειδή ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, άγιος άνθρωπος, είχε κοιμηθεί από τα 1564 και στη θέση του είχε μπει ο Αθανάσιος. Μα κι αυτός, επειδή δεν επικροτούσε τις απάνθρωπες πράξεις του τσάρου, αναγκάστηκε να παραιτηθεί και να αποτραβηχθεί σε ένα μοναστήρι. Αλλά και ο διάδοχός του Γερμανός, Μητροπολίτης του Καζάν, έδωσε την παραίτησή του, γιατί δεν έστεργε στα κακά καμώματα του φοβερού τσάρου. Τότε ο Ιβάν έβαλε στο νου του τον Φίλιππο και έστειλε και τον κάλεσε στη Μόσχα. Τον ήξερε από παιδί και εκτιμούσε τη φρόνηση που έδειξε στη σύνοδο του 1551 και είχε μάθει το μεγάλο έργο που έκανε στην Άσπρη Θάλασσα. Με όλα τα εγκλήματα που έκανε, ο Ιβάν είχε την επιθυμία να λάμψει η Εκκλησία με έναν ιεράρχη αγιασμένον και δραστήριο. Νόμιζε πως ο Φίλιππος θα περιοριζόταν στα εκκλησιαστικά χρέη του και δεν θα τον εμπόδιζε σε ό,τι ήθελε να κάνει. Πού να ξέρει πως ο νέος αρχιεπίσκοπος ήταν πιο αυστηρός από όσους είχε διώξει για τον έλεγχο που του κάνανε. Μόλις έφταξε ο Φίλιππος στην πρωτεύουσα, οι Μητροπολίτες και οι Αρχιεπίσκοποι κάνανε σύνοδο και τον εκλέξανε με όλους τους κανόνες στις 20 Ιουλίου του 1566. Αλλά την ίδια μέρα ήρθε σε διάσταση με τον τζάρο, γιατί ζήτησε από αυτόν να διαλύσει τους οπρίτσνικους, δηλαδή τη φρουρά που είπαμε πως είχε συστήσει από 6.000 σκληρούς σωματοφύλακες και να ενώσει το έθνος όπως ήταν πριν. Και του είπε πως αν δεν θελήσει ο τσάρος να το πράξει, αυτός δεν δεχόταν να γίνει Μητροπολίτης της Μόσχας. Ο Ιβάν σκύλιασε από το θυμό του. Μα όπως συνήθισε, του πέρασε θυμός και παραδέχτηκε να του δίνει τις συμβουλές του. Έτσι παραδέχθηκε ο Φίλιππος να ανεβεί στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Μόσχας. Η ενθρόνησή του έγινε στις 25 Ιουλίου στον καθεδρικό ναό της Αναλήψεως και σε αυτήν πήρανε μέρος 10 αρχιεπίσκοποι. Ο Ιβάν του έδωσε τη χρυσή ράβδο και του είπε «Η παντοδύναμος Αγία Τριάς, η οποία μας ενεπιστεύθη την αυτοκρατορική διακυβέρνηση ολοκλήρου της Ρωσίας, συπαραδίδει των ιερών θρόνων του Αγίου Αρχιεπισκόπου και Μητροπολίτου Πέτρου. Ανάβηθη επί της καθέδρας ταύτης και οικέτευε τον Θεόν και τους Αγίους του διημάς, δια τα τέκνα μας και διόλων των Ορθόδοξων λαών. Η Θεοκύριος να συγχαρίζει υγείαν και μακροημέρευσιν. Αμήν». Μετά την ιεροτελεστία, ο νέος αρχιεπίσκοπος έκανε το γύρο του Κρεμλίνου βαστώντας το χέρι του έναν σταυρό και καθισμένο σε ένα γαϊδούρι, κατά το παράδειγμα του Χριστού, που το οδηγούσανε δύο μπογιάροι. Μπροστά πηγαίνανε οι ψαλτάδες, τα εξαφτέρουγα και οι λαμπάδες. Ο αρχιεπίσκοπος βλόγησε τους άρχοντες, τον κλήρο και τον λαό που ήταν μαζεμένο στις πλατείες. Κι ύστερα μπήκε στην κατοικία του και κάθισε σε μια μεγαλόπρεπη τράπεζα που του πρόσφερε ο τσάρος. Από εκείνη τη μέρα, επί 18 μήνες, δεν ακούστηκε πως σκοτώθηκε κατά διαταγή του τσάρου κανένας κατάδικος. Ο Φίλιππος εκτελούσε με ζήλο τα καινούρια χρέη του. Χειροτώνησε επισκόπους, παρακολουθούσε τις πράξεις τους και κάθε χρόνο έκανε τη σύνοδο της Εκκλησίας.
έκανε ό,τι μπορούσε για να ανακουφίσει το λαό από την πανούκλα που φανερώθηκε στη Ρωσία. Ωστόσο, δεν λησμόνησε το μοναστήρι του. Του έστελνε δωρεές και φρόντισε να τελειώσουν τα έργα που είχε αρχίσει. Κατά το φθινόπωρο του 1567, ο Ιβάν γύρισε από την εκστρατεία στεναχωρημένος, γιατί δεν πέτυχε αυτά που ήθελε. Και σαν ξεσκεπάστηκε μία προδοσία, άρχισε να σκοτώνει πάλι τους υπόπτους που, όπως φάνηκε, είχαν δοσοληψία με το βασιλιά της Πολωνίας, το μεγάλο εχθρό της Ρωσίας. Οι οπριτσνίκοι τρέχανε μέσα στους δρόμους της Μόσχας, ντυμένοι με σιδεροπουκάμισα και αρματωμένοι με τσεκούρια, βαστώντας γραμμένους στο χαρτί τους ύποπτους, που τους σκοτώνανε μέσα στο δρόμο. Ο Φίλιππος, βλέποντας αυτή την κατάσταση, πήγε γρήγορα στο παλάτι και σαν είδε τον τζάρο, του μίλησε απότομα για τα κακουργήματά του. «Ισχυρέ βασιλιά», του είπε, «έχεις απάνω σου την πιο μεγάλη εξουσία, μία εξουσία σχεδόν θεϊκή. Μα το σκύπτρο σου είναι πολύ αδύνατο, ένα σίσκιος μπροστά στο σκύπτρο του Θεού. Δίνοντάς σου ο Θεός αυτό το σκύπτρο, σε κατέστησε υποχρεωμένον να διδάσκεις τους ανθρώπους να ζουν σύμφωνα με την αλήθεια. Να είσαι πιστός στο θεϊκό νόμο, να κυβερνάς ειρηνικά, σύμφωνα με τους νόμους. Η θέση σου είναι υψηλή, αλλά το σώμα σου είναι σαν το σώμα όλων των ανθρώπων. Μπορεί να λέγεται αυτοκράτορας μοναχά εκείνος που εξουσιάζει τον εαυτό του. Εκείνος που δεν είναι δούλος στα πάθη του, αλλά τα νικά με την αγάπη. Άκουσες ποτέ πως οι ευσεβείς τσάροι μολύνανε τη δύναμή τους όπως κάνεις εσύ?» Ο Ιβάν έγινε θηρίο και φώναξε. «Τι έχεις, παλιοκαλόγερε, και ανακατεύεσαι στις υποθέσεις μου? Δεν έχεις να κάνεις άλλο παρά να σοπάσεις, να εγκρίνεις τις πράξεις μου και να μου δίνεις την ευλογία σου». Του λέγει ο Φίλιππος, «Είμαι ο ποιμήν της Εκκλησίας του Χριστού και έχω χρέος, όπως έχεις και εσύ, να ξαγρυπνώ για την ειρήνη του Ορθοδόξου Ποιμνίου. Δεν μπορώ να σωπαίνω. Αν σώπαινα, σαν άλεγα πως εγκρίνω τα σφάλματά σου. Αν δεν φωνάξω την αλήθεια, γίνουμε ανάξιος να έχω το αξίωμα του Επισκόπου. Αν υποκλίνομαι μπροστά σε κάθε ανθρώπινη θέληση, τι θα αποκριθώ στο Χριστό κατά την ώρα της κρίσεως? Σε παρακαλώ να διώξεις από κοντά σου εκείνους που σε σπρώχνουν στην απώλεια, εσένα και το βασίλειό σου». Τότε ο Ιβάν γίνηκε αληθινά φοβερός και του είπε, «Μην πολεμάς την εξουσία μου αν δεν θέλεις να τραβήξεις την οργή μου. Ιδάλλως άφησε τον τίτλο του Μητροπολίτη». Ο Φίλιππος αποκρίθηκε, «Δεν έκανα τίποτα για να αποκτήσω αυτόν τον τίτλο. Εσύ με έβγαλες από τη μοναξιά που ζούσα στην έρημο. Λοιπόν, κάνε ό,τι θελήσεις». Ύστερα από τη λογομαχία που έγινε ανάμεσα στον Ιβάν τον Τρομερό και στον Αρχιεπίσκοπο Φίλιππο, η κατάσταση σκοτίνιασε. Ο τσάρος καταλάβαινε πως έπαθε μεγάλη προσβολή από το δεσπότη που τον μάλωσε για όσα είχε κάνει και που του έδειξε ποια είναι η δικαιοσύνη και ο δρόμος του Θεού που έπρεπε να κρατά ένας βασιλιάς. Και ο θυμός του μεγάλωνε σαν συλλογιζότανε πως ο Φίλιππος βαστούσε από αρχοντικό γένος, από τους μπογιάρους που τους εκθρευότανε τόσο πολύ. Ο Αρχιεπίσκοπος όμως δεν δίλιασε καθόλου. Κάθε φορά που συναπαντούσε τον τζάρο του μιλούσε με παρησία, λέγοντάς του πως έπρεπε να δείχνει επιοίκεια και συγνώμη, και κάθε φορά εκφραζότανε με περισσότερη αυστηρότητα, φοβερίζοντας τον Ιβάν και λέγοντάς του πως θα τον τιμωρούσε ο Θεός. Βλέποντας όμως πως ο τσάρος απέφευγε στο τέλος να τον δει και πως κρυβόταν από αυτόν, αποφάσισε να εκθέσει την αντιγνωμία του με τον τζάρο σε όλο το έθνος. Στις 22 Μαρτίου του 1568, ο Ιβάν και η Βασιλική Συνοδεία μπήκανε στη Μητρόπολη για να ακούσουν τη λειτουργία. Ο τσάρος ήταν εντυμένος με ένα μαύρο ράσο σαν καλόγερος. Οι σωματοφύλακοί του, οι φοβεροί οπρίτσνικοι, φορούσαν στα κεφάλια τους κάτι σιδερένιες περικεφαλαίες που τους κάνανε να φαίνονται ίδιοι χαλιδαίοι, όπως είχε γράψει ένας χρονογράφος που τους είδε. Ο Ιβάν πήγε κοντά στον Αρχιεπίσκοπο 3 φορές, μα εκείνος στεκότανε χωρίς να σαλέψει και χωρίς να δώσει προσοχή στους μπογιάρους που του λέγανε με σιγανή φωνή. «Ο τσάρος είναι εκεί, περιμένει την ευλογία σου». Δεν ακουγότανε ανασεμιά. Άξαφνα ακούστηκε η φωνή του Μητροπολίτη. «Μεγαλειότατε, σε σένα δεν αναγνωρίζει πια κανένας έναν τσάρο.
Η όψη του προσώπου σου είναι σκοτεινή. Από τότε που λάμπει ο ήλιος στον ουρανό, ποτέ δεν είδε ο κόσμος τους ευλαβείς βασιλιάδες να θαμπώνουνε με αυτόν τον τρόπο την εξουσία τους. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί υποφέρουν. Επιτελούμεν εδώ, σε αυτή την Αγία Τράπεζα, μία ανέμακτη θυσία για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και έξω από την Εκκλησία χύνονται αίματα. Πεθαίνουν αθώοι άνθρωποι. Λυσμόνησες πως και εσύ έχεις επάνω σου τη μοίρα που έχουν όλοι οι άνθρωποι και πως έχεις χρέος να ζητήσεις τη συγχώρεση των αμαρτιών σου. Οι Τάταροι και οι δολολάτρες έχουν ένα νόμο και μία δικαιοσύνη. Μα στη Ρωσία δεν υπάρχει πια δικαιοσύνη. Σ' όλο τον κόσμο οι κατάδικοι ζητούν να τους πλαχνιστούν οι βασιλιάδες και τους δίνουν συγχώρηση. Αλλά στη Ρωσία δεν υπάρχει πια ευσπλαχνία, μήτε για τους αθώους και για τους δίκαιους. Ο Θεός ύψωσε σε τούτο τον κόσμο, εν τούτης είσαι πάντα ένας άνθρωπος θνητός και θα σου ζητήσει απόκριση για το αίμα των αθώων. Οι πέτρες που είναι κάτω από τα πόδια σου θα φωνάξουν, αν οι ζωντανοί σωπαίνουν, για να σε κατηγορήσουν και να σε κρίνουν. Έχω χρέος να σου μιλήσω με αυτόν τον τρόπο και να σου πω τη θέληση του Θεού και αν ακόμη ο θάνατος θα είναι η πληρωμή για αυτό που κάνω. Ο Ιβάν έγινε κατακίτρινος και φώναξε. «Θαρρείς, Φίλιππε, πως θα λυγίσεις τη θέλησή μου? Σήκωσες κεφάλι κατά πάνω μου? Ως τώρα έδειξε επιείκεια για σένα και για τους συντρόφους σου. Μα τώρα θα μάθετε ποιος είμαι». Λέγοντας αυτά, χτύπησε τη γη με τη ράβδο του που είχε σιδερένια μύτη. Ο αρχιεπίσκοπος αποκρίθηκε. «Είμαι ένας περαστικός από τη γη. Ήρθα σε τούτο τον κόσμο, όπως όλοι οι πατέρες μου, έτοιμος να πεθάνω για την αλήθεια». Ο τσάρος, μελανός από το θυμό του, βγήκε από την εκκλησιά και από πίσω του η φοβερή σωματοφυλάκη του. Την άλλη μέρα ξαναρχίσαν οι σκοτωμοί κατά διαταγή του Ιβάν. Πολλοί από τους μπογιάρους και από τους ανθρώπους της Μητρόπολης μπήκανε στα βασανιστήρια για να ομολογήσουν πως είχαν κάνει συνωμοσία μαζί με τον αρχιεπίσκοπο. Μα άδικα. Μεγάλη τρομοκρατία σκέπασε τη Μόσχα όλο το καλοκαίρι του 1568. Οι γενιτσάροι του Ιβάν ρημάξανε τα χωριά που ήταν γύρω στην πρωτεύουσα. Γκρεμνήσανε σπίτια. Σφάξανε ζωντανά. Ατιμάσανε γυναίκες. Σφάξανε και έναν ανιψιό του αρχιεπισκόπου. Μα ο Ιβάν δεν τολμούσε ακόμα να χτυπήσει τον ίδιο τον Μητροπολίτη. Τα λόγια που είχε πει με τόσο θάρρος τον τσάρο μαθευτήκανε γλίγορα σε όλη τη Ρωσία και ο λαός τον θαύμαζε. Στις 28 Ιουλίου ο τσάρος πήγε με τη συνοδεία του να λειτουργηθεί στο μοναστήρι της Παναγίας που βρισκόταν σε ένα προάστιο της Μόσχας. Ο αρχιεπίσκοπος από το θρόνο του είδε μέσα στους σωματοφύλακες έναν που δεν έβγαλε την κάσκα του μπαίνοντας στην εκκλησιά και φώναξε. Ο τσάρος γύρισε να δει. Μα στο μεταξύ ο στρατιώτης ξεσκουφώθηκε και από τους άλλους δεν τόλμησε κανένας να τον δείξει. Ο τσάρος τότε φώναξε στον αρχιεπίσκοπο «Ψεύτη, επαναστάτη». Κανένας δεν έβγαλε ανασημιά και η λειτουργία εξακολούθησε. Μα ο τύραννος είχε πάρει απόφαση να παιδέψει τον Φίλικο και για να φανεί πως κράτησε τους τύπους κάλεσε μια ψευτοσύνοδο για να βρει κάποια κατηγορία κατά πάνω στον Άγιο. Μη βρίσκοντας κανένα φταίξιμο σε αυτόν, κάνανε μια επιτροπή από 3 πρόσωπα και τη στείλανε στο μοναστήρι του Σολόβκη για να εξετάσουνε τι έκανε ο Φίλιππος τον καιρό που ήταν ηγούμενος. Μα οι μοναχοί καταθέσανε υπέρ του Φιλίππου. Τότε οι ανακριτές φοβερήξανε τον ηγούμενο και ίσως του τάξανε πως θα γινότανε επίσκοπος και εκείνος ο άθλιος κατηγόρησε τον Φίλιππο για ένα σωρό εγκλήματα, χωρίς να φέρνει καμιά απόδειξη. Σαν γυρίσανε πίσω στη Μόσχα, η Σύνοδος συνεδρίασε με μεγάλη επισημότητα στον καθεδρικό ναό της Αναλήψεως, παρόν και ο Φίλιππος, που άκουγε τις κατηγορίες δίχως να μιλήσει. Πράος και ήσυχος. Κατόπι, σηκώθηκε και δήλωσε πως δίνει την παρέτησή του από το αξίωμα του Αρχιεπισκόπου. Αλλά ο τσάρος, με μια προστακτική χειρονομία, τον σταμάτησε. Την άλλη μέρα, ο Αρχιεπίσκοπος λειτουργήσε όπως πάντα. Στο μεταξύ, η Σύνοδο συνεδρίασε χωρίς να είναι παρόν ο κατηγορούμενος και έβγαλε την απόφαση πως καταδικάζεται σε εκθρόνηση και σε κλείσιμο σε μοναστήρι.
Την ώρα που τελείωσε η λειτουργία, ένας από τους αξιωματικούς των Οπρίτσνικων, ο Αλέξης Μπασμάνοφ, τριγυρισμένος από τους στρατιώτες του, μπαίνει στη Μητρόπολη, βαστώντας μία μεμβράνα και διαβάζει φωναχτά την απόφαση της Συνόδου. Παρευθείς, οι στρατιώτες προχωρούν προς τον Αρχιεπίσκοπο, τραβάνε από πάνω του τα άμφια, του ρίχνουν στην πλάτη ένα κουρελιασμένο καλογερίστικο ράσο και τον ανεβάζουν απάνω σε μια καζάκα, έλκυθρο, χωριάτικη, βρίζοντάς τον και χτυπώντας τον με τις κούπες τους. Ο Άγιος γύρισε και βλόγησε το λαό που έκλαιγε και είπε πως είναι έτοιμος να πεθάνει για την πίστη του Χριστού και για την αγάπη που δίδαξε ο Κύριος. Στο τέλος φώναξε «Η αγάπη σας θα μου πλέξει έναν Στέφανον αμάραντον στους αιώνες». Οι κακούργοι τον σέρνανε από το ένα μοναστήρι στο άλλο, γύρω στη Μόσχα, για να μην μάθει ο κόσμος που τον πήγανε. Στο τέλος τον χώσανε σε ένα μπουντρούμι αλυσοδεμένον. Λένε πως ο τσάρος του έστειλε τυλιγμένο σε ένα τσουβάλι το κεφάλι ενός συγγενή του και οι απεσταλμένοι του είπανε στον Άγιο «Βλέπεις πως οι μαγείες σου δεν γλιτώσανε τον άνθρωπο που αγαπούσες τόσο πολύ». Ωστόσο, πλήθος λαός μαζεύθηκε μπροστά στην πόρτα του μοναστηριού που τον είχαν φυλακισμένον και θέλανε να τον δούνε, λέγοντας με δάκρυα τα τελευταία λόγια του. Γι' αυτό ο Ιβάν έδωσε διαταγή να τον πάρουνε και να τον πάνε μακριά. Σε ένα μοναστήρι κοντά στο Τβέρ. Δεν πέρασε πολύς καιρός και ο φοβερός τσάρος ξεστράτεψε για να τιμωρήσει τον Νόβγκοροντ και χάλασε όλες τις πολιτείες που έβρισκε στο δρόμο του. Καήκανε εκκλησιές και μοναστήρια. Σφαχτήκανε παπάδες και καλόγεροι. Οι γενοί τσαροί του φτάξανε και στο Τβέρ που βρισκότανε το μοναστήρι που ήταν φυλακισμένος ο Άγιος Φίλιππος. Τότε ο τσάρος έστειλε έναν Μαλιούτα Σκουράτοφ, τον πιο θηριόψυχον από τους Οπρίτσνικους, για να ζητήσει τάχα την ευλογία του, αλλά με σκοπό να τον θανατώσει. Ο Άγιος από μέρες είχε νιώσει πως πλησίαζε το τέλος του και το έλεγε στους καλόγερους. Στις 23 Δεκεμβρίου μετάλαβε και σε λίγο έφταξε ο Μαλιούτας, μπήκε στο κελί του και του δώσε τη διαταγή του τσάρου. Ο Άγιος του είπε μοναχά «Τέκνον μου, κάμε το έργο για το οποίο ήλθες». Είπε μια σύντομη προσευχή και πριν την τελειώσει ο κακούργος τον έπνιξε με ένα μαξιλάρι. Έτσι μαρτύρησε για την πίστη του Χριστού ο Άγιος Φίλιππος, αρχιεπίσκοπος της Ρωσίας, όπως είχε μαρτυρήσει και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, πριν από 1160 χρόνια. Ο Ιβάν κατά τα συνηθισμένα του μετάνιωσε για το κακούργημά του. Φυλάκωσε τον συκοφάντη ηγούμενο του Σολόβκη σε ένα άλλο μοναστήρι και τιμώρησε πολλούς από τους κατηγόρους του Αγίου Φιλίππου. Ύστερα από 20 χρόνια, αφού πέθανε ο Ιβάν, ο ηγούμενος του Σολόβκη Ιακώβ, σταλμένος από την κοινότητά του, πήγε και ζήτησε το σώμα του Αγίου από τον Θεόδωρο, τον γιο του Ιβάν, που βασίλεψε ύστερα από τον πατέρα του. Το Αγιολείψανο ήταν θαμμένο πίσω από την Αγία Τράπεζα της Εκκλησιάς στο μοναστήρι που μαρτύρησε. Σαν το ξεθάψανε, το βρήκανε άβλαβο και απείραχτο. Το μεταφέρανε στο Σολόβκι και το βάλανε στο μέρος που είχε διαλέξει ο ίδιος για τον τάφο του, μέσα στην εκκλησιά του Σαββατίου.

0: Πήγε στην άσπρη θάλασσα μαζί με τους πρίγκιπες και τους άρχοντες και με τον Ίκωνα, τον αρχιεπίσκοπο του Νόβγκοροντ, που έγινε ύστερα πατριάρχης, και με μεγάλη πομπή βάλανε απάνω στον τάφο του Αγίου Φιλίππου μία επιγραφή που περιλάβαινε μία προσευχή του τσάρου προς τον Άγιο. Ο τσάρος τον παρακαλούσε να συγχωρήσει τα παραπτώματα που έκανε ο πρόγονός του και γονάτιζε μπροστά του για να στείλει τη χάρη του και για να ξαναγυρίσει το πνεύμα του στην παλιά πρωτεύουσα. Στις 25 Ιουλίου του 1652 έγινε η ανακομιδή του Λιψάνου στο Κρεμλίνο και η πομπή πέρασε από τους δρόμους της Μόσχας που ήταν γεμάτη κόσμο. Τη Λιψανοθήκη τη βαστούσε ο ίδιος ο τσάρος με το ένα χέρι και με το άλλο το σκύπτρο. Το ίδιο βράδυ έγραψε ένα γράμμα συγκινητικό και γεμάτο από πίστη στο συμβουλάτορά του, τον πρίγκιπα Οντόβσκι, για να του περιγράψει τις θεραπείες που γινήκανε στην ίδια μέρα μέσα στην εκκλησία της Μητροπόλεως. Του έγραφε ακόμα τη μεγάλη χαρά του, γιατί αποκαταστάθηκε η μνήμη του Αγίου Φιλίππου, που υπόφερε τόσα βάσανα για την αλήθεια και για τη δικαιοσύνη και παρακαλούσε το Θεό να του δωρήσει την πίστη και τη δύναμη για να ακολουθήσει το παράδειγμά του. Η ύμνη που ψέλνει ίσαμε σήμερα η Ρωσική Εκκλησία στη μνήμη του Αγίου Φιλίππου τον ονομάζουνε στήλων της Ορθοδοξίας, αγωνιστήν της αληθείας, καλόν ποιμέναν, ως της έδωσε την ζωήν του υπέρ του ποιμνίου του.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.